φοράς από όλους στη ζωή μου. Είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη, σαν τον σοσιαλισμό που σε βουλεύει. Στη Δημητριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικός στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από τα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης που γράφτηκαν, θα μπορούσε να ονομαστεί και Ευαγγέλιο του Πέτρου, επειδή αυτό είναι η βασική πηγή πληροφοριών του Μάρκου για το διάστημα που έζησε κοντά στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που είναι το Ευαγγέλιο της δράσης. Ο Πέτρος ήταν άνθρωπος δράσης. Στο κατά Ματθαίον ο Χριστός είναι ο βασιλιάς και στο κατά Μάρκον ο υπηρέτης του Θεού. Το θέμα που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι ο Ιησούς Χριστός κατάλληλος για αυτή τη δουλειά? Από νωρίς το Ευαγγέλιο αυτό βλέπουμε να ξεδιπλώνεται η ένταση της διακονίας του Χριστού. Πιθανότατα στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκον έχουμε πυκνότερο περιεχόμενο από οποιαδήποτε άλλο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Καλύπτει τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, δείχνοντάς μας πώς εκπλήρωσε τις προφητείες του Ισαΐα και του Μαλαχία. Ακολουθεί τον Ιησούς ένα γεμάτο Σάββατο. Επιδεικνύει την εξουσία του στο δαιμονικό κόσμο και τελειώνει με μια δυναμική θεραπεία. Όμως παρά την πίεση των πολλών σχολιών του, ο Χριστός βρήκε χρόνο για προσευχή και σηκώθηκε πριν χαράξει για να έχει χρόνο μόνος του με τον Πατέρα. Τις περισσότερες φορές ο Μάρκος αποκαλεί τον Κύριο Ιησού, το κοινό του όνομα. Μας μιλάει για τότε που ο Ιησούς, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, βαπτίστηκε και βγήκε από το νερό. Το Πνεύμα του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας,

0: Όταν Περιστέρη κατεβαίνει από πάνω του και μια φωνή από τον ουρανό, ο Θεός Πατέρας λέει «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός». Η Αγία Τριάδα σφραγίζει τον Ιησού ως Υιό του Θεού έτοιμο για τη διακονία. Αμέσως, και αυτή είναι μια της αγαπημένης λέξης του Μάρκου, το Πνεύμα οδηγεί τον Ιησού στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Θυμάστε πως η ερώτηση που θέλει να απαντήσει ο Μάρκος ήταν «Είναι ο Ιησούς Χριστός κατάλληλος για αυτή τη δουλειά?» Άλλοι άνθρωποι δεν θα άντεχαν τον πειρασμό. Ο Αδάμ δεν τα κατάφερε. Ο Νόε απέτυχε παταγωδός μετά τον κατακλυσμό. Ο Αβραάμ απέτυχε. Το ίδιο και ο Μωυσής και ο Δαβίδ. Τι θα κάνει ο Ιησούς? Έτσι για 40 μέρες ο Σατανάς τον πειράζει και ο Ιησούς δεν υποκύπτει. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσο πόνεσε και υπέφερε στην έρημο. Αλλά βλέπουμε πως όταν όλο αυτό τελείωσε, τα θηρία από κάτω του και οι άγγελοι από πάνω του τον υπηρετούσαν. Μετά τον πειρασμό, ο Κύριος αρχίζει αμέσως τη διακονία του, κυρίως με έργα και λόγια που αναδεικνύουν τον υπηρέτη που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Θεού, λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Στην έναρξη της διακονίας του στη Γαλιλαία, καλεί τους μαθητές του. Οι περισσότεροι είναι ψαράδες που αφήνουν τα δίχτυα τους και τον ακολουθούν στο έργο της διακονίας. Αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Με τις θεραπείες τράβηξε την προσοχή του κόσμου και απέδειξε την εξουσία του πάνω στο φυσικό και το δαιμονικό κόσμο. Με τη διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο για τη σωτηρία μέσω του θανάτου και της Ανάστασής του. Η διδασκαλία του δεν θα μας σώσει, μόνο δια του θανάτου του στο Σταυρό μπορούμε να σωθούμε. Στο επόμενο θα ακολουθήσουμε τον Ιησού καθώς ταξιδεύει στη Γαλιλαία διδάσκοντας και θεραπεύοντας τον κόσμο από δαιμόνια και ασθένειες. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960. Ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων είναι πρώτων πυλών. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Κλέαρχος.
1: Τώρα, στον αντίποδα προς τα δυτικά και βόρεια, που βρίσκονται βέβαια και πιο μακριά από τη ζώνη επίδρασης αυτής της κακοκαιρίας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγες τοπικές συννεφιές. Και πάμε να δούμε τώρα τους ανέμους.
2: Πάμε, γιατί έχουμε απαγορευτικό.
1: Έχουμε
2: σήμερα
1: απαγορευτικό, Μαριάννα, βεβαίως, και θα πρέπει ο κόσμος που σχεδιάζει, όσοι μάλλον σχεδιάζουν να μετατοπιστούν μέσα στο Αιγαίο, να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Βλέπετε στο χάρτη μας κυριαρχεί το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή, επειδή παρουσιάζει καλή οργάνωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προς το κέντρο της πέφτει αρκετά η βαρομετρική πίεση. Άρα δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης στην περιφέρεια αυτής της κακοκαιρίας. Γι' αυτό και έχουμε τους πολύ θυελώδεις βοριάδες.
0: Οκτώβριος μπήκε με θυελώδεις βοριάδες, πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη, χάθηκε και ένας άνθρωπος, ένας κτηνοτρόφος. Δεν πήγε και τόσο καλά ο μήνας. Εμείς όμως να σας πούμε τη δική μας καλημέρα από την ραδιοσυχνότητά μας. 2 Οκτωβρίου λοιπόν, φίλες και φίλοι, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη αυτής της εβδομάδος, και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 με σχόλια, με ρεπορτάζ, με όλη την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Η εθνική μας έφτασε κοντά στο όνειρο, προηγήθηκε 2-0, αλλά τελικά οι τουλίπες, οι Ολλανδοί, έστω και την τελευταία στιγμή κατάφεραν να ισοφαρίσουν, αφήνοντας αυτό που ήθιστε να λέγεται γλυκό πικρή γεύση.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον καιρό στην ΕΡΤ.
1: Την Κρήτη την αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά και τα Δωδεκάνησα θα έχουν βροχές για σήμερα.
2: Πάντως, αυτό το ακραίο φαινόμενο που είδαμε στην Κρήτη θα το δούμε και σε κάποια άλλη περιοχή ή θα είναι εστιασμένο στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη. Λοιπόν, τώρα αν πάμε να δούμε από θερμοκρασίες πώς θα είμαστε σήμερα, υπάρχουν δύο κομμάτια της Ελλάδας όπως και στον καιρό. Η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα που έχουν έναν ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό καιρό θα έλεγαμε, 26 βαθμούς θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και κανένα πρόβλημα καιρικό, και η Ανατολική και Νότια χώρα η οποία έχουν τους αέριδες, έχουμε τις βροχές, έχουμε ένα φθινοπορεινό προς χειμωνιάτικο σκηνικό και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 22 και σε κάποια νησιά και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πάμε να δούμε την Αττική. Στην Αττική για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε τοπικές βροχές μεσημέρι, απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι 21 βαθμούς Κελσίου, κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ξεκάθαρα κάτω από τα κανονικά.
2: Πολύ κάτω, ε! Σαν πρώιμος χειμώνας είναι αυτό.
1: Βέβαια,
2: που ζούμε.
1: Έτσι είναι. Και οι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Δηλαδή στο νότιο ευωϊκό θα έχουμε ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Τελείως άλλο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και καλοκαιρία με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Να πω...
0: Η μισή Ελλάδα ανοιξιάτικη, η άλλη μισή φθινοπορεινή.

0: ίδια ώρα καυτή έχει γίνει συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Πολυκατοικιών για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περισσότερο από μισό ευρώ πάνω σε σύγκριση με πέρυσι.
1: Μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, τίποτα, με το ρεύμα.
2: Οι ένοικοι της Πολυκατοικίας αρνούνται κατηγορηματικά να δώσουν στα κοινόχρηστα.
0: Πόσα διόχημα θα
2: βάλουν? Περισσότερα ρούχα.
3: Θα βάλουν λιγότερο πετρέλαιο σε σχέση με τις άλλες φορές. Δεν συμφωνούν για τις ώρες, δεν συμφωνούν για το πότε θα γίνει παραγγελία.
4: Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η χώρα την επόμενη χρονιά, το 2027, πορεύεται προς εκλογική αναμέτρηση. Υπό αυτό λοιπόν το καθεστώς της οικονομικής πιέσεως, της ασφυκτικής θα έλεγε κανείς οικονομικής πιέσεως, και με μια καθημερινότητα η οποία ως ημέρε γίνεται όλο και πιο δυστοπική, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια. Στην ουσία έχει μετατρέψει τον χρόνο σε προεκλογική περίοδο, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια λοιπόν. Όπου τον βρεις και όπου σταθείς, βλέπεις το Μητσοτάκη μπροστά σου, μέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεων, των κινητών τηλεφώνων, να περιδιαβαίνεις όλη την Ελλάδα επιχειρώντας απεγνωσμένα να μαζέψει τις ψήφους εκείνους, εκείνες που θα του επιτρέψουν να παραμείνει πρωθυπουργός για ακόμα 4 χρόνια. Με άλλα λόγια, να πιάσει ένα τριανταράκι, δηλαδή εκεί πέρα στους 10 Έλληνες, έτσι ώστε με διάφορα μαγειρέματα μετά τις εκλογές να παραμείνει στην εξουσία.

τώρα η διαφθορά απλώνεται παντού. Είναι χαρακτηριστικό το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, όπως ξέρετε ίσως κάποιοι από εσάς που μας παρακολουθείτε, είναι ξενοδοχεία στα οποία πηγαίνουν ζεύγοι για να συνευρεθούν και μετά να αποχωρήσουν. Δηλαδή, παλιά τα λέγαμε ζευγαράδικα. Όργια λοιπόν με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι ο τίτλος της εφημερίδος Δημοκρατία και από κάτω Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια. Άκουσον άκουσον. Σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με το ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και από κάτω και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στην φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη.

τρώνε όλοι με χρυσά κουτάλια. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε αυτή την ιδιότυπη νομεκλατούρα η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, συγγενείς, φίλοι, κολλητοί, οι οποίοι νέμονται το κρατικό χρήμα, το οποίο βέβαια πληρώνετε εσείς, πηγαίνοντας για παράδειγμα κάθε μέρα ή όποτε πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, και με τον ΦΠΑ στο 24% το 1/4 αυτών που πληρώνετε πηγαίνει μεταξύ άλλων και στο Crystal Blue, στο ζευγαράδικο. Για να καταλάβετε με ποιους έχετε να κάνετε και πόσο κορόιδα σας θεωρούν.

0: Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονή στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της στο Χαϊδάρι. Κρατικό Πανεπιστήμιο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Το pronews.gr αποκάλυψε την απευθείας ανάθεση στο ίδιο ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών και πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούσαν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια προκάλεσε εντύπωση καθώς οι κυβερνώντες αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που και αυτό πληρώνει προφανώς για υπηρεσίες στο ίδιο ξενοδοχείο, έχει και άλλους σκελετούς στον ντουλάπι. Τον δρόμο της ποινικής αξιολόγησης παίρνει εδώ και κάποιες μέρες η πολύκροτη υπόθεση της απόπειρας αγοράς ακινήτου ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του ακινήτου αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήθελαν να το αγοράσουν με ένα καπέλο 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπως έτσι λοιπόν επιχειρείται να διατεθεί το δημόσιο χρήμα την ίδια στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα τους και τους περιμένει ένας βαρύς από κάθε άποψη χειμώνας.
1: Παρακολουθείτε ή μάλλον ακούσατε το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο μεγάλο ειδησιογραφικό πόρταλ, στο ProNews, στο οποίο όπως είναι γνωστό μπορείτε στο υπομενού Pod Radio να ακούτε αποσπάσματα από τις καθημερινές μας εκπομπές στη μορφή των podcasts. Η διαφθορά λοιπόν έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στο μεδούλι της ελληνικής κοινωνίας.

0: Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
0: Ότι έχει αυξηθεί... Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών του κράτους δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και τα Τέμπη μέσα.
1: Και τα Τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Από
1: ένα
0: το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο έτσι ακουμπά το μαλακό υπογάστριο πολλών οικογενειών και έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η αγροτική παραγωγή.
2: Αυτό είναι αποτέλεσμα σφυγομετρήσεως η οποία διεξήχθη πριν από λίγο καιρό, αλλά υπάρχουν και άλλα γκάλωπ νεότερα στα οποία οι πολίτες απαντούν ότι η διαφθορά έχει εκτιναχθεί στα ύψη, και όπως αντιλαμβάνεστε είναι διαφθορά η οποία δεν αφορά μόνο στους κυβερνώντες, αφορά σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, όπου ορισμένοι εξ αυτών το διαχειρίζονται με τον τρόπο που ακούσατε προηγουμένως, αναθέτοντες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής, γνωστά όπως είπαμε και ως ζευγαράδικα, είτε άλλα απίθανα πράγματα που καταδεικνύουν τη φαντασία την οποία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα για το πώς θα το διαθέτει με τέτοιον τρόπο ώστε να κονομάει ο ίδιος χοντρά. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-7.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
18: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
19: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
18: Για τα μερεμέτια?
19: Εκεί.
18: Και για τα βαψίματα?
19: Τι λέμε.
18: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
19: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
20: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
19: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
19: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
20: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
19: Τηλέφωνο 27210-69454.
20: Κλίμης.
19: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
22: Πρώτου μνημονίου, είναι από το 2010 λοιπόν στη Χάγη ο δοντίατρος, αλλά η καρδούλα του είναι εδώ, δημιουργεί, κάνει τα γραφιστικά σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, είναι στο πλευρό κινημάτων και μας έγραψε και το τραγούδι το «Η πλεύση είναι η λύση» και είναι μεγάλη χαρά που κάνουμε μαζί αυτές τις δράσεις,
23: πολύ
22: το Φεστιβάλ Ελευθερίας με διάλογο, πολιτισμό,
23: χαιρόμαστε
22: δημοκρατία.
23: Και εμείς που τα προβάλλουμε αυτά, ωραία. Τυχή είναι αυτή και μπορεί να έρθει και ο κόσμος να το παρακολουθήσει, να έρθει κοντά σας, ανεξάρτητα αν είναι πλεύση ή όχι. Ένα ωραίο γεγονός, μια ωραία συναυλία.
22: Αντίθετα με άλλα κόμματα, δεν βάζουμε τον κόσμο ούτε να μας δίνει διαπιστευτήρια, ούτε να κάνει όρκους. Του λέμε έλα κοντά να δράσουμε.
24: Ακόμα δεν έχουν εμπίστοψη το. Να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Έχουν φροντίσει πάντως από το πλατό να έχουν αποσύρει τον Άρη, τον παλιό μου φίλο. Να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα.

0: Χάμος έγινε χθες στη Βουλή. Είναι ένα θέμα που αναπαράγεται και σήμερα και στον τύπο, αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την προοπτική να αυξηθούν οι αποδοχές των βουλευτών δια της αυξήσεως του ποσού το οποίο λαμβάνουν ως αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
1: Για μένα αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση την ώρα που ο κόσμος
2: στενάζει. Αλλά περίφημα δεν παίρνουν από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πετάχτηκε έτσι βολιδοσκοπικό στη διάσκεψη των προέδρων για να δούνε τι θα πούνε. Προφανώς ποντάρουν σε κάποια εδήμονα συνένεση. Εμείς δεν δίνουμε τέτοια συνένεση.
2: Ούτε τα άλλα κόμματα.
1: Πώς?
2: Έτσι ακούσαμε χθες.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
2: Το ρεπορτάζ, δηλαδή τα κόμματα λένε όχι σε αυτό.
1: Πάντως εμείς το δημοσιοποιήσαμε. Τα άλλα κόμματα δεν το δημοσιοποιήσανε. Και ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να περνάνε υπογείως κάποια πράγματα. Είπανε ακόμα να αυξηθεί η αποζημίωση για τις επιτροπές που δεν πατάνε. Δεν ξέρω αν έχετε δει, μόνο εμείς πηγαίνουμε και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές. Δεν πατάνε, και όχι απλώς δεν πατάνε, αλλά κάνουν και την εξής πονηριά. Συνδέονται μέσω WebEx με μαύρη οθόνη.
2: Δεν είναι δηλαδή, στο γραφείο τους.
1: Όχι, δεν είναι. Συνδέονται μέσω WebEx με μαύρη οθόνη την οποία δεν ανοίγουν ποτέ.
2: Όσο ότι πατήθηκε το κουμπί.
1: Εγώ πολλές φορές τους προκαλώ.
3: Δεν φαίνεται το όνομα μόνο.
1: Βάζουν ένα συνεργάτη να κάνει τη σύνδεση. Εγώ πάρα πολλές φορές τους έχω προκαλέσει διαρκούς της Επιτροπής. Αν είστε εκεί, ανοίξτε την οθόνη. Ναι. Οι οθόνες παραμένουν ερμητικά κλειστές. Για να πάρουν 75 ευρώ. Ότι... Ακούστε τώρα, αυτό δεν είναι φοβερό. Για να πάρουν 75 ευρώ.
3: Ναι, τώρα λέει να πάνε κάτι 150.
1: Και απαταιωνιές. Ο άλλος ο Λαζαρίδης έπαιρνε δημόσιο χρήμα παριστάνοντας τον επιστήμονα χωρίς πτυχίο. Ο άλλος έκανε ιατρονομικό συμβούλιο με τους απαταιώνες γιατρούς. Εδώ μιλάμε για παγαπώντιδες απαταιώνες, οι οποίοι πίνουν στην υγεία των κορόιδων. Η δική μας λοιπόν θέση είναι ότι αυτά δεν περνάνε, ούτε θέλουμε. Εμείς είμαστε πάντα εκεί. Ούτε
2: θέλουμε. Άρα γι' αυτό το δημοσιοποιήσατε, για να κοπεί, λέτε, κατευθείαν αυτό.
1: Αλλιώς
2: θα προπατούσε
1: δυνατόν.
2: Αυτό.
1: Μα είναι πρόκληση, πώς.
2: Αλλιώς θα προχωρούσε.
1: Η άποψή μου είναι ναι, αφού το στείνουν εδώ και μήνες, το προσπαθούν, πώς θα γίνει, κανένας δεν θέλει να πάρει την ευθύνη, οπότε λένε ή θα συμφωνήσουμε όλοι ή αλλιώς δεν θα γίνει, αλλά προσπαθούν πλαγίως να το φέρουν. Mm-hmm. Και ο ρόλος που παίζει το Πασόκ, γιατί σας θυμίζω πριν από πολλούς μήνες...
2: Το Πασόκ γιατί το βάζετε τώρα στο ίδιο σαγίδι, σας είδαμε και χθες, να
1: το
2: βάζετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι υπάρχει ας πούμε μια υπόγεια συμμαχία.
1: Υπάρχει
2: όντως.
1: Είναι τρομερό, δυστυχώς υπάρχει.
3: Συγγνώμη, επειδή έκατσε σε μια εξέδρα ενός γηπέδου ο Ανδρουλάκης και παραδίπλα ήταν ο.
1: Όχι, δεν έκατσε σε μένα.
3: Όχι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα λησβερίσιμο.
2: Μα εκείνη η θέση του λέει ο άνθρωπος.
1: Δεν έκατσε σε μία εξέδρα γηπέδου. Υπήρχε στη Βουλή.
3: Είδαμε τη φωτογραφία
1: σου. Μισό λεπτό. Ναι. Υπήρχε στη Βουλή πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, διότι ο κύριος Σχοινάς έφερε άρθρα με τα οποία ξεπλένει υποδίκους και καταδικασμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη γαλάζια που έχουν καταδικαστεί, ναι, και στελέχη γαλάζια που από σήμερα είναι η δίκη της κυρίας Παπακώστα, αν καλά θυμάμαι, 2 Οκτωβρίου. Μέσα στον Οκτώβριο υπάρχουν προσδιορισμένες δίκες με γαλάζια στελέχη και γαλάζιους βουλευτές. Ο κύριος Σχοινάς λοιπόν έφερε μια σειρά από άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του, με το οποίο αποποινικοποιεί και δίνει πάτημα από ποινικοποίηση στη δράση αυτών των
2: στελεχών. Και αυτό αφορά και πράσινο στελέχη.
1: Δεν το γνωρίζω, να μας το πει ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς στη Βουλή κάναμε χαμό, ζητήσαμε από τα κόμματα που έχουν τον αριθμό βουλευτών να κάνουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.
2: Η συμπεριέση τι συνίσταται.
1: Επιτρέψτε μου να το εξηγώ. Έγινε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και όταν εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυβέρνηση, το Πασόκ και ο κ. Ανδρουλάκης στηρίξαν την κυβέρνηση και...
0: Και πάμε κατευθείαν στον Αντένα, Άγγελος Συρίγος, για τη δήλωσή του ότι υποχωρήσαμε στο καλώδιο. Να δούμε τι λέει τώρα.
4: Παραμένει παραβίαση διεκτικών δικαιωμάτων της κυπριακής δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει ένταση του πεδίου. Δεν πρόκειται να στείλει η κυπριακή δημοκρατία πλοία για να διώξουν το Roots Race στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα κινηθεί λογικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα καταγγείλει το γεγονός.
5: Καταρχάς να πούμε ότι ακόμα βρίσκεται στην περιοχή των κατεχομένων. Δεν έχει περάσει στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
4: Στην περιοχή της Τουρκίας, ναι. Δεν έχει περάσει ακόμη στην περιοχή των κατεχομένων.
0: Έγινε το έξι με τον Άγγελο.
5: Ναι.
6: Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
0: Αυτά είπε χθες στην ΕΡΤ, υποχωρήσαμε λέει. Είπε το αυτονόητο, δηλαδή ότι δεν συνεχίστηκε η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο το καλοκαίρι του 24. Και προχωρήσαμε σε διπλωματικές διαβουλεύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει και τίποτα, αλλά το καλώδιο, αντί να το ποντίσουμε, το μαζέψαμε. Για να δούμε τώρα τι λέει σήμερα ο Άγγελος για βάλε.
5: Στις οποίες η κυβέρνηση δεν ασπάζεται.
8: Προσωπικές εκτιμήσεις.
5: Ακριβώς. Τι λέτε?
4: Οφείλουν. Έχω δύο ιδιότητες προφανώς. Έχω μία.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ποτέ έως το 2024 η Τουρκία δεν είχε εμποδίσει την πόντιση των καλωδίων. Ποτέ. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, υπήρχαν κάποιες ναύτεξ και ναύτεξ, αλλά ποτέ δεν είχε εμποδίσει την πόντιση καλωδίων. Όταν ξαφνικά αλλάζει την τακτική της και εμφανίζει 5 πλοία, το ερώτημα το οποίο απευθύνεται κυρίως προς την
5: Πασόκη. Είχε στείλει φρεγάτες, σωστά?
4: 5 πλοία, 5 πολεμικά πλοία.
5: 5 πολεμικά πλοία στην Κάσο.
4: Εκεί που μπαίνουν καλώδια, έχουν στην περιοχή σας λέω B7 καλώδια. Ξαφνικά η Τουρκία αλλάζει τη στάση της και στέλνει 5 πλοία. Εσύ τι κάνεις? Δεν σταματάς για τακτικούς λόγους το έργο για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση της άλλης πλευράς στη στιγμή που δεν έχει ξαναεμφανίσει αυτή τη συμπεριφορά στο παρελθόν. Τι πρέπει να κάνεις? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται προς την αντιπολίτευση. Εκείνοι τι θα κάνανε δηλαδή, το Πασόκιε?
5: Άλλο το τι θα κάνανε και άλλο.
4: Θα βύθιζαν. Όχι, έχει τεράστια.
5: Όχι κύριε Σύγχρονο, ένα λεπτό.
4: Θα βύθιζαν.
5: Το ερώτημα προς την αντιπολίτευση.
4: Κύριε Παυλόπουλε.
5: Ελάτε.
4: Κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου απλώς να ολοκληρώσω.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Η αντιπολίτευση, αν ήταν κυβέρνηση, θα επετίθετο και θα βύθιζε τα 5 πλοία. Δεν θα κοίταζε να διαπιστώσει πρώτα, όπως γίνεται στις διεθνείς σχέσεις. Τι έχει συμβεί? Εάν υπάρχει κάποια παρεξήγηση και να καταλάβει τι γίνεται. Μόνο όταν καταλάβεις τι γίνεται παίρνεις τις αποφάσεις για...
5: Άρα το παίρνετε πίσω ότι ότι η Ελλάδα υποχώρησε?
4: Όχι, επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Από εκεί και πέρα είναι η επιστημονική μου άποψη, δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Είναι στις διεθνείς σχέσεις.
5: Άρα δύο φορές κάναμε.
4: Ακούστε με κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη.
5: Παρακαλώ.
4: Όταν στις διεθνείς σχέσεις έχεις μια μόνιμη πρακτική από ένα κράτος η οποία ξαφνικά αλλάζει, το πρώτο πράγμα που κάνεις στις διεθνείς σχέσεις είναι να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν επιτίθεσαι. Περιμένεις να καταλάβεις τι έγινε. Με τη λογική του Πασό και της αριστερής παρατάξεως θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει επιτεθεί και να έχει βυθίσει τα δύο πλοία. Αυτό θα έκαναν αυτοί? Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Ναι, αλλά μισό λεπτό κύριε Συρίγο. Από τη στιγμή που λέτε ότι η κυβέρνηση σωστά έπραξε και έκανε έναν ελιγμό αυτή την εποχή, γιατί εσείς αυτό τον ελιγμό το χαρακτηρίζετε υποχώρηση? Γιατί αυτό είναι που ενόχλησε την κυβέρνηση.
4: Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες. Διαπιστώσαμε τις προθέσεις της Τουρκίας. Έγινε προσπάθεια σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαπιστώσουμε τι σκέφτεται η Τουρκία για να βρούμε μια λύση
12: βάσει
4: δικαίου.
12: Γιατί
4: δεν μπόρεσε να βρεθεί η λύση και συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση του έργου.
5: Και αν ξαναστείλουν τώρα 5 τουρκικά πλοία οι Τούρκοι, μόλις φτάσει το πλοίο για την πότηση του καλωδίου, η κυβέρνηση τι πρέπει να πράξει?
4: Με δεδομένη την αλλαγή της στάσεως της Τουρκίας, ο σχεδιασμός έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Και πλοία του λιμενικού και πλοία του πολεμικού και ό,τι χρειαστεί.
5: Άρα θα στείλουμε και εμείς τα πλοία και ό,τι θέλει ας γίνει.
4: Πάντοτε όταν βλέπεις ένα από τα μαθήματα που έχουμε πάρει τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ότι δεν κλιμακώνεις χωρίς λόγο.
0: Τα ψιλομαζεύει λίγο ο Άγγελος. Από κάτω εντωμεταξύ του έχουν και έναν τίτλο: αδειάζει ο Μαρινάκης στον Συρίγο. Πάμε ξανά στην Κωνσταντοπούλου να δούμε τι λέει.
2: Είναι θεωρία. Ούτε μεταφορά παράνομου φορτίου αποδείχθηκε.
1: Κύριε,
2: είδαμε και τα τρένα, είδαμε και τα βίντεο.
1: Δεν διερευνήθηκαν αυτά, κύριε Οικονόμου. Μην συνεχίζετε. Όχι. Εκτός αν πιστεύετε ότι την ώρα που βόλευε τον κύριο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ο κύριος Πορτοσάλτε εδώ στο σταθμό αυτό και έβγαλε από το καπέλο του δύο βίντεο που δήθεν καταρρύπτουν αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος τη βλέπει και τη φωτιά και την ανάφλεξη. Αυτό δεν μπορούν ό,τι και να κάνουν. Δεν μπορούν να πούν ότι δεν έγινε. Επίσης δεν μπορούν να πούν ότι κάθε φορά που υπάρχουν συγκρούσεις τρένων υπάρχει τέτοιου είδους έκρηξη και ανάφλεξη. Διότι υπάρχουν άπειρα περιστατικά συγκρούσεων στα οποία δεν υπάρχει και
0: στο
1: αυτό το φαινόμενο.
0: Τώρα, αλλά τον έχουν μαζί, τον έχουν βγάλει από το στούντιο.
2: Σας παρακαλώ, θέλω να μας
1: πείτε. Μισό λεπτό.
2: Θα το πείτε κι αυτό. Μία κουβέντα να
1: το απαντήσω αυτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα πω και ό,τι θέλετε. Δεν θα φύγω αν δεν σας απαντήσω. Και αυτό προειδοποίηση και όχι απειλή. Λοιπόν.
2: Μη σας θέλουμε έτσι κανείς. Μη σας καλούμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν 27 νέοι άνθρωποι, παιδιά, τα οποία κάηκαν πέραν της αναγνωρίσεως και για τα οποία δεν έχει καταγραφεί αιτία θανάτου. Δεν μπορεί αυτό το θέμα ούτε να θαυτεί, ούτε να μπαζωθεί, ούτε να μην διερευνηθεί. Και μέχρι στιγμής ποινικά δεν έχει διερευνηθεί. Αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσουμε βρίσκουμε τον κύριο Μητσοτάκη, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις παρακολουθήσεις, είτε μιλάμε για τη Βιολάντα, είτε μιλάμε για το θάνατο Μαζονάκη. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις βρίσκεις τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς του, τα στελέχη
2: του. Για τον Μαζονάκη ο Μητσοτάκης θέει.
1: Ο Πλεύρης δεν ήταν σε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς. Τον Πλεύρη δεν τον καλύπτει αυτή τη στιγμή, ακόμα υπουργός δεν είναι, ή μήπως τον καθαίρεσε και δεν τον πήρε είδηση.
3: Ωραία, να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
1: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχετε.
3: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
2: Σήμερα θα πάει και
3: ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
2: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
1: Άδη. Πήγε να ψάλει.
2: Ναι.
3: Έτσι γράφει, ναι.
2: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε τέλος.
1: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένουμε το Σάββατο στη Ρεματιά.
2: Στη Ρεματιά.
0: Σας περιμένω στο Ρέμα.

0: 9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ο Συρίγος τα μάζεψε κάπως. Γεγονός είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ότι το 2024 όταν πήγαμε να βάλουμε το καλώδιο, τώρα για να ξέρετε περί τι νόσος πρόκειται, μιλάμε για ένα καλώδιο τον οποίο να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο, ρε παιδί μου, και δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να το ποντίσουμε. Εν τω μεταξύ είναι γεγονός ότι ποσός ενδιαφέρει τον Ερντογάν αν θα συνδέεται ηλεκτρικά η Ελλάδα με την Κύπρο. Αλλά τα κάνει όλα αυτά για να πει ότι κοιτάξτε, ποντίστε όσα καλώδια θέλετε, αλλά από την περιοχή στην οποία θα τα ποντίζετε θα πρέπει, προκειμένου να μπείτε σε αυτήν, να ζητήσετε την άδειά μου. Άμα μου ζητήσετε την άδεια, εγώ σας τη δώσω και ποντίστε ό,τι καλώδιο γουστάρει η ψυχή σας. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δηλαδή ότι οι Τούρκοι ξαφνικά νοιάζονται από που θα παίρνει ρεύμα η Λευκωσία ή οτιδήποτε άλλο όσο αφορά την ηλεκτρική αυτή διασύνδεση. Σου λέει παιδιά, κάντε την. Σιγά. Αλλά ζητήστε την άδειά μας. Διότι εκεί πέρα είναι η γαλάζια πατρίδα μας. Από εκεί που πάτε να περάσετε. Τώρα γαλάζια πατρίδα έξω από την Κάσο. Οπότε και εμείς, σου λέει τώρα τι θα κάνουμε. Ζητήσουμε άδεια, δεν γίνεται. Βάλαμε κάποιους Γάλλους εκεί, μπας και τη ζητήσουν οι Γάλλοι αντί για μας. Αλλά το πράγμα δεν περνάει και τόσο εύκολα. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό που λέμε αβαβά. Με την έννοια δηλαδή ότι να κάνουμε μια συμφωνία, να μην το πούμε σε κανέναν και να περάσει το καλώδιο. Έτσι και περάσει, οι Τούρκοι θα πούνε παιδιά πέρασε, διότι εμείς συμφωνήσαμε και τους δώσαμε την άδεια. Τότε μάλιστα το 2024 θα βάλουμε τα ηχητικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση

0: Χρήστον, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα, αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
6: Πω και προς τον Πειραιά. 32χρονος Ρουμάνος έβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Ξεκινάει σήμερα ο κύκλος των δικών που αφορά ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η Κατερίνα Παπακώστα με συγκατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμα δύο πρόσωπα. Η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει σε βαθμό πλημελήματος τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το κίνητρο του δράστη συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

0: πολίτες δίνουν την μάχη, πραγματικά τη μάχη της καθημερινότητας. Η Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Να πάμε στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Αυτή η φαϊνή ιδέα, Παναγιώτη, ποιανού είναι?
1: Τώρα το πιανού είναι, Ράνια, είναι κάτι το οποίο αναζητούμε κι εμείς. Κανείς δεν αναλαμβάνει την πατρότητα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει κάνει μια διαρροή μέσων κύκλων του, στην οποία λέει ότι του έχει τεθεί από βουλευτές στο παρελθόν και από άλλα μέλη της διάσκεψης των προέδρων. Ετέθηκε
0: τώρα
1: σήμερα.
0: Πόσα χρήματα παίρνουν για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι? Γιατί οι επιτροπές είναι η δουλειά τους. Είναι μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουν.
1: Είναι στο πλαίσιο. Σωστά. Είναι στο πλαίσιο της κινητροδότησης, Ράνια, των βουλευτών να συμμετέχουν με φυσική
0: εσένα
1: παρουσία.
0: Εσένα σου δίνει κάποιος επιπλέον κίνητρο για να βγάλεις live?
1: Προφανώς όχι. Εμένα είναι η δουλειά μου. Αυτή δεν είναι απλά η δουλειά τους. Είναι, αν θες, και η υποχρέωσή τους απέναντι στην ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω ότι σήμερα παίρνουν 75 ευρώ για τη συμμετοχή τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με WebEx. Η πρόταση που φαίνεται ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες τουλάχιστον προωθούνταν ήταν η αποζημίωση να κινηθεί στα 150 ευρώ για αυτούς που έχουν φυσική παρουσία και να παραμείνει στα 75 ευρώ για αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να συμμετέχουν μέσω WebEx. Πρέπει να σου πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε από το Βήμα της Ολομέλειας ότι επίκειται και αναπροσαρμογή στο επίδομα ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές επαρχίας.
0: Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι που άκουσα, που δεν ξέρω, τώρα μαζί σου θα το θα δω αν ευσταθεί. Αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι αυτές οι αποζημιώσεις, ας το πούμε έτσι, είχαν κοπεί επί των ημερών των μνημονίων και τώρα θέλουν να τα επαναφέρουν σε εκείνα τα επίπεδα.
1: Σε εκείνα τα επίπεδα δεν ξέρω, γιατί μία περίοδο, Ράνια, η αποζημίωση ήταν 300 ευρώ για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο κανείς δεν θα τολμούσε στην Βουλή, τουλάχιστον σήμερα με την κατάσταση.
0: Έχουν εικόνα πόσες συντάξεις, πόσα επιδόματα κόπηκαν αυτά τα χρόνια και δεν έχουν βεβαίως αναταχθεί?
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό προφανώς γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Πάντως, αν θες την εκτίμησή μου, ότι μετά τον τόρο που έγινε σήμερα, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει, που για να προχωρήσει, να επισημάνουμε ότι χρειάζεται αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής, συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσατε και προηγουμένως σε ζωντανή σύνδεση. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα το έβγαλε η Κωνσταντοπούλου. Έγινε μια κουβέντα μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού κατά τη συνδιάσκεψη των πρόεδρων. Το πήρε το αυτή της Κωνσταντοπούλου, βγήκε στην Ολομέλεια, το είπε και μετά έγινε περίπου πρωτοσέλιδο, διότι όντως είναι προκλητικό κάτι τέτοιο να πεις, παιδιά, διπλασιάζω την αποζημίωση των βουλευτών για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τώρα μην σας πούμε και άλλες λεπτομέρειες και από ίδια βιώματα. Το ζήτημα είναι ότι κάτι τέτοιο στην παρούσα συγκυρία δεν ήταν και καλύτερη ιδέα. Τώρα του ξέφυγε, του κακλαμάνι, έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Μου φαίνεται ότι και αυτός έχει αρχίσει λιγάκι και δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη ευεξία. Τέλος πάντων, καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά αυτά, ρε Νικήτα, εσύ που είσαι και έμπειρος, τέλος πάντων. Όμως τι πάτε μακριά? Δηλαδή, όπως σας είπαμε, αυτή εδώ η εκπομπή διαθέτει πάντοτε αρχείο. Είπανε τώρα να πάει από 75 ευρουδάκια στα 150 ευρώ η αποζημίωση για την συμμετοχή των βουλευτών στις επιτροπές τις κοινοβουλευτικές, οι οποίες είναι επιτροπές που επεξεργάζονται νομοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, τα νομοσχέδια. Μα εδώ πέρα δοθήκαν αύξηση στους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, δοθήκαν αυξήσεις στους κοινοβουλευτικούς υπουργούς, όχι διπλασιασμός. Ακούστε.
3: Έχουμε συνδεθεί με το Κοινοβούλιο και με την Όλγα Παναγιωτίδου. Το πολυνομοσχέδιο, Όλγα, που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, φέρνει αλλαγές και στις αποδοχές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών.
4: Ακριβώς, το 46% θα είναι οι αυξήσεις στις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών μελών της κυβέρνησης, Νίκο. Θα έχουμε ουσιαστικά εξομοίωση με τις αποδοχές μαζί με τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, οι οποίες ανέρχονται οι αποδοχές του σε 8.315 ευρώ. Σε ποσοστό λοιπόν 90% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου καθορίζονται οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και αναπληρωτών υπουργών και στο 80% των υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα για να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί παίρνουν αυτή τη στιγμή ή έπαιρναν 5.153 ευρώ, πλέον θα παίρνουν 7.483 ευρώ, μεικτά πάντα. Οι εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα, θα παίρνουν πλέον 6.651 ευρώ, πάντα μεικτά. Οι υπουργοί που είναι όμως ταυτόχρονα και βουλευτές παίρνουν περίπου 5.153 ευρώ, μαζί με τα επιδόματα οι αποδοχές τους ανέρχονται σε περίπου 8.000 ευρώ, Νίκο. Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί η επίμαχη τροπολογία, να σου πω.
3: Να ευχαριστήσουμε την Όλγα Παναγιωτίδου.
2: Αυτά έχουν περάσει πριν από δύο χρόνια. Θέλετε να ακούσετε και άλλα ωραία?
5: Θα αυξήσουμε τις αμοιβές των διοικητών των οργανισμών εθνικής εμβέλειας και των μεγάλων νοσοκομείων στο ύψος των απολαβών του Γενικού Γραμματέα.
6: Ο νέος μισθός των επικεφαλής θα είναι από 1η-1η του 24 5.156 ευρώ μεικτά, όπως των Γενικών Γραμματέων.
2: Αυτά γινόταν το 2023, μετά που κέρδισε τις εκλογές με 41%. Αυτές οι αυξησούλες γίναν τότε.
7: Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει αύξηση μισθού κατά 46%, δηλαδή 1.700 ευρώ μεικτά, σε 19 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς με κυβερνητικές πηγές να μιλούν για παράληψη που αφορά στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου.
8: Αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί από 1η Ιανουαρίου 2024 θα είχαν την ίδια αμοιβή με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων.
7: Η τροπολογία για τις αυξήσεις εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.
2: Όλα καλά. Αμέσως μετά τις εκλογές, ή τέλος πάντων λίγους μήνες μετά, αύξησε τις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Λίγο νωρίτερα είχε αυξήσει τις αποδοχές των διοικητών των μεγάλων οργανισμών. Και όταν μιλάμε για αυξήσεις τώρα, μιλάμε για αμοιβές οι οποίες ξεπερνάνε το 5.000. Τώρα έγινε μια απόπειρα, ρίξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα και να αυξηθούν οι αποζημιώσεις που παίρνουν οι βουλευτές, όπως σας είπαμε, για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αλλά εντάξει τώρα, από 75-150 σου λέει διπλασιάστηκαν. Και κακώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί είναι πρόκληση για όλους εσάς που μας ακούτε και προσπαθεί να τα βγάλετε πέρα τόσο δύσκολα κάθε μέρα. Αλλά για να ξέρετε τι είχε γίνει και νωρίτερα και πρωτύτερα, οι άλλοι τα πήραν τα επιπλέον λεφτουδάκια την ώρα που εσείς βολοδέρνετε με τους μισθούς του χιλιάρικου, για να μην πούμε και παρακάτω.

0: Την ίδια ώρα που η Φέτα, άκου να δεις τι έλεγε το χθεσινό ρεπορτάζ του Μέγκα για τη Φετούλα.
1: Φέτα, γιαούρτι και όλα τα προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα ακριβότερα από σήμερα κατά 7 έως 12%.
2: Όλα ανεβαίνουν. Απλά είναι λιγότερες οι ποσότητες, προσέχεις.
1: Με τους καταναλωτές να έχουν γονατίσει μετά από 5 χρόνια ακρίβειας και να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, στα τρόφιμα έχει ήδη ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων.
3: Άμα έχει οικογένεια, δεν τη βγάζει.
1: Η ναυαρχίδα των εξαγωγών τροφίμων, η Φέτα, μπαίνει πρώτη στο χώρο των αυξήσεων, χωρίς ακόμη να έχει επιβαρυνθεί με το ενεργειακό κόστος.
4: Έχουμε μια μείωση του γάλακτος γύρω στους 50.000 τόνους λιγότερο πρόβειο γάλα. Και επειδή η ζήτηση είναι αυξημένη, γι' αυτό και η Φέτα θα αυξηθεί στο ράφι στον καταναλωτή.
1: Ενώ μέχρι σήμερα ο καταναλωτής την έβρισκε από 13 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό ζυγισμένη στον πάγκο μέχρι 17 ευρώ το κιλό συσκευασμένη, τώρα θα πληρώνει πάνω από 14 και μέχρι 19 ευρώ το κιλό. Άγκυρα επαόριστον ρίχνουν οι επαγγελματίες αλής. Δένουν τα σκάφη τους στα λιμάνια διαμαρτυρώμενοι για το ενεργειακό κόστος με τις συνέπειες να αναμένονται σε ηχθειοπολία και σούπερ μάρκετ.
5: Ένα παράκτιο μικρό σκάφος και πενταπλάσιο πετρέλαιο από ένα αγροτικό μηχάνημα. Το μίνιμουμ είναι 1.000 λίτρα μέχρι 2.500 και 3.000 λίτρα ημερησίως.
1: Ακριβότερο θα είναι και το ψωμί με την τιμή της φρατζόλας να αυξάνεται κατά 9%.
6: 1.10 είναι τώρα και από Δευτέρα 1.20.
7: Η ενέργεια έχει γίνει δυσβάστακτη. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο να συγκρατούμε την τιμή του ψωμιού.
1: Οι αρτοποίοι κάνουν λόγο για αυξημένα κόστη που δεν τους βοηθούν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

0: στο σημείο αυτό, και επειδή όπως είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος, πάμε τώρα να σας βάλουμε μερικές έτσι από τις πιο γουστότζικες ατάκες που έχουν υποθεί από τον Πρωθυπουργό κατά καιρούς, για την ακρίβεια. Άκου για παράδειγμα τι έλεγε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, στις 28 Μαρτίου του 24, μια που ο πρόεδρος θέλει και μια τρίτη θητεία. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απάβγασμα σχετικών δηλώσεών του για αυτό το θέμα της ακρίβειας, τις δύο τετραετίες τις οποίες έχει ήδη διανύσει στη Βουλή για την ακρίβεια, 28 Μαρτίου του 24.
1: Με την ακρίβεια σταδιακά να περιορίζεται.
0: Με την ακρίβεια σταδιακά να περιορίζεται. Αυτό σας έλεγε 28 Μαρτίου του 24. Η ακρίβεια, λέει, σταδιακά περιορίζεται.
2: Θα πιστεύω ότι όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σύντομα στο να βλέπουμε και μειώσεις τιμών.
0: Αυτά έλεγε το 25 στη Ζαχαρέα σε συνέντευξη στο Star.
2: Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι ακόμα, είναι πίσω μας.
0: Αυτά έλεγε το 24-25.
1: Και οι αυξήσεις στα ράφια, λοιπόν, έχουν συγκεκριμένη αιτία, αλλά και συγκεκριμένη διεύθυνση στην οποία πρέπει να επιστραφούν.
0: Ήταν η εποχή όπου για όλα έφταιγε ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Βελίδιο το 2022 στη ΔΕΘ.

0: Λίγο αργότερα όμως είχε ανακαλύψει ότι εκτός από τον Πούτιν φτάνε και οι πολυεθνικές.
1: Είναι αδικαιολόγητο παντελώς, κύριε Κουβαρά, για πολυεθνικές εταιρείες να πουλούν το ίδιο προϊόν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες αγορές. Δεν δικαιολογείται. Μερικές φορές ακούμε δικαιολογίες, είμαστε νησιωτική χώρα, είμαστε απομονωμένοι. Δεν τα πιστεύω αυτά και δεν υποστηρίζονται και από τα πραγματικά δεδομένα.

0: στο Γιώργο Κουβαρά πάλι, τον καλό συνάδελφο, και στο ασφαλές στούντιο της ΕΡΤ. Ακούστε τι έλεγε προεκλογικός, πριν από τις εκλογές δηλαδή του 2023, για την ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμώ ότι θα δένει μειούμενη από εδώ και στο εξής.
0: Αυτά έλεγε προεκλογικά, πριν από τις εκλογές δηλαδή του 2023. Άκου επίσης μια άλλη κορυφαία προεκλογική ατάκα.
2: Αν είχε προσθέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Κυρίως θα ρώταγα πώς πάνε τα θέματα με τις τιμές, διότι εδώ και δύο χρόνια λέει δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις. Όμως μόνο που δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή, όλα αυξάνονται και μας έχει φέρει όλοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
4: Έχει δίκιο. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμώ ότι θα δένει μειούμενη από εδώ και στο εξής.
5: Και η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, με πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης να απολύουν τα ακριβότερα ακόμη και έως 60%.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
12: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
13: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
12: Άλλαξα συνεργείο.
13: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
12: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
13: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 272700. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

στον Οκτώβριο, αλλά οι εγγραφές στα φροντιστήρια συνεχίζονται. Έχουμε ένα μήνυμα λοιπόν για όλους εσάς τους γονείς που καλείστε να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήριο θα στείλετε τα παιδιά σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, αλλά και για αποφύτους από το 1997, δηλαδή για 29 ολόκληρα χρόνια. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές ζητούν στο διακρότημα. Και προσέξτε, το διακρότημα έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται μέσα στη τάξη. Και όλα αυτά τα βιβλία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Μιλάμε δηλαδή για έναν πολύ ισχυρό φροντιστηριακό οργανισμό. Στο διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομέλη έως 6 μαθητές και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Επιπλέον το μάθημα διαρκεί μία ώρα και όχι 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα όπως συμβαίνει αλλού. Έτσι το παιδί σας κάνει περισσότερες και ποιοτικότερες ώρες μαθήματος την εβδομάδα, πηγαίνοντας όμως ταυτόχρονα λιγότερες φορές στο φροντιστήριο. Εμπιστευτείτε λοιπόν, αγαπητοί γονείς που μας ακούτε τώρα, το διακρότημα, για να έχετε το κεφάλι σας ησυχό ότι το παιδί σας θα μπει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά σας πολλές φορές από το υστέρημα της οικογένειας θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος της περιοχής σας για να διαπιστώσετε αυτή την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας διακρότημα.

0: Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονή στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της στο Χαϊδάρι. Κρατικό Πανεπιστήμιο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Το pronews.gr αποκάλυψε την απευθείας ανάθεση στο ίδιο ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών και πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούσαν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια προκάλεσε εντύπωση καθώς οι κυβερνώντες αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που και αυτό πληρώνει προφανώς για υπηρεσίες στο ίδιο ξενοδοχείο, έχει και άλλους σκελετούς στον ντουλάπι. Τον δρόμο της ποινικής αξιολόγησης παίρνει εδώ και κάποιες μέρες η πολύκροτη υπόθεση της απόπειρας αγοράς ακινήτου ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του ακινήτου αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν και τα ίδια τα πανεπιστήμια μπαίνουν μες στα κόλπα της διαφθοράς, της αρπαχτής, της ρεμούλας και της μίζας, λες, πού έχει φτάσει πια αυτός ο τόπος.

αυτό το ξενοδοχείο της ημιδιαμονής, όπως αναφέρεται σήμερα εκτενώς στον τύπο, σας είπαμε είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία, αναφέρεται και στην εφημερίδα Τα Νέα. Το ξενοδοχείο λοιπόν της ημιδιαμονής, το Crystal Blue, έπαιρνε δουλειές όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, αλλά έπαιρνε δουλειές και από τον φορέα με την επωνυμία Enterprise Greece, ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή από μια εταιρεία που δουλειά της είναι να προωθεί τις επενδύσεις των ξένων στην Ελλάδα, γενικώς δηλαδή να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για να έρθει ένας αρρωδαπός να βάλει τα λεφτουδάκια του και να επενδύσει στη χώρα μας. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Enterprise Greece, όπως διαβάζω σήμερα στη στήλη του Παπαχρήστου στα Νέα. Πρόεδρος είναι ο κύριος Δημήτριος Κάλκος και διευθύνων σύμβουλος, CEO δηλαδή, κάποιος κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος. Αυτός λοιπόν υπέγραψε μια απόφαση η οποία ανήρθήθηκε στη διάβια για να πάρει το ξενοδοχείο Crystal Blue της ημιδιαμονής ένα ποσό σχεδόν 40 χιλιάρικα, 39.900 ευρώ. Το 2023 γίναν όλα αυτά προκειμένου να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Enterprise Greece. Άμα μπείτε μέσα στο site Crystal Blue θα δείτε στα δωμάτια εξοπλισμούς πραγματικά εντυπωσιακούς. Πας εκεί πέρα με τη σύντροφό σου, με το σύντροφό σου και λες, ρε παιδί μου, να περάσω και δύο ωρίτσες χαλάρωσης. Αυτά συμβαίνουν και συμβαίναν πάντοτε. Σας είπα, τα παλιά χρόνια τα λέγαμε ζευγαράδικα. Υπάρχουν κι άλλες ονομασίες τώρα, όμως δεν είναι να τις αναφέρουμε πρωί-πρωί. Εξαιρετική ερωτική ατμόσφαιρα, φωτισμοί, όργανα διάφορα, κρεβάτια, μπανιέρες κλπ. Κλπ. Τώρα, πως η ίδια εταιρεία η οποία προσφέρει αυτό το θεάρεστο έργο μπορεί να συμβουλεύσει και την Enterprise Greece για το πως θα προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, λες, μέχρι που έχει φτάσει η αρπαχτή. Να είσαι τώρα κάπου που να είσαι αρμόδιος για να μπορείς να φροντίζεις να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα μας. Και όλα αυτά, προσέξτε, η Enterprise Greece ελέγχεται, είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Τα ξέρει αυτά ο Γεραπετρίτης ή ασχολείται μόνο με το καλώδιο? Θα μου πεις, ο άνθρωπος. Τα ξέρει αυτά η κυρία Παπαδοπούλου, η μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών, η οποία έχει και τα διοικητικά και λίγο αυτό που ήθιστε να λέγεται, χωρίς αυτό να είναι απαξιωτικό, τη λάτζα του Υπουργείου, δηλαδή και θέματα τρέχοντα. Ξέρει λοιπόν ότι ο κύριος Μαρίνος έδωσε σχεδόν 40 χιλιάρια και υπάρχουν, λέει, και άλλες συμβάσεις σε ένα ξενοδοχείο της Γλυφάδας, όπου συχνάζουν, τέλος πάντων πηγαίνουν. Εντάξει, στην εποχή μας όλα αυτά γίνονται. Πάνε δύο άνθρωποι και να περάσουν κάπως χαλαρά μια όμορφη ερωτική συνέβρεση. Όλα καλά. Αλλά τώρα τι σχέση έχει αυτό με τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και με το Υπουργείο Εξωτερικών? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
Εν τω μεταξύ όλα αυτά αναρτώνται και στη διάβγεια. Δεν είναι να πεις ότι θα περάσει και στα μουλοχτά. Για να το κάνουν, δηλαδή λίγο μυαλό να έχεις να πεις, παιδιά, τώρα κοιτάξτε. Από τη μια μεριά το πανεπιστήμιο υποτίθεται εκπαιδεύει τα παιδιά μας, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα εργαστούν για την πρόοδο και τη δική τους και της πατρίδος και της ελληνικής οικονομίας. Ωραίο παράδειγμα. Απ' την άλλη αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι ως εκ του καθήκοντος το οποίο ανετέθη σε αυτούς και για το οποίο αμείβονται, ακούσατε προηγουμένως, έχουν αυξηθεί και αμοιβές, 5 χιλιάρικα και βάλε παίρνουν, αλλά δεν τους φτάνουν. Αυτοί οι οποίοι θα προσελκύσουν τους ξένους επενδυτές να πηγαίνουν τώρα και να κάνουν αρπαχτές με μια εταιρεία που είχε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό τους ότι έτσι ρε παιδί μου και τη διάβια τη βλέπουν οι Αμερικοί σε κάποια μέσα ενημέρωσης που τα ψάχνουμε αυτά και εμείς τα ψάχνουμε. Ότι το θέμα είναι και πιασιάρικο. Δηλαδή είναι και πιπεράτο. Έχει μέσα σεξ. Λοιπόν, δεν κατάλαβαν ότι θα γίνει βούκινο, ότι θα γίνουν ρόμπες. Να πεις ότι μπορούσαν να το κάνουν χωρίς να σου πάρει χαμπάρι κανένας, λες, εντάξει. Αλλά εδώ πέρα, για να καταλάβετε πόσο χοντροπετσιά υπάρχει ή πόσο έχει κυριαρχήσει η αντίληψη, παιδιά, και να μας πιάσουν, να, τώρα χεστήκαμε. Θα οικονομήσουμε εμείς, θα γράψουν 2-3 μέρες εκεί πέρα κάποιοι, κανένα site, καμιά φυλάδα, κανένα ραδιόφωνο. Εμείς θα έχουμε βάλει τα λεφτουδάκια, θα ξεχάσει. Άσε που υπάρχει και το άλλο. Αυτά τα ξενοδοχεία σήμερα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί, όποιος πάει εκεί πέρα καταγράφεται. Και αν δεν καταγράφεται επισήμως, ο ξενοδόχος, ο ρεσεψιονίστ, η καμαριέρα, η καθαρίστρια, ο σερβιτόρος βλέπει και πρόσωπα. Που ξέρεις τι μπορεί να κάνει τώρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά να φοράς, φωτογραφίζεις τα πάντα. Μην μιλήσουμε τώρα για κρυφές κάμερες και αυτά δεν ξέρουμε, δεν νομίζουμε θα υπάρχουν. Η ιδιωτικότητα και η εχεμήθεια και η διακριτικότητα είναι εξασφαλισμένα. Αλλά το ξενοδοχείο ξέρει. Ποιοι πήγαν σήμερα, ποιοι πήγαν χθες, επώνυμοι, ανώνυμοι ή μη επώνυμοι, μπορεί να έχει και υλικό. Άρα και από τη μεριά του το ξενοδοχείο έχει ντέι και στο Χαϊδάρι ένα παράρτημα, στη Λεωφόρο Σχιστού. Εντάξει, και γλυφάδα για να πιάσει εκεί τα νότια και λοιπά και στο Σχιστό. Στο Σχιστό δεν σε παίρνει χαμπάρι και κανείς τώρα. Πού να φανταστεί, θα πας εσύ τώρα στο Σχιστό για λοιπόν Crystal Blue. Ας σου λέει παιδιά, τους έχουμε όλους καταγεγραμμένους. Οπότε έτσι και κουνηθεί και κανείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν και 2-3 φωτογραφίες. Τώρα με ένα κινητό δεν πας σου πει και κανείς τίποτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς λειτουργεί το όλο σύστημα και πώς με τα λεφτά τα δικά σας

0: και κονομάν και μια χαρά. Αν είσαι στην νομεκρατούρα, περνά ζωή χαρισάμενη. Κυριάκος forever. Όχι τρίτη τετραετία, και τέταρτη και πέμπτη και έκτη, παιδιά. Να οικονομήσουν τα ζευγαράδικα. Η Κωνσταντοπούλου έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Μετά το Sky είναι τώρα στο Μέγκα, στον Ιορδάνη και στην Ανθιγιά, βάλε.
1: Θα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Το πιστεύω βαθιά και γι' αυτό εργάζομαι.
2: Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποιον, μια και ανέφερε τη συνεργασία.
1: Ακούστε, εμείς τώρα στη Βουλή, σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, είμαστε στην πρώτη γραμμή και έχουμε ενώσει την αντιπολίτευση. Και στα θέματα του εγκλήματος των Τεμπών, και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στα θέματα των υποκλοπών, και στα θέματα για την Παλαιστίνη και εναντίον της γενοκτονίας. Στα ζητήματα κλήσης μαρτύρων ουσιοδών σε σχέση με την κατασκοπία και τις παρακολουθήσεις. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες έχουμε πάρει για να ενώσουμε την αντιπολίτευση. Αλλά σε τέτοια θέματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινή γραμμή. Αν υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις μέσα στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, που θα συμπράξουν για να υπάρξει λογοδοσία για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ,

0: Ένα ωραίο είπε Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή. Για βάλε.
1: Το Πασόκ καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έπειτα από τη σχετική επιστολή που απέστειλε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
0: Άτσα, ο πρόεδρος έχει πάρει λίγο τα πάνω του.

0: Όπως άλλωστε έχουν πάρει τα πάνω τους και οι τιμές των καυσίμων.
1: Με στην πανελλαδική τιμή καυσίμων σήμερα. Χαμολιβδί και πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 45 λεπτά ενισχυμένη, 1,16 ευρώ το υγραέριο κίνησης. Και αν δεν αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων, μείωση θα δει μόνο το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή στα 50 λίτρα γλιτώνεις 2,5 ευρώ, όσο κοστίζει ένα καφέ στο χέρι.
0: Έχει χαθεί τελείως. Η κυβέρνηση είναι σε ένα είδος νευρικής κρίσεως. Ο Μητσοτάκης παίρνει σβάρνα όλη την Ελλάδα. Σήμερα λέει θα είναι στο λιτόχωρο.

0: προσέξτε τώρα να δείτε τι σας ετοιμάζουν για σήμερα και για αύριο. Πόσο Μητσοτάκη θα φάτε στη μάπα. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη στο Δημαρχείο Πίδνας Κολυνδρού. Συνάντηση με Δήμαρχο. Διότι μεταβαίνει σήμερα στην Πιερία. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Μέχρι τον Όλυμπο επάνω. Συνάντηση με τους θεούς. Στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Στις 7 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη. Τώρα ξέρετε, αυτοί είναι όλοι επιλεγμένοι. Θα δείτε τα πλάνα πάλι θα είναι κοντινά. Ο Μητσοτάκης, η Φρουρά, τα μέλη της τοπικής και κανένας πολίτης. Δηλαδή με την ακρίβεια να σαρώνει τη χώρα. Με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τα καύσιμα να τραβάνε την ανηφόρα. Με. Ο Μητσοτάκης μαζεύει ψήφους. Για να βγει τρίτη τετραετία και να κάνει αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Δηλαδή να κοιτάει πώς θα σας πάρει τα λεφτά για να τα μοιράσει κατά το δακούν. Περιμένει κανείς από έναν πρωθυπουργό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ρε παιδί μου, να είναι στο γραφείο του να κάνει συσκέψεις, να προσπαθεί να βρει λύσεις για τα δικά σας ζητήματα. Αυτός μια χαρά, φρέσκος όπου πάει, χειροκροτήματα τους δικούς του, τσαμπέ όλα βεβαίως. Και παιδιά, τώρα έχουμε εκλογές μπροστά, να δούμε, μπας και αρπάξουμε καμιά ψήφο παραπάνω. Εν τω μεταξύ έχει δημιουργηθεί θέμα, λέει, στην Κατερίνη, διότι εντάξει, ανεβαίνει ο μεγάλος επάνω. Το ζήτημα είναι αν, όπως τον λένε αυτόν, ο Κουλκουδίνας που έκανε τις γνωστές δηλώσεις, αν θα είναι δίπλα του. Έλατε, τι θα του πεις τώρα, να μην είσαι.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
0: Αυτό λοιπόν τα αστέρι. Βουλευτής Πιερίας όμως, ο άνθρωπος εξελέγει. Και τα σκυλιά δεμένα θα είναι δίπλα στον Κυριάκο. Γιατί ξέρετε, οι βουλευτές από πίσω. Δηλαδή θα υπάρξει χειραψία Μητσοτάκη Κουρκουδίνα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την

0: εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη πάντα στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Keep your hands off my... Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο και σήμερα 2 Οκτωβρίου το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, το βιβλιοπωλείο που καλύπτει τις ανάγκες μας, το βιβλιοπωλείο που διοργανώνει εξαιρετικές παρουσιάσεις βιβλίων και συμμετέχει σε μοναδικές εκδηλώσεις στην πόλη αλλά και στον ομό. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Νικήτα Ράτρια Αλφα στην πόλη της Καλαμάτας και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο e-shop βιβλιοπολης.gr. Follow στα social media και ενημερώνεστε για όλες τις εκδηλώσεις του Βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Με την πόλη της Καλαμάτας να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νορμάλ καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση με την Κρήτη η οποία υπέστη καταστροφές τεράστιες. Και φυσικά δεν είχαμε για άλλη μία.

0: Μια φορά την τύχη να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Μιας και στην Τρίτη, στην Κρήτη, βρέθηκε ο κτηνοτρόφος νεκρός. Αυτός που αναζητούνταν σε περιοχή του νησιού. Λοιπόν, αλλά πριν μπούμε στα θέματα, να σας πω πως σήμερα, λόγω πολύ σοβαρών ανελημμένων υποχρεώσεων, η καρφίτσα θα σταματήσει στις 10, αφού ακούσουμε και τη Γεωργία Κουτσούκου, και θα έχουμε αναμετάδοση της εκπομπής του Πάνου Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη από την Ελλάδα 9.43. Η ενημέρωση θα παραμείνει εδώ, θα είναι ζωντανή, αλλά θα είναι από την πρωτεύουσα. Διανύουμε την περίοδο που το 2016
1: μας ακολουθεί.
0: Έχασαν τη ζωή τους συντοπίτες μας στα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαν εκδηλωθεί στην πόλη. Ένα θέμα το οποίο θα είχε ζητήσει η αντιπολίτευση η μείζωνα μειοψηφία, όπως το θέλετε πείτε το, για να είμαστε σωστοί, να μην μας κρεμάσετε στα μανταλάκια.
1: Και η Ελλάσσονα.
0: Ναι, και η Ελλάσσονα. Της Ελλάσσονας μειοψηφίας ή το απέτηση να συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο, μιας που το επιτρέπει και η νομοθεσία και μερικές φορές βολεύει κιόλας για πολλούς άλλους λόγους, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Και υπήρξε αντίδραση. Λοιπόν,
1: από τον επικεφαλή,
0: από τους επικεφαλείς αντίστοιχα των μειοψηφιών, φτού να μην με ματιάσω πρωί πρωί,

0: Και θα δούμε τέλος πάντων πότε θα συζητηθεί και τι θα κάνει. Το σίγουρο είναι πως αντιπλημμυρικά έργα όπως θα τα θέλαμε δεν έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και ο Δήμαρχος πάνω σε αυτό άφησε ορισμένες αιχμές προς την μειοψηφία και είπε ότι αν θέλετε στην επόμενη συνεδρία σας συζητήσουμε γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι. Ελπίζω να συμπεριλάβει μέσα στη συζήτηση και τα αίτια που δεν ήταν δήμαρχος αλλά ήταν αντιδήμαρχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι και τότε είχε κάποιες αρμοδιότητες πολύ σημαντικές οι οποίες αφορούν το θέμα και να μην τα ρίξει μόνο στον τότε δήμαρχο και συνεργάτη του. Λέω εγώ τώρα. Απλά το λέω. Θέλω να το πιάσουμε, αν είναι να το πιάσουμε το θεματάκι, από όλες τις οπτικές γωνίες. Λοιπόν, έχουμε και κάποια άλλη εκδήλωση εδώ, παρουσίαση της Δημοτικής Αρχής, όπου θες και να παρευρεθείς.
1: Α, ναι, τα καινούργια οχήματα.
0: Έχουμε καινούργια οχήματα, κάποια τζιπ είδα βασικά, ένα το είδα. Τύπου ναι, SUV ναι. Για να είμαι σωστή, διότι δεν ξέρω αν το ξέρετε οι περισσότεροι, τζιπ είναι εταιρεία αυτοκινήτου, να μην κάνουμε και διαφήμιση, αυτού του μεγαλύτερου τύπου αυτοκίνητα λέγονται SUV.
1: Α, SUV λέγονται.
0: Ναι, το τζιπ είναι εταιρεία. Την ξεχνάμε λοιπόν. Άρα δεν μπορεί να είναι όλα Jeep. Υπάρχουν τα SUV, υπάρχουν και τα Jeep. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να κάνουμε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Και δεν είναι BMW, είναι BMW. Για όσους επίσης δεν το ξέρουν και κάνουμε και διαφημίσεις. Αλλά επειδή και από εκεί θα έρθουν καμπάνες πολύ σύντομα, διότι υπάρχει μείωση στις παραγωγές αλλά και στην απασχόληση, σας την θυμίζουμε μετά τη χθεσινή Volkswagen και τις 10.000 άτομα
1: επιπλέον γιατί ήταν 100.000 που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα συν 10 που έγιναν
0: σε αναστολή
1: αυτή.
0: Εργασίας μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μας παιδί μου, τι θα παρουσιάσουμε, τα οχήματα?
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, να τα παρουσιάσουμε.
1: Θα είναι παρόντες όλοι της Δημοτικής Αρχής. Οργανώνουμε εντάξει. Μικρή βεγγέρα.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε σε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Λεφτά έχουμε δώσει, τα έργα θα συνεχιστούν. Οι δρόμοι από την περιφέρεια εγκρίθηκαν. Όλα τα έχουμε under control. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
1: Έχουμε μία...
0: Τα αυτοκίνητα που ήρθαν, εντάξει, οκ, σημαντική αυτή, αλλά έχουν πάει σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδος. Ναι, πριν από εμάς ήταν στην Τρίπολη. Για πες, είδηση να έχουμε. Έχουμε καμία είδηση?
1: Έχουμε είδηση. Μία φοιτήτρια που τη διώξαν από τη φοιτητική εστία.
0: Έλαβε μήνυμα να αποχωρήσει από τη φοιτητική εστία. Μέχρι εκεί ξέρουμε όμως. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να το αφήσουμε το θέμα να εξελιχθεί. Άλλο.
1: Ενημερώθηκαν οι 28 νέες καθαρίστριες, σχολικές καθαρίστριες.
0: Πιάνουν δουλειά?
1: Βεβαίως.
0: Κάντε καλή αρχή βρε κορίτσια, να προσέχετε εκεί τα σχολεία μας και τα παιδιά μας.
1: Αχ. Προφυλακίστηκαν οι δύο εντός εισαγωγικών εισπράκτορες που έκαναν τηλεφωνικές.
0: Βέβαια, λέει και όποιος γουστάρει. Είχα και ένα γνωστό που την έλεγε μπεμπέ.
1: Καλό.
0: Μπεμπέ. Δεν ξέρω αν πήγαινε στον μπεμπέκα, αλλά τον μπεμπέ το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λοιπόν, για συνέχισε παιδί μου.
1: Δύο άτομα που εμπλέκονταν στα τηλεφωνήματα απάτες.
0: Α, γεια σου, αυτό εννοούσα κι εγώ. Εγώ απαντούσα στα μηνύματα.
1: Ναι. Και προφυλακίστηκαν.
0: Βρε, πως έχεις στρογγυλέψει. Μπέμπα. Έχεις γίνει αλυτώση. Μπέμπα. Υπάρχει και τραγουδάκι. Λοιπόν, για συνέχισε. Και εγώ σε αγαπώ, λέγε.
1: Από τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Μέχρι στιγμή.
0: Σήμερα η δίκη της βουλεύτριας Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Στο μικροσκόπιο και η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Στέλλα Αραμπατζή, διότι υπάρχει καταγγελία για μπότοξ και γίνεται έλεγχος. Το τραγουδάκι, ναι. Σε μήνες έγινες διπλή. Εντάξει, στο μικροσκόπιο καταγγελίες λοιπόν και έλεγχο στο ιατρείο της. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, βέβαια, που συντονίζετε. Λοιπόν.
1: Εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω.
0: Πού θα πας?
1: Στο Άγιον Όρος. Είναι της μόδας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι.
1: Φεύγω.
0: Ναι.
1: Για την Οθωνική Πολιτεία.
0: Να σου πω κάτι. Αθώ. Όλοι μαζεύονται κατά κήθενες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν ο Αλέξης, νομίζω πάει και ο Πρωθυπουργός.
1: Ήτανε ο κύριος Τσίπρας, βεβαίως.
0: Ο Αλέξης.
1: Και έχει δρομολογήσει.
0: Είναι το δικό μας παιδί, μπορούμε να τον λέμε με τον ελληνικό.
1: Έτσι.
0: Ενώ τον Πρωθυπουργό που τον σεβόμαστε, τον λέμε με το επίθετο.
1: Δεν μπορείς να πεις ο Κυριάκος.
0: Όχι βέβαια. Εντάξει, ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν τώρα και φιλαράκι.
1: Έμα.
0: Ναι. Τα γαλάζια σου γράμματα.
1: Κοιτάξτε.
0: Αυτός είναι ο Νίκος.
1: Απ' τη μία
0: Νίκος Ανδρουλάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν οι πολιτικοί γνωρίζουν μουσική. Έχουν μουσική παιδεία. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αφιέρωσή του προς τη Νέα Δημοκρατία, τα γαλάζια σου γράμματα της Δήμητρας Γαλάνη, με ξεπέρασε. Αυτό θα το πω, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω. Μουσική παιδεία.
1: Το είδα live στη Βουλή, την ναι. ομιλία με την αφιέρωση. Πώς το λένε?
0: Άγιον Όρος πάλι, ευλόγησον.
1: Ως ορθόδοξος χριστιανός, μεγάλη χάρη μας, νιώθω μια έτσι περηφάνεια που ο πρόεδρος έρχεται στον δρόμο του Κυρίου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα είδατε τη δημοσίευσή του,
0: ναι.
1: λέει: ψέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Μάλιστα.
1: Και λες εσύ τώρα από μέσα σου, μήπως και ο Τσίπρας πίστεψε στον Χριστό και δεν θα είναι πια μη άνευ θρησκεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέρος του rebranding μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Πλησιάζει την εκκλησία, μπας και πάρει ψήφους από τα δεξιά.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα στον Άλυμο πραγματοποιείται εκδήλωση που διοργανώνει ο Νίκος Δένδιας.

λίγες μέρες πριν τη γιορτή. Για τα 52η γενέθλιά της την ερχόμενη Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία προηγείται ο Νίκος Δένδιας, νομίζω σήμερα. Νομίζω, ναι. Today.

0: Η κυρία Μπέρτζες. Μπέρτζες. Σαμάνθα. Η οποία είναι ερευνήτρια για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και διαχειρίζεται το πρόγραμμα Κοπέρνικος, δήλωσε πως το 52% της γυραιάς Ηπείρου βίωσε πολύ ισχυρή θερμική καταπώνηση το καλοκαίρι. Μήπως ξέρετε ποια είναι η γυραιά Ήπειρος? Η Europe.
1: Η Europe.
0: Τι είπε ο Γιώργος ο Φλωρίδης γιατί, που θέλει να τους βάλει όλους μέσα?
2: Όπου κόψατε το φτέρνισμα.
0: Ναι, μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Να σου το κόβω το φτέρνισμα. Άλλοι κόβουνε το βήχα. Κι εγώ που σου κόβω το φτέρνισμα, λέει μου κόψε το βήχα. Λοιπόν, για πες τι είπε. Δεν το παρακολούθησες?
1: Όχι.
0: Α, okay. Λοιπόν, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίαζε μια πρόταση που είχε καταρτήσει, η οποία είχε να κάνει με την αποσυμφόρηση των φυλακών. Κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρού και αστείου, ακούστηκε μια τάκα που έμοιαζε με φάρσα και δεν ήταν άλλη από το «Ο Φλωρίδης να είναι καλά, να γεμίζουν οι φυλακές». Ναι. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης δεν άφησε το αστείο να πέσει και πηγαίνοντας λίγο παραπέρα είπε ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε ένα μότο: όλοι μέσα. Χώσε και σώσε. Να έχουμε και τις υποδομές, Γιωργάκη.
1: Το
0: Σάββατο, δηλαδή η αυριανή ημέρα, θεωρείται η πιο επικίνδυνη για το νησί της Κρήτης, διότι πρόκειται να πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Τι ήθελες να πεις εσύ?
1: Ότι ο κύριος Φλωρίδης το μότο του «όλοι μέσα», ναι, μάλλον τα πήρε από τα κόμματα της μεταπολίτευσης, όταν έρχονταν στην εξουσία, στο δημόσιο. «Όλοι μέσα».
0: Ναι, είχαμε και σχόλιο φυσικά, γιατί δεν ξέρω πώς το θέτεις εσύ, αλλά εγώ έχω έτσι λίγο πάρει φόρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε και σχόλια από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την επίσκεψη του Αλέξη.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τον εκάρφωσε. Γιατί μπορεί.
1: Μα δηλαδή, γιατί όχι.
0: Για πες, τι είπε όμως.
1: Γιατί.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Έκανε, πώς το λένε.
0: Τι τον είπε.
1: Ανέβασε τη. Τη δημοσίευση του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι ωραία να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός όμως, γιατί δήλωνε άθεος πριν, αν ήρθε στην Ορθοδοξία πάλι. Δεν το είπε έτσι στη δημοσίευσή του.
0: Λοιπόν, το έτσι. Ναι.
1: Είπε άχου πως τα λέει ο άτιμος.
0: Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Δήλωση Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τρεις τελίτσες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Ναι. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπέχτες, υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον ένα. Αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί.
1: Ζωή
0: Κωνσταντοπούλου.

0: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Παύλος Πολάκης.
1: Για τον κύριο Λινό είναι αυτό, τον σύζυγο της κυρίας Λινού, της βουλεύτριας.
0: Αυτά είναι. Με αφορμή όμως την επίσκεψη στο Άγιο Όρος.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ας το Θεό εκεί που είναι, γιατί είναι στο Άγιο Όρος όλοι μαζεμένοι τώρα, ε. Ορίστε, θες να πας κι εσύ?
1: Θέλω να πω κι εγώ για κυρί.
0: Εντάξει.

Και όπως καταλαβαίνετε, μάλλον με την Ιουλία Καραπατάκη και το Θαλασσάκι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά η Γεωργία Κουτσούκου θα μας δώσει συνταγάρα. Και αμέσως μετά με τον Άγγελο θα συζητήσουμε για τις δηλώσεις που έκανε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μη φοβούμενος να πάθει αυτό που έπαθε ο Αντώνης Σαμαράς όταν έλεγε κάτι αντίστοιχο. Και αυτό λέγεται διαγραφή. Οπότε σου αφήνω το χρόνο να ενημερωθείς. Το έχει.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
17: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
17: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
16: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
17: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
16: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
17: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
18: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
19: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
18: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
19: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
17: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
20: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
21: Η ώρα είναι 9:30.
22: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
23: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
23: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
23: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
24: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
25: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
24: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
25: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
24: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
25: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
24: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
26: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
27: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
28: Εκεί ακριβώς σας περιμένουμε, στην οικία Μπουρνιάς του Κώστα, που μας υποδέχεται πάντα με το χαμόγελο και Μαρία με τις εξαιρετικές συνταγές της. Και απολαμβάνουμε μεσημεριανό φαγητό όπως μόνο εκεί μαγειρεύεται και σερβίρεται. Σερβίρεται όμως και στην πρωινή καρφίτσα ένα διαφορετικό φαγητό, τηλεφωνικά βέβαια, αλλά είναι πάντοτε μοναδικό, γιατί είναι από τα χείλη της Γεωργίας Κουτσούκου, της αγαπημένης μας πεντανόστιμους, η οποία κάθε Δευτέρα και Παρασκευή έχει πάντα κάτι ιδιαίτερο για μας. Καλημέρα, Τζόρτζια μου.
29: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
28: Είμαστε καλά, εσύ?
29: Κι εγώ είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Και συνταγάρα, σούπερ συνταγή.
28: Για να ακούσουμε. Όπα, για... Γεωργία μου, κάνει κάποιες διακοπές νομίζω. Για πάμε, τις ακούμε.
29: Είμαστε να μην παθερθώ, περίμενε.
28: Μια χαρά, μια χαρά.
29: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πω ότι έχω συνταγή που παντρεύει τη θαλασσινή άβρα με, με την παράδοση της Μεσσηνίας.
28: Ναι.
29: Ιδανικό για τη σημερινή μας εκπομπή.
28: Okay.
29: Που είναι η μέρα Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε όλοι να κάνουμε έτσι και το κάτι της μας, ρε παιδί μου, που λέμε.
28: Ναι. Καλημέρα, Αλέξη. Και από μένα. Στο δικό σου, Αλέξη, δίνω καλημέρες.
29: Δεν ξέρω τι έγινε, δεν κατάλαβα.
28: Μου στέλνει inbox, οπότε του απαντάω ναι. Είμαι σίγουρη ότι το ακούει.
29: Μάλιστα.
28: Απαντάω live.
29: Έχουμε τέτοιες συνδέσεις εδώ πέρα.
28: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και κάποιες φιλίες οι οποίες έχουν άλλη αξία στη ζωή μας. Όπως και να το κάνεις. Συμφωνείς?
29: Λοιπόν, Απόλυτα, συζητητή, το είπα.
28: Εντάξει, συγγνώμη, έκανε διακοπή και δεν ακούστηκε, συγγνώμη.
29: Δεν
28: λοιπόν,
29: πειράζει.
28: Πάμε Τζορτζία μου.
29: Έχουμε γιουβέτσι θαλασσινών με κρυθαράκι, σύγκλινο, πορτοκάλι και φρέσκο μαϊντανό.
28: Καλά, εντάξει, μιλάμε ότι εντάξει. Μας απογείωσες. Εντάξει,
29: λοιπόν,
28: δηλαδή...
29: Λοιπόν, και θαλασσινή αύρα με την παράδοση της Μεσσηνίας.
28: Ναι ρε εσύ, Γεωργία μου, αλλά κάποιος που το ακούει λέει... αυτό, καταλαβες. Μόνο η Κουτσούκου θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
29: Γι' αυτό το έφτιαξα έτσι.
28: Μόνο η Κουτσούκου θα μπορούσε. Για πάμε, δίνε μας.
29: Να πω ότι όλα τα πιάτα που δίνω είναι δοκιμασμένα. Δεν δίνω συνταγές που βρίσκω στο ίντερνετ.
28: Καλά, αν αυτό κάποιος το πίστευε, κακό του κεφαλιού του.
29: Καλό είναι να το λέμε για να μην...
28: Έχουμε και παρεξηγήσεις. Σωστά, σωστά. Πάμε.
29: Χρειαζόμαστε λοιπόν. Υλικά για 4 άτομα θα δώσω, Ιωάννα.
28: Να δώσεις. Ναι, τόσους θέλουμε. Τόσους θέλουμε.
29: Μισό κιλό, γαρίδες, μεσαίες ή μεγάλες καθαρισμένες. Κρατάμε τα κεφάλια για το ζωμό, πάρα πολύ σημαντικό.
28: Okay.
29: 300 γραμμάρια καλαμάρι καθαρισμένο και κομμένο σε λεπτές ροδέλες.
28: Μάλιστα.
29: 400 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο.
28: Mm.
29: 80 γραμμάρια σύγκλινο με σημεία σπαστό ψιλοκομμένο οικονομάκο.
28: Έτσι, γεια σου, το γνήσιο.
29: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
28: Έτσι.
29: Ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Δύο σκελίδες σκόρδο επίσης ψιλοκομμένες. Μία όριμη ντομάτα τριμμένη ή μια κουταλιά πελτέ. Δεν τα θέλουμε πάρα πολύ κόκκινα αυτά τα φαγητά.
28: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
29: Τέλος. Μισό φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί, προτιμήστε ένα μοσχοφίλερο εδώ τοπικό ή ένα ροδίτι που είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας κρασιά. Χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα λίτρο ζεστό ζωμό θαλασσινών φτιαγμένες από τα κεφάλια της γαρίδας που θα τα βράσετε μαζί με καρότο σέλινο αν θέλετε ή μαϊντανό και ένα κρεμμύδι.
28: Μάλιστα.
29: Αλλιώς μπορείτε να τα βράσετε και σκέτα. Προσοχή στο αλάτι, δεν χρειάζεται. Μισό φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μισό ματσάκι φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος ή 2-3 κλονάρια φρέσκο θυμάρι. Αλάτι και πιπέρι και πάμε για συνταγή.
28: Όχι, δεν πάμε για συνταγή, πάμε για συνταγάρα. Πάμε για συνταγάρα.
29: Συγγνώμη. Ετοιμάζουμε το ζωμό, βράζουμε τα κεφάλια με τις γαρίδες σε... 1,5 λίτρο νερό για 15 λεπτά. Σουρώνουμε και κρατάμε το ζωμό ζεστό.
28: Okay.
29: Μια πλατιά κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το σύγκλινο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα σοτάρουμε σε μέτρη φωτιά για 3-4 λεπτά μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Εγώ τώρα που το σκέφτομαι αυτό και το έχω κάνει, είναι σαν να τα βγάζει τα αρώματα. Δηλαδή έχω αρχίσει να τρελαίνομαι. Ρίχνουμε το καλαμάρι και το κρυθαράκι. Ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά να γυαλίσει το κρυθαράκι. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ωραία άρωμα που βγαίνει από ποτρέλα. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το χυμό.
28: Εμένα με κόψε άλλο εντωμεταξύ, έτσι. Γλύφομαι εδώ πέρα, τρέχει.
29: Όπως το ριζότο. Ανακατεύουμε τακτικά σε χαμηλή προσμέτρια φωτιά. Στο τελείωμα, 5 λεπτά πριν ετοιμαστεί το κρυθαράκι, προσθέτουμε τις γαρίδες, το ξύσμα, αλάτι και πιπέρι. Αποσύρουμε από τη φωτιά ενώ το φαγητό είναι ακόμα μελωμένο. Εάν δεν έχετε βουτήξει ήδη κανένα δύο κουταλιές, ζουμερό και μελωμένο το φαγητό μας, πασφαλίζουμε με το φρέσκο μαϊντανό ή το θυμάρι. Αφήνουμε 3-4 λεπτά έτσι να σταθεί και σερβίρουμε, παιδιά. Πω, πω, καλή όρεξη, καλό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
28: Να μην πεις να το φτιάξεις και να μας καλέσει. Δεν θέλουμε να πεις. Δεν θέλουμε λέει αυτό. Να το φάμε. Δεν θέλουμε να μας το πεις. Θέλουμε να το φάμε. Ναι.
29: Ωραίο Σαββατοκύριακο να κάνετε αυτή τη φοβερή. Δεν είναι δόκιμος ο όρος, αλλά παραπέμπει εκεί μία παέλια.
28: Ναι,
29: με
28: ναι, ναι, ναι, ρε Σιντζόρδια, είπες κουβέντα τώρα. Την αίσθηση σου αφήνει αυτή η συνταγή. Μόνο που είναι πιο μεσσηνιακή, πιο παραδοσιακή.
29: Είναι γιουβέτσι, δεν είναι παέγια, γιατί παέγια είναι με ρύζι.
28: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, μου προτιμώ τη δική μας. Ακούγεται πιο... με ενθουσιάζει.
29: Είναι πιο παπάς.
28: Με ενθουσιάζει περισσότερο.
29: Λοιπόν... Ιωάννα, όποτε μου πεις θα στη φτιάξω.
28: Αλήθεια το λες?
29: Αλήθεια το λέω. Ο Άγγελος πού είναι?
28: Ο Άγγελος περίμενε. Κάνε ένα δευτερόλεπτο να του ανοίξω. Εδώ, μίλα.
0: Καλημέρα.
29: Καλημέρα, Άγγελε. Τι να έγραψες στην συνταγή?
0: Βεβαίως, Τζορτζία μου. Σήμερα καλά.
29: Και στο περιμένω τώρα, άκου να σου πω κάτι. Για να φας και εσύ από αυτό που θα φτιάξει την Ιωάννα, γιατί η Αναστασία είναι σίγουρη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Όμως για σένα θα το κάνω πιο δύσκολο. Κάνω πιο δύσκολη την πίστα.
0: Oh.
29: Θέλω να το κάνεις ανάρτηση στη σελίδα του σταθμού.
28: Ταφ! Πάρτα για να έχεις.
29: Τώρα?
28: Τώρα?
0: Κοίτα, Τζορτζία.
28: Μ' αρέσεις, ρε κουτσούκου.
29: Είμαστε... μην ειστικός, νομίζω.
28: Να σου πω κάτι, Γεωργία μου. Τελικά είμαστε παιδιά μιας άλλης εποχής. Είμαστε λίγο διαβολάκια εμείς. Λοιπόν.
29: Μου θύμισε λίγο τους καθηγητές που μπαίνουν μες στην τάξη και λέει: βγάλετε μια κόλλα χαρτί.
28: Ναι, ρε, Τζορτζία.
29: Λοιπόν, Άγγελε, σε περιμένω να κάνεις την ανάρτηση.
0: Βεβαίως.
28: Ναι, λοιπόν, και εγώ, Γεωργία, μαζί σου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εξαιρετική συνταγή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα και το προσωπικό μας για το βράδυ. Σε αγαπάω πολύ.
0: Δεν μετράει αυτό.
29: Πολλά σε όλους. Άγγελε, περιμένουμε να δούμε τι θα καταφέρεις.
28: Εντάξει.
0: Μέσα.
28: Λοιπόν, Τζορτζία μου...
29: Αναλαμβάνεις την πρόκληση.
28: Ναι, αλλά εγώ είμαι σίγουρη πως δεν θα τη βγάλεις πέρας. Κάτι μου λέει.
29: Γιατί δεν ξέρεις.
28: Ναι. Από πού θα κάνει copy-paste? Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα...
29: Δεν υπάρχει copy-paste.
28: Οπότε την πατήσαμε, Γεωργία, άστο. Σου το λέω εγώ.
0: Ο σταθμός έχει αρχεία,
28: ηχογραφημένα.
0: Ακριβώς.
28: Κατάλαβες τώρα, επειδή ηχογραφούνται αυτά που λέμε, θα κάνει copy-paste.
29: Ωραία, να το δούμε τότε.
28: Λοιπόν, Γεωργία μου, την αγάπη μας, ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9:30. Να προσέχεις.
29: Φιλάκια πολλά σε όλους.
28: Φιλάκια, Τζορτζία μου, για χαρά, γεια.
29: Γεια.
28: Γεια.

0: σενάριο.
1: Τον πρώτο μήνα, τον Ιούλιο, όταν 5 τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και τη δεύτερη φορά το Νοέμβριο, όταν καταγράφαμε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως την ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου.
0: Βάλε ανατελεία, τα υπόλοιπα μετά το τραγούδι δεν κόβουμε ποτέ το κομμάτι.
1: Το λέω ποιητικά.
0: Άσε να ακούσουμε. Κρατήστε αυτό που ξεκίνησε ο Άγγελος, γιατί είναι συρρίγος. Και τον έχουμε υποδεχθεί πάρα πολλές φορές στην πόλη. Έτσι.

0: Εντάξει, υποκλεινόμαστε. Φυσικά Μιρέλα Πάχου και Μίλτος Πασχαλίδης. Και συνέχισε, αγόρι μου, τα λόγια του κυρίου Συρίγου.
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
0: Βάλε μια νοτελεία. Εγώ θα συμπληρώνω αυτά που λες. Τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνέχισε. Που σημαίνει, συνεπάγεται, ένταση και επέκταση βομβαρδισμών. Συνεχίζουμε. Mm-hmm.
1: Έρχεται ερώτηση από τον Παναγιώτη Στάθη, δημοσιογράφο. Δηλαδή υποχωρήσαμε, απάντηση του κυρίου Συρίγου. Βεβαίως υποχωρήσαμε. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Διαπιστώσαμε όμως ότι από την τουρκική πλευρά δεν υπάρχει πουθενά περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήσαμε το 2003 έως το 2023, όπου ποντούσαμε καλώδια, 7 καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι αυτή η λογική θα προχωρήσει. Αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Συρίγου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, τι μας είπε ο ποιητής,
0: τι μας είπε ο βουλευτής,
1: πρώην υπουργός,
0: ειδικό σε θέματα
1: διεθνούς δικαίου,
0: ακριβώς,
1: και διεθνών εξελίξεων,
0: ακριβώς,
1: μας είπε ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. Κανονικά. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σαμαρά να διαγράφεται επικαλούμενος τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών. Πώς θα λένε τον υπουργό, τον ξέχασα.
0: Τον κύριο Δανδιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Τον τωρινό υπουργό εξωτερικών. Του Πασόκ. Πασόκ. Που έφυγε από το Πασόκ. Θα το βρω αμέσως, μισό λεπτό, για να μην λέμε. Και. Ορίστε, ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Α, τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Ναι, που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θα κάνω τα πάντα ακόμα και αν με πουν. Αν θέλει να. Αυτό το είχε πει ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή δεν αμφισβήτησε κάτι. Επικαλέστηκε τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα ο κύριος Συρίγος δήλωσε κανονικά ότι η χώρα υποχώρησε 2 φορές κιόλας έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Και από το Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Μαρινάκη βγαίνει και λέει ότι είναι προσωπικές απόψεις αυτά, δεν είναι ό,τι έγινε.
0: Λοιπόν, έγινε ένα πολύ πολύ καυστικό σχόλιο από τον κύριο Συρίγο σχετικά και μία συνέντευξη σχετικά με την εξωτερική πολιτική αλλά και τις ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα ελληνοτουρκικά, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ο κύριος Συρίγος καυτηρίασε τις επιλογές και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν, λέγοντας πως η Ελλάδα υποχωρεί στις πιέσεις των τουρκικών προκλήσεων. Λοιπόν,
1: που δεν είπε κάτι που δεν έγινε. Απλά βγήκε και το είπε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ περιμένω πάντως από τον κύριο Κυρανάκη να διαγράψει τον κύριο Συρίγο. Αλλιώς πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα κάνει καλό αν ζητηθεί αυτή η συγγνώμη.
0: Τα πράγματα είναι λίγο ευαίσθητα. Λοιπόν, από εχθές νομίζω έχει δημοσιοποιηθεί η εξαφάνιση ενός δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτινία, ενός 50χρονου, ο οποίος εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί, έχουν ξεκινήσει άμεσα έρευνες στην περιοχή της Καρκαλούς προς τη Βιτίνα. Ελπίζουμε Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο στο οποίο εργαζόταν και κατευθύνθηκε προς δασική έκταση, χωρίς όμως στη συνέχεια να επιστρέψει. Για τη γειτονική φυσικά περιοχή της Αρκαδίας μιλάμε, που όλοι γνωρίζουμε ότι η νύχτα που πέρασε αυτός ο άνθρωπος στο δάσος, εντάξει, είναι λίγο δύσκολη. Έχουν κληθεί όμως και κλιμάκια από την ΕΜΑΚ, υπάρχει εκπαιδευμένος σκύλος και όλοι μαζί προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη του 50χρονου. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα η πρωινή καρφίτσα θα σας αφήσει για σήμερα Παρασκευή λίγο νωρίτερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9, όμως η δημοσιογραφία και η ειδησιογραφία δεν σταματούν ποτέ, όπως και η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ στο κανάλι 1. Στις 10 η ώρα άμεση σύνδεση με τον Ελλάδα 943, Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς παίρνουν τη σκυτάλη από εμένα από τις 10 έως τις 12. Στις 12 επανέρχομαι με την Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα στο τετράγωνο. Σήμερα μπορεί να κάνουμε και καραόκε ανάλογα την τρέλα και με τι κορδέλα, αλλά σίγουρα θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν εξαιρετικό καλεσμένο μας. Επομένως δεν φεύγετε. Άγγελε Μπουραντώνη, καλό Σαββατοκύριακο. Κόσμε, αγαπημένε ακροατικό κοινό, την αγάπη μας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Αυτό ξέρετε, το έκλεψα από τη Μαλούση. Τι στο δίνω λοιπόν, με πολύ αγάπη. Ματούλα Ζαμάνη μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιληπτικά

0: ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα στις ευρωεκλογές, μάλλον σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23, τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν 1 εκατομμύριο λιγότεροι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές του 24 σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23. Ας πούμε, αυτό το κοινό, αυτοί οι πολίτες, 1 εκατομμύριο πολίτες, είναι ζητούμενο τι θα κάνουν αυτή την περίοδο, πόσο δυσαρεστημένοι ενδεχομένως είναι από την κυβερνητική πολιτική, αν θα πάνε στο κόμμα του Σαμαρά ή ενδεχομένως σε άλλα κόμματα, προς το Πασόκ. Γενικώς είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν λένε ταυτόχρονα και τι θα ψηφίσουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημερίζω, να είσαι καλά, γεια σου. Και κάπως έτσι, πολύ πολύ γρήγορα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εμείς πρώτο Θεός, Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.
1: Και για να ακούτε πρώτοι ό,τι κυκλοφορεί, συντονιστείτε τώρα στους 94,8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Για ακροατές με απαιτήσεις.

0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Η ενημέρωση που γίνεται λόγος ραδιοφωνικός έχει την υπογραφή Κανάλι 1. Κανάλι 1. Λόγος ραδιοφωνικός που έχει λόγο να υπάρχει.
1: Τις πληροφορίες επιτέθηκε στη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Ξεκινάει σήμερα ο κύκλος των ειδικών που αφορά ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η Κατέρινα Παπακώστα με συγκατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμα δύο πρόσωπα. Η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει σε βαθμό πλημελήματος τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Την παράταση της παρουσίας της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας για ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ στη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Η ελληνική πυροβολαρχία Πάτρια ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το φθινόπωρο του 2021 για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Το κίνητο του δράστη συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με πολύ αέρα, με πολύ κίνηση. Ούτε το βίντεο δεν έπαιξε το Τσίπρα να λέει η Παναγιά μαζί μας.
1: Γιατί δεν έπαιξε?
0: Δεν έπαιξε, κόπηκε.
1: Για κάτσε, για κάτσε.
0: Η Παναγιά μαζί μας.
1: Η Παναγιά μαζί μας.
2: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Βλέπεις ότι είσαι κακοπροαίρετος.
0: Εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Εγώ έμαθα από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα πάει να ψάλει ο...
1: Θα πάει να ψάλει.
0: Έτσι ρωτάει.
1: Ο Αλέξης.
0: Ψέλνει ο Αλέξης, λέει.
1: Ο Αλέξης, καλά. Επειδή πήγε στο Άγιο Όρος, δηλαδή θα μάθει και όλα τα...
0: Για μιλάμε για σύντροφο του Αλέξη. Όπως και ο κύριος Πολάκης.
1: Ποιος είναι σύντροφος του Αλέξη?
0: Πρώην σύντροφη δεν είναι?
1: Με η ζωή. Αφού τον βρίζει όλη μέρα.
0: καλά, εντάξει. Και ζευγάρια που τις χωρίζουν δεν βρίζονται. Αλλά αυτό εντάξει.
1: Πρώην.
0: Ο κύριος Πολάκης πρώην σύντροφο, δεν είναι?
1: Ο Πολάκης και εντάξει, ναι.
0: Τα καλύτερα.
1: Μέχμες.
0: Τα καλύτερα, είπε ο κύριος Πολάκης για την επίσκεψη. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, λογικό είναι.
1: Να πάει.
0: Όχι, λογικό είναι να σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Και οι υπόλοιποι αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι είναι πλέον.
0: Ναι. Πόσα χρόνια έχει να πάει, ξέρεις?
1: Στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, όχι. Πόσα χρόνια?
0: 12.
1: Εντάξει. Δεν είναι για κάθε χρόνο.
0: Πότε πήγε?
1: Πριν βγει.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, μπορεί να είναι σημειολογικό αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο δικό του, δηλαδή να σου λέει ότι να έχει γούρια ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα δηλαδή πρέπει να πάει και στον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής να του φιλήσει το χέρι.
1: Ναι.
0: Να σκεφτείτε όμως, παιδιά, καλημέρα και πάλι. Να σκεφτείτε, παιδιά, ότι μετά την Πατρίς. Πατριωτικό δεν είναι, για πατρίδα δεν είναι, πατριωτικά.
1: Είναι πατριωτική αριστερά, ναι.
0: Ήρθε και η θρησκεία.
1: Ναι.
0: Και ο Σονούπο μπορεί να κάνει και κανένα γάμο, να έρθει οικογένεια.
1: Τι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δηλαδή. Θα αναβιώσει το σύνθημα.
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Μόλις ξεκίνησε.
0: Ας τα θεσμικά, γιατί δεν αναβίωσε το σύνθημα Ελλάς?
1: Εντάξει, αναβίωσε.
0: Αναβίωσε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε.
0: Άρα λοιπόν, ας το πούμε ότι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ο Τσίπρας προχωράει. Γιατί να σου πω, ψηφίζουν και στο Άγιο Όρος.
1: Ψηφίζουν, ναι.
0: Ωραία, άρα...
1: Και ήταν στις προηγούμενες εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, πρώτο κόμμα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω αυτή την εντύπωση, ήταν η νίκη. Το κόμμα νίκη στο Άγιο Όρος.
0: Εδώ λοιπόν, αφού εμείς κάτι κάνουμε για τους μεγαλοπαπάδες για να μας βγουν οι φύλακες της Αναστάσεως,
1: ναι.
0: Εμείς οι άλλοι να πάμε μέχρι το Άγιο Όρος, ψηφίζουν και αυτοί να πιάσουν τους άλλους
1: παπάδες. Και πρέπει να έχει και η Μαρία Καριστιανού. Έχει και η Μαρία Καριστιανού δύναμη στο Άγιο Όρος. Νίκη Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί που ψήφισαν νίκη πάνε προς την Καριστιανού τώρα. Τώρα για τον Τσίπρα, αν έχει δύναμη στο Γιώργο, δεν το ξέρω.
0: Γι' αυτό πήγαμε, παιδί μου, γιατί την προηγούμενη φορά πήγαμε, μας έδωσε δύναμη.
1: Ναι.
0: Μας δώσαν δύναμη η μοναχή και ο Θεός, η Παναγία μαζί μας και βγήκαμε.
1: Κοίτα, σαν...
0: Μετά από 12 χρόνια ακριβώς ξαναπάμε, με την ελπίδα ότι αν πάμε και φιλήσουμε και το χέρι του Αρχιεπισκόπου στην Αμερική, έχουμε πάλι ελπίδες.
1: Σαν στρατηγική είναι σωστό όμως. Δεν λένε κάποιοι πόρτα-πόρτα, άνθρωπο-άνθρωπο. Ξεκινάει. Αγιώρο. Δηλαδή και στο Αγιώρο ψήφο-ψήφο.
0: Ψήφο. Μοναστήρι.
1: Αυτό. Μονή. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς έτσι να είναι κάποια προσπάθεια εχμής εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη, το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αφήστε κάτω το Φλωρίδι που πάτε και λέτε τώρα ψέματα.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε ο ίδιος, δεν τα ακούσαμε. Ότι αμφισβητεί το βούλευμα.
1: Ποιος αμφισβητεί το βούλευμα?
0: Φλωρίδης.
1: Από πότε? Πώς να το, γιατί, πώς γίνεται να το αμφισβητήσεις?
0: Ό,τι θέλω, υπουργός δεν είμαι, αρχηγός δεν είμαι. Φυστάμενοι μου δεν είναι εκεί μέσα. Ό,τι θέλω δεν κάνω.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Γιατί δεν πάει έτσι?
1: Γιατί υπάρχει διάκριση εξουσίων.
0: Δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος. Αυτό είναι
1: πολιτικός προϊστάμενος.
0: Ωραία, προϊστάμενος. Η λέξη
1: προϊστάμενος. Πολιτικός προϊστάμενος.
0: Πάτε και κάνετε ό,τι θέτε τώρα. Εδώ για τα μπάζα λέει ήταν η πιο σωστή κουβέντα που είπα ποτέ. Η πιο σωστή λέξη.
1: Το είστε για τα μπάζα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα το πιστεύει ο ίδιος.
0: Το πιστεύει και μάλιστα λέει και τους υφισταμένους.
1: Θα φέρουν εις αντίρρηση.
0: Αυτούς εκεί τους υφισταμένους που βγάλαν αυτό το βούλευμα και πήραν τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό και ό,τι άλλο πήρανε και τους λένε κάτι για τα μπάζα, είναι και τα μπάζα αυτοί οι άνθρωποι, οι υφιστάμενοι. Αν εσύ έχεις έναν υφιστάμενο για τα μπάζα, τι θα τον κάνεις?
1: Έχει διαφορά όμως. Αν αυτός ο υφιστάμενος ανήκει σε μια εξουσία η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι άλλο θέμα. Τι έπαθες?
0: Είμαι ή δεν είμαι προϊστάμενός σου?
1: Πολιτικός προϊστάμενος σε μια εξουσία η οποία είναι ανεξάρτητη.
0: Προϊστάμενος και είσαι για τα μπάζα, τι θα σε κάνω? Είσαι για τα μπάζα. Οι δικαστές είναι για τα μπάζα, γιατί ασχολούνται με τα μπάζα και τα μπαζώματα.
1: Λοιπόν, στα της κακοκαιρίας δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν πολλές καταστροφές στην Κρήτη. Αυτή την ώρα το πρωί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Από το απόγευμα λέει ότι ξανά θα έχουμε καταιγίδες. Πάντως ο απολογισμός είναι ένας νεκρός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την ζωή του. Βοσκός, αν δεν κάνω λάθος, κτηνοτρόφος.
0: Ναι, ναι. Και...
1: υπάρχουν δρόμοι, σπίτια, καταστήματα τα οποία πλημμύρισαν και μάλιστα η περιοχή του Μουλοποτάμου κρίθηκε σε κατάσταση έκτακτης
0: ανάγκης. Δύσκολα, και εδώ έχουμε πολλούς αέριδες, θα έχουμε και βροχές και στην Αττική, είναι μια δύσκολη στιγμή, να δούμε τι θα κάνουμε, να μην έχουμε, καταρχάς να μην πάμε στα λιμάνια. Δεν
1: ναι, δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία.
0: Και Πειραιά. Και Πειραιιά.
1: Ναι, Λαύριο, Γραφίνα και Πειραιά. Ναι, σήμερα το πρωί και Πειραιά.
0: Και Πειραιά. Άρα λοιπόν μην πάμε στα λιμάνια, ή αν πριν πάμε, θέλουμε να πάμε, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο πρώτα. Πάμε που μου λες ότι δεν τα λέω, εγώ τα έλεγα και χτες και προχθές. Δεν είναι πολύ φίλοι του Θεοδωρικάκου όλοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είναι φίλοι όλοι.
0: Δεν είναι κολλητάρια του.
1: Γιατί δεν είναι αναγκαία περίπτωση συνθήκη να είναι κολλητή.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, τι λένε εκεί εσωκομματικά. Όχι μόνο δεν είναι φίλοι του, αλλά...
1: Για τον Θεοδωρικάκο τι λένε.
0: Δεν κάνει και καλά τη δουλειά του.
1: Λέει. Ο Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Αφού έχει ρίξει τις τιμές και έκανε συμφωνία.
0: Ποια τιμές έχει ρίξει.
1: Και έκανε συμφωνία κυρίων.
0: Έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Πότε. Πέρσι.
1: Όχι.
0: Α,
1: συχνά.
0: Οκ, okay, συχνά.
1: Δεν έριξε. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, δεν έριξε τη μέση ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε, τι δεν έκανε. Έχω λέω τι λένε μεταξύ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι φίλο μου, αλλά είναι καλό παιδί και κάνει καλά τη δουλειά του. Άσχετο ότι μετά θα τον φάμε. Δεν κάνει και καλά τη δουλειά του, εκτός ότι δεν είναι φίλο μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα, έτσι.
1: Αυτό είναι προς Μαξίμου ή προς
0: Πειραιός.
1: Μαξίμου, downtown δηλαδή.
0: Downtown. Όχι ότι δεν έχει και από Πειραιός, αλλά είναι downtown.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκουσα και τον κύριο Σκανδά με χθες να λέει ότι εμάς δεν μας προβάλλουν και προβάλλουν το Πασόκ τα μίντια και εμάς δεν μας προβάλλουν καθόλου και τον Τζίρο, κύριο Τσίπρα, δεν τον δείχνουν καθόλου. Συγγνώμη.
1: Σκανδάμισε Ελλάς.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: ξέρει
0: ναι,
1: και ο κόσμος, γιατί δεν ναι, ξέρουν όλοι τα ονόματα.
0: Ναι. Τι εννοείς, για από πότε τα κανάλια πάνε και δείχνουν από την αρχή μέχρι το τέλος εξοκοινοβουλευτικά κόμματα. Δηλαδή, πόσα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα δείχνουν τα κανάλια.
1: Εντάξει, αυτή είναι άλλη περίπτωση όμως. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Και επειδή τι κόμμα έχει, είναι στη Βουλή.
1: Ερπαιδάκι μου, καταρχάς, όταν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν θα παίζεται παντού.
0: Γιατί ο Τσίπρας ήταν πριν κάνει κόμμα, πριν να ανακοινώσει τίποτα, όταν ήταν πριν.
1: Ο Σαμαράς δεν παίζει τώρα.
0: Όχι, δεν παίζει.
1: Πώς
0: θα αντέξει εκτός. Πόσα κανάλια δεν έχουν καλά
1: δώσει. Ο ίδιος μπορεί να μην θέλει. Δεν παίζει το τι θα γίνει με το Σαμαρά και κόμμα Σαμαρά και έρχεται ο Σαμαράς.
0: Αυτό
1: γινόταν.
0: Ο ίδιος ο Σαμαράς. Πόσες φορές.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο του Σαμαρά.
0: Το βιβλιοπόλι πόσες φορές τον δείξαν πριν να ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το πρόσωπο.
0: Άρα λοιπόν.
1: Αν ο ίδιος θέλει να προβληθεί, θα προβληθεί.
0: Δεν μπορούν λοιπόν να λέμε ότι πρέπει τα κοινοβουλευτικά να είναι ίδια με τα εξωκοινοβουλευτικά και δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε διακρίσεις όταν ο Τσίπρας έπαιζε σε όλα τα κανάλια που λένε τα βιβλία. Μα μου πει, χρειαζόταν λεφτά με τα μέλη του μαζί για να κάνει λες αυτές τις περιοδίες. Μην κάνει και κανένα τάμα και στο Αγίο Ρος, γίνεται, δεν έχω πάει. Και είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που δεν έχω πάει. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και λίγο για Κωνσταντοπούλου, είχε και μια χαπισιά με τον Ανδρουλάκη, έτσι. Το είδες.
1: Χθες στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, η ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλάμε, θα κάνει κακό χαμό. Λογικό δεν είναι. Δεν το περιμένουμε. Εδώ έκανε κακό χαμό όταν ήταν δεύτερη.
1: Εντάξει, είναι. Αυτό κάνει η ζωή. Είναι της αντίδρασης.
0: Σε άλλους.
1: Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αλλά ναι, κάνει μια αντιπολίτευση η οποία είναι σκληρή. Πολλές φορές μπορεί να είναι και στο όριο. Ναι, αυτό. Το να υπερβαίνει λίγο τα όρια, αλλά αυτό κάνει η ζωή Χρυστοπούλου.
0: Και πάμε τώρα στα σχόλια που γίνανε καταρχάς για τις 120 δόσεις. Διπλάσιες προς αυξήσεις. Πανοτόκια. Γιατί γίνανε αυτό? Για να δείξουν καλό πρόσωπο. Ότι ακούσαν τα επιμελητήρια. Αλλά δεν ακούσαν την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση το έλεγε εσύ από πολύ καιρό. Ακούσαν λέει τα επιμελητήρια. Ορίμασε τώρα που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εγώ σας λέω κάτι. Και για τον φόρο στα καύσιμα. Περιμένετε, παιδιά. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα οριμάζουν πολλά μέτρα όσο δεν ανεβαίνει η βελόνα. Γιατί βελόνα έχουν όλα τα κόμματα. Και έχει η Νέα Δημοκρατία. Όσο να ανεβαίνει η βελόνα, θα βλέπετε ότι θα βρίσκουμε λεφτά, ότι θα τα φτιάχνουμε από εδώ, ότι θα τα φτιάχνουμε από εκεί, και κάθε τόσο θα έρχεται και κάτι. Μέχρι όποτε, όποτε.
1: Η επιστολή πάντως φέρνει ότι δεν πήγε πολύ καλά. Η επιστολή δεν έστειλε μόνο η Ελλάδα, έστειλε και η Ιταλία. Και η απάντηση από την Ευρώπη είναι ότι δύσκολα τα πράγματα να υπάρξουν έτσι κάποιες διευκολύνσεις ως προς τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς. Οπότε δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα η επιστολή.
0: Που η Ιταλία έχει μειώσει τον ειδικό φόρο.
1: Έστειλε όμως και η Ιταλία την ίδια επιστολή.
0: Ναι, αλλά τον έχει μειώσει.
1: Ωραία,
0: είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ έχω βοηθήσει τους πολίτες μου και από εκεί πέρα, αν θες, συμφώνησα. Άμα δεν θα δω, θα κάνω. Δεν είμαι, ξέρεις, παρακαλυτό. Άμα δεν με αυτό, δεν πειράζει να πνιγούμε. Η Μελώνη το έκανε. Και δεν είναι μόνο η Μελώνη που το έκανε στην Ευρώπη. Τώρα μην αμαριθμίσουμε, να παίξουμε το βίντεο τη Αποστολάκη να μα λέει μία-μία τη χώρα.
1: Από σήμερα ξεκινάει και ο κύκλος των δικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε πρώτη, η οποία οδηγείται στο εδόλιο, είναι η Κατερίνα Παπακώστα.
0: Αυτούς που έχουν διασύρει τόσο καιρό, οι χεράτα έχουν κουραστεί, έχουν υδρώσει τη φανέλα και αναγούνε βουλευτές και χέρι χεράτα, όπως θες πες το και τα λοιπά, τώρα τους πηγαίνουν να τους κατηγορήσουν ότι έχουν εμπλοκή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε από τον Καραϊσκάκη. Διότι σήμερα συνάδελφος ευρωβουλευτής έλεγε να μην τα πούμε, να λέμε τις αλήθειες. Και πριν το 19 γινόταν κακός χαμός. Ναι, γι' αυτό αλλάξαμε το 19.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, το 19 γι' αυτό αλλάξαμε. Ο κόσμος πήγε και ψήφισε την ψηφιακή τον Αρίστο. Τώρα, ότι δεν προλαβαίνουμε στα 8 χρόνια και θέλουμε άλλα 4 για να κάνουμε το κράτος που δεν ήταν κράτος, δεν το είχατε πει, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφορά από το 19 και μετά.
0: Τότε έγινε το μαγαζί της Αγγελίας, γι' αυτό εξαρτάται από
1: την
0: Ευρώπη. Ναι, εμείς όμως, επειδή τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά πριν, το εμείς, ο ελληνικός λαός, αλλάξαμε το 19. Διότι ήταν στην κυβέρνηση των Αρίστων. Επιτελικό κράτος των Αρίστων. Έτσι είπατε. Και μάλιστα είχατε κάνει δώσει συνέντευξη ότι όποιος δεν ακολουθεί αυτά τα δόγματα πάει σπίτι του. Δεν είναι πάει σπίτι του για λίγο και ξανάρχεται γιατί τον χρειαζόμαστε ή είναι της οικογένειας. Στα πόσα χρόνια. Δεν είπατε στα 12, δεν είπατε στα 20. Είπατε στην τετραετία, μετά στην οκταετία και τώρα πάμε. Θέλουμε τα 12. Γιατί να αλλάξουμε τι. Και να συζητάμε πάντα τι έγινε το 15-19. Το 15-19. Το 15-19. Και το Κέπρι Καραϊσκάκη σας έχω πει, γίνανε πολλά πράγματα. Αλλά δεν τα συζητάμε ακόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος στέλνει από το συννεφιασμένο Ήλιον. Είπα την αλήθεια σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό, είναι συνεφιασμένο το Ήλιον. Το επιβεβαιώνω, Γιώργο. Πάμφωτο, καλημέρα σε όλους. Η πολιτική είναι πόλεμος χωρίς αιματοχυσία. Ενώ ο πόλεμος είναι πολιτική με αιματοχυσία. Μάο Τσετούνκ, εθνική εορτή της Κίνας χθες. Παλιά αρχηγή ή εκπρόσωποι κομμάτων υπέγραφαν στο βιβλίο της πρεσβείας. Μόνο χεράτα σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Μπορεί να αφήσει την ακομπή και να φύγει, να πεταχτεί μία γρήγορα, να πα στην Πιερία να δει, θα είναι μαζί, θα είναι εκεί, θα βγάλουν φωτογραφία με τον φίλο σου.
1: Αυτή η απορία μου ήταν από χθες.
0: Είναι γι' αυτό, προλαβαίνει.
1: Ναι,
0: σήμερα. Φεύγα και πάρε τηλέφωνο.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης πηγαίνει, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Είναι η εκδήλωση για τον Όλυμπο, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στα μνημεία της UNESCO. Ήταν μία εκδήλωση η οποία ήταν πριν κανένα μήνα κάπου εκεί. Αλλά είχε αναβληθεί και γίνεται σήμερα και στην Πιερία. Θυμίζω ότι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κουλκουβίνας. Σωστά το είπα.
0: Ο
1: κύριος Κουλκουβίνας, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή.
0: Την ωραία.
1: Την ωραία που σήκωσε πάρα πολύ χαμό και πάρα πολύ σκόνη. Ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει και να στη δουλειά του, μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα. Και η απορία μου χθεσινή ήταν αν μετά την δήλωση και τον τόρο που σηκώθηκε θα είναι δίπλα τον Πρωθυπουργό ως ήθιστε ο βουλευτής της περιφέρειας.
0: Τι λες ρε Πουρνάρα, τους υπουργούς και τους βουλευτές θα τους κρίνω εγώ, όχι εσύ.
1: Ποιος είσαι, ο Κυριάκος?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα πεις εσύ αν θα είναι δίπλα μου ή όχι.
1: Μα αυτή είναι η απορία μου. Αν ο Κυριάκος έκρινε ότι θα πρέπει να είναι δίπλα του, να φαίνεται.
0: Εννοείται ότι
1: αυτό,
0: θα
1: αυτή είναι, πρωθυπουργό. Αυτή είναι η απορία.
0: Δεν θέλω να έχεις απορίες. Θα πάρεις το αποτέλεσμα και θα κρίνεις το
1: γιατί
0: αποτέλεσμα.
1: Γιατί αν δεν είναι, πάει να πει ότι το έκρινε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος σου λέει ότι ξέρεις τι, σηκώθηκε πολύ σκόνη, είπες μπαρούφα, κάτσε, είπε, μη φαίνεσαι πολύ.
0: Και αν είναι δηλαδή πάλι εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Εκεί θέλω να φτάσω.
0: Και τώρα τι, δηλαδή θα φτάσει το παλικάρι και αν το αφήνουν.
1: Αν φαίνεται, έχει δώσει το OK ο Κυριάκος.
0: Συγγνώμη, αν δηλαδή πάει από μόνο του, όπως κάτι που πηγαίνουν και φωτογραφίζουν το δίπλα στους διάσημους. Θα πάει από μόνο του, θα
1: βρει
0: το παλικάρι. Θα τον διώξουν κάποιοι, θα πάνε αφού σκοτία τον δίνουνε.
1: Δηλαδή όπου πηγαίνει ο Κυριάκος, δεν ξέρει ακριβώς ποιοι ακριβώς πρέπει να είναι δίπλα του. 100% ξέρει, είναι προγραμματισμένο.
0: Τι είναι προγραμματισμένο, είναι δίπλα του.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε κάτι διάφορα από πίσω και φωτογραφίζονται. Δεν το έχει δει αυτό. Πρώτη φορά από μένα το ακούς. Να σου πω, πριν πάμε στο διάλειμμα, δεν μου έχει πει τίποτα για Πασόκ και μεταγραφή.
1: Τι απ' όλα.
0: Τη μεταγραφή του Πασόκ. Μετά από ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο.
1: Α, για τον κύριο Μιχελογιαννάκη.
0: Ναι. Τι σπουδαία μεταγραφή.
1: Οι κριτικοί συναντηθήκανε. Με τον Ανδρουλάκη και Μιχελογιαννάκη.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Καλημέρα. Ο Γιώργος λέει 2.918 τα μέτρα για τον Μήτρα, για την υψηλότερη κορφή. 2.917 είναι. 2.917,7 κοντά στα 2.918. Για να είμαστε ακριβείς, τι με κοιτάς.
1: Τώρα στο μέτρο θα τα χαλάσετε.
0: Ναι, να είμαστε ακριβείς.
1: Τώρα, επίσης, θέλω να μου δώσεις άλλη μία.
0: Εδώ ο Γιώργος, για αυτός που είστε το 2.918, είναι αυτός που λέει καλημέρα από το χιονισμένο ήλιο και έχει 30 βαθμούς.
1: Κάτσε έβαλα.
0: Τον ενοχλεί τώρα η ακρίβεια.
1: Κάτσε έβαλα. Πρέπει να μου εξηγήσεις. Ναι. Ποιος είναι ο καλός.
0: Τι είναι
1: ο Τσίπρας πάει στο Άγιο Όρος ή ο Μητσοτάκης πάει στο 12 Θεό.
0: Κοίτα, εγώ είμαι.
1: Να το σκεφτείς, βάλε λίγο μουσική. Να το σκεφτείς. Γιατί μετά θα πεις ότι το είπα και μετά θέλω να φωτογραφηθώ μαζί σου επειδή έκανε ένα απλό λάθος.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου, αλλά δεν θέλω να παρουσιαστώ ως ότι είμαι σημά σε κάποιον από τους δύο.
1: Έχω έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να πεις θα το βγάλω το αποτέλεσμα.
0: Αυτό, εσύ είσαι κακοπροαίρετος.

0: Εν τω μεταξύ, το πάρτι που ετοιμάζεται στην Νέα Δημοκρατία θα είναι, λέει, το πιο εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων που έχει γίνει ποτέ σε κόμμα. Θα είναι ψηφιακά όλα, θα είναι πολύ για νεολαία, όλα ψηφιακά παντού. Ψηφιακό. Και θα είναι ψηφιακή η ιστορία, θέλετε, η ιστορία όχι της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Θα έχει πολλά, λέει. Θα
1: δηλαδή,
0: έχει πολλά,
1: ναι. Θα είναι, το πάρτι θα είναι ψηφιακό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι στις 7 του Μάρτη, οπότε χάσαμε την ημερομηνία, είναι άλλη ημερομηνία.
0: Τη Δευτέρα θα είναι.
1: Μάλιστα. Τη Δευτέρα. Θα είναι ψηφιακό. Θα είναι επιτελικό.
0: Επιτελικό
1: θα είναι μαζεμένοι όλοι άριστοι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλή που φαίνεται.
1: Άρα δεν είναι άριστος.
0: Ο Καραμαλής δεν είναι άριστος.
1: Ούτε ο κύριος Σαμαράς είναι άριστος.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει ξαναγίνει πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι πρώην να λείπουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, νομίζω όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω όχι.
1: Εδώ λοιπόν, επειδή το κράτος αυτό πάει μπροστά.
0: Ναι.
1: Πολύ μπροστά. Δεν λέει ότι όταν ζευγάρια χωρίζουν να μην ασχολείσαι με τους πρώην.
0: Κανονικά έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι,
0: να μην ασχολείσαι με τον πρώην.
1: Να μην ασχολείσαι με τον πρώην ή την πρώην.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες και αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, το κράτος, το επιτελικό κράτος των αρίστων που θα είναι μαζεμένο τη Δευτέρα. Εγώ θα πάω, εσύ θα πας. Εγώ έχω πρόσκληση, έχεις.
0: Έχω πρόσκληση, ναι.
1: Με τι dress code.
0: Πάντα επίσημο.
1: Πάντα επίσημο. Ναι. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαστε τόσο σίγουροι.
0: Θα έχει διάφορα παιχνίδια, λέει, γαλάζιο quiz γνώσεων, θα έχει κάτι ζώνες παιχνιδιών.
1: Okay,
0: θα έχει κάτι τέτοια, λέει.
1: Τι δώρα, τι δώρα δίνει, τι δώρα. Άμα είναι τέτοια, τι δώρα δίνει. Θα πάρω μαζί με
0: τον Ξέρω. Ρωτάει ο Γιώργος αν τον Σαμαρά θα τον έχουν στο ψηφιακό πάρτι. Το είπαμε τώρα. Αυτό θα κάνει άλλο κόμμα, Σαμαρά. Πώς θα είναι
1: στο... Ούτε γιατί ο Καραμαλής που δεν θα κάνει άλλο κόμμα.
0: Δεν θα είναι
1: ούτε ο ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ούτε ο άλλος πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός. Εδώ όμως έχω και αυτή την απορία. Και να κλείσουμε για να πάμε να μάθουμε άλλα πράγματα, να φύγουμε λίγο από εκεί. Έχω την απορία ότι όταν λένε για το παρελθόν, όταν λένε φταίνει οι προηγούμενοι. Εντάξει, 15-19 φταίει ο Τσίπρας. Το είπαμε. Πήγε να πάρει την ευλογία του στο Άγιο Όρος. Ο πιο πριν φταίει, φταίει. Ο ΓΑΠ. Φταίει. Ο πριν από, το
0: πριν από τον
1: ΓΑΠ,
0: Τσίπρα είναι, δεν ήταν ο ΓΑΠ. Έχει χάσει μια περίοδο.
1: Άστε αυτή την περίοδο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι άλλο κόμμα.
0: Δεν τη μετράω.
1: Είναι άλλο κόμμα, δεν τη μετράω.
0: Τι κόμμα, Νέα Δημοκρατία ήταν.
1: Δεν ήταν έτσι, είναι άλλο κόμμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο ΓΑΠ φταίει. Ο πριν από τον ΓΑΠ φταίει. Φταίει.
0: Ο Καραμαλής.
1: Ναι, φταίει.
0: Αλλά... Εξαρτάται σε. Ως προς τι φταίει.
1: Είδες.
0: Το φταίει τι μέτρο σύγκριση.
1: Κανένας από αυτούς που φταίνε για την κατάντια της Ελλάδας που, που προστατεύουμε εμείς εδώ τώρα για να μην γυρίσουμε εκεί, δεν θα είναι στο πάρτι μας. Εκεί
0: μάλιστα.
1: Ήθελα να καταλήξω.
0: Μάλιστα. Βέβαια μπορεί να τον έχει, λέει, και σε ψηφιακή μορφή ολόγραμμα. Σωστό είναι αυτό, γιατί μιας και από τη στιγμή που θα έχει ψηφιακά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να λείπουν ψηφιακά ο Σαμαράς με τον Καραμαλή. Θα είναι σίγουρα μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούρλας Διαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λίγο την ανάρτησή σας και όχι μόνο αυτό που έγινε για το τι γίνεται με τους δημάρχους και τι γίνεται με τον νέο κώδικα. Οι ερωτήσεις που θέλω να κάνω είναι πάρα πολύ απλές. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε έναν αιρετό δήμαρχο σε σχέση με την εργασία του? Γιατί δεν ξεχωρίζει τους μικρούς με τους μεγάλους δήμους και στα οικονομικά και στις λειτουργίες του ο νέος κώδικας? Και το πιο σημαντικό για μένα είναι γιατί τελικά και στο νέο κώδικα δεν υπάρχει, για μένα όπως το διάβασα όλο πλέον, κανένα διαχωρισμό ευθυνών και υποχρεώσεων των δήμων με το κράτος και την περιφέρεια.
2: Να πω καταρχάς ότι αυτό είναι, δεν είναι η ανάρτηση, ακολούθησε μια τοποθέτηση.
1: Την τοποθέτησή σας, αυτό
2: είναι. Σε μια ενημέρωση η οποία έγινε προς τους διοικητικούς και τα στελέχη από την ΕΕΤΑ όσον αφορά το νέο κώδικα, ήταν μια γενική τοποθέτηση για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν αιτιολογία σαφή και τα οποία νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα τα αλλάξουμε. Καταρχάς, θεωρώ και δεν είμαι...
1: Αλλάζουν. Μετά την ψήφιση όλη αυτή, το κ. Σπαλάκη να λέει τι καταπληκτικό είναι αυτό που κατεβάσαμε και τέλειο, αλλάζουν.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία χρήζουν, το έχουμε πει από την αρχή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία, για τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία από την ΚΕΔΕ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχει συμφωνία με την ΚΕΔΕ και προφανώς ο κώδικας είναι κάτι θετικό και έχει προχωρήσει μπροστά τα πράγματα. Ένα περίπου 30% των ζητημάτων έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση του κράτους, της κυβέρνησης και όχι με τη συμφωνία της ΧΕΔΕ. Κάποια εξ αυτών, παραδείγματος χάρη, έχουν να κάνουν με αυτό το ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο δεν λέγεται.
1: Να σας διακόψω λίγο, κινητοποίηση πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στον Όλυμπο, Πουρναρά. Παιδιά 17 χρονών που είχαν πάει εκδρομή αισθάνθηκαν αδιαθεσία και νομίζω ότι έχει πάει και ελικόπτερο για την μεταφορά του σε νοσοκομείο.
0: Ναι, είναι μάλλον από δηλητηρία. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίστε, συγγνώμη.
2: Ναι, απλά αυτό το οποίο θα σας θυμίσω, πριν από αρκετά χρόνια, πριν από περίπου 14 χρόνια, είχε γίνει και τους βουλευτές και είχε επεκταθεί και στους αυτοδιοικητικούς, τους αιρετούς. Τότε ήταν ανοιχτό και ξεκάθαρο ότι υπήρχε συμβίβαστο. Καταργήθηκε αυτό και καλά έκανε και καταργήθηκε, διότι τα ασυμβίβαστα, αυτό το οποίο κάνουν, προωθούν σε θέσεις ευθύνης όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό, ανθρώπων οι οποίοι είτε δεν έχουν δουλειά ή οφείλουν να την καταργήσουν, να την πάψουν τη δουλειά τους. Άρα οι μόνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία θα είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν κανένα λόγο να εργάζονται, δεν έχουν εργασία ή δεν θέλουν να ασκήσουν εργασία τους, ή θα προέρχονται από εύφορες οικογένειες. Γενικότερα δεν θα υπάρχει η κοινωνία έτσι όπως ακριβώς την ξέρουμε τώρα και η οποία εκπροσωπείται στα διάφορα ερετά πόστα, είτε στη Βουλή είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι λοιπόν, οι περιορισμοί αυτοί, όπου κάποιος δήμαρχος ή κάποιος ερετός γενικότερα πρέπει.
1: Και κύριε Κωνσταντέλο, συγγνώμη, εγώ το δικηγόρικό μου γραφείο, εγώ ο δήμαρχος, το λειτουργώ μια χαρά, απλά το κάνουν οι άλλοι και εγώ επιβλέπω και δεν φαίνομαι. Τώρα μην κοροϊδεύουμε, αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ή το ιατρείο μου, γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό.
2: Ναι, αλλά είστε παράνομος.
1: Ναι, εντάξει, το είμαι παράνομος, δεν το έχω εγώ, το έχει ο γιος μου, το έχει μια ξαδέρφη μου.
2: Αλλά είστε παράνομος. Επαναλαμβάνω. Απαγορεύεται αυτός ο οποίος ασκεί εργασία, αυτός ο οποίος έχει ελεύθερο επάγγελμα, αυτός ο οποίος, θα σας πω το εξής απλό, έχουμε τους λεγόμενους άμεσους αντιδημάρχους. Άμεσοι αντιδήμαρχοι είναι κάποιοι αντιδήμαρχοι οι οποίοι έχουν καθήκοντα και ασκούν και βοηθούν τη διαδικασία της δημοτικής αρχής, αλλά δεν αμείβονται. Αυτοί σήμερα δεν μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αν είσαι άμεσος αντιδήμαρχος, δεν μπορείς να, μάλλον αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορείς να αναλάβεις αυτή τη θέση. Έρχεται ο νομοθέτης και μπαίνει και επεμβαίνει στο πώς ακριβώς και ποιος ακριβώς θα μπορέσει να έχει την δυνατότητα να επιλεγεί από τον δήμαρχο για να ασκήσει καθήκοντα σε τοπικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε εξ αρχής, διαφωνήσαμε κάθετα στην νομοθέτησή του. Και είναι από τις εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να ρυθμίσουμε, να φτιάξουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μία από αυτές λοιπόν τις εκκρεμότητες τις οποίες ανέδειξα εγώ εκ νέου, όπως θα κάνω και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον ερχόμενο Νοέμβριο, από αυτά τα 30% περίπου των ζητημάτων, τα οποία δεν βρίσκουν σύμφωνοι την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Κωνσταντέλο, στον νέο κώδικα ποιος έχει τελικά την ευθύνη όταν μία αρμοδιότητα μοιράζεται μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, Υπουργείου? Είναι καθαρό αυτό πλέον ή όχι ακόμα?
2: Όχι, δεν είναι καθαρό.
0: Όχι.
2: Και είναι επίσης από τα θέματα τα οποία προχωρήσανε βέβαια. Τα πράγματα δεν φτάσανε εκεί που θέλαμε, να υπάρχει μία ξεκάθαρη, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων. Δόθηκε όμως η μεθοδολογία, και αυτό είναι το καλό, για να γίνει αυτή η διαδικασία διαχωρισμού πλήρως των αρμοδιοτήτων σε δεύτερο χρόνο. Και αυτό είναι το καλό. Και πάνω σε αυτό ελπίζω να έχουμε συνεννόηση και να χτίσουμε. Υπάρχει εκεί ένα ζήτημα το οποίο είναι αμφίσιμο 100%, θα μου επιτρέψετε. Μπήκε μέσα μια λογική που ακόμα και από την ορολογία της δεν στέκει. Δηλαδή δεν είναι ούτε νομικός όρος, ούτε πολιτικός όρος, ούτε τίποτα. Είναι το λεγόμενο τεκμήριο της καθημερινότητας. Τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από τη λογική του τεκμηρίου της καθημερινότητας? Εγώ δεν καταλάβω πολλά, ούτε νομικά ούτε πολιτικά. Λέει αυτό το τεκμήριο λοιπόν ότι μπορεί ένας δήμος, μια αρμοδιότητα η οποία ασκείται ή δεν ασκείται, ή κάποιος την έχει ή δεν την έχει, ή γενικότερα βρίσκει ένα κενό, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η αρμοδιότητα να αποφασιστεί να ασκηθεί από το Δήμο. Ανεξαρτήτως βέβαια αν υπάρχουν οι πόροι για να ασκηθεί από τον Δήμο. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο που κάνει σε αυτό και δεν το κοινοποίησεις αρμοδίως και δεν σου πει κάποιος τίποτα εγγράφος εντός 30 ημερών, αυτή η αρμοδιότητα στη συνέχεια παραμένει σε σένα. Τώρα, μπαίνει λοιπόν εδώ το θέμα. Πρώτον, πώς ακριβώς μπορείς να αρχίσεις και να πάρεις σαν Δήμος την αρμοδιότητα που σήμερα και ένας άλλος φορέας, επειδή αυτός δεν την ασκεί? Μήπως τελικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για να ξεφορτωθεί το κεντρικό κράτος ευθύνες και αρμοδιότητες και να τις φορτωθεί ο Δήμαρχος? Θα σου φέρω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί πολύ απλό το πρόβλημα. Αν δεν το λύσει ο Δήμαρχος, θα το βρει μπροστά του. Οπότε πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες του, γιατί είναι η πιο άμεση σχέση. Οπότε θα το κάνει, οπότε θα πάρει την ευθύνη, έφυγε από πάνω μας.
2: Μα θα το κάνει, ο Δήμαρχος θα το κάνει και θα κινηθεί και η Δημοτική Αρχή και πολλές φορές, όπως το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, έξω από την αρμοδιότητα και πάρα πολλές φορές με ρίσκο μεγάλο.
1: Έτσι λοιπόν αναλαμβάνεται την ευθύνη και τελείωσε το θέμα.
2: Όχι, τώρα είναι νομοθετημένο όμως. Είναι νομοθετημένη μια δυνατότητα. Και θα έρθει ο πολίτης, αυτή τη αύριο σε μένα, και θα πείτε καλά, αυτό ήταν αρμοδιότητα γενικότερα, ξέρω εγώ, της ΕΙΔΑΠ. Αλλά εσύ, αδερφέ, δεν το βλέπεις? Γιατί δεν την πήρες την αρμοδιότητα, εφόσον ο νόμος σου δίνει το παράθυρο και τη δυνατότητα να το κάνεις εσύ? Και τότε πλέον, ενώ σήμερα μπαίνουμε εθελοντικά στην αρμοδιότητα των άλλων για να σώσουμε καταστάσεις, εκεί θα έχουμε δυνητικά και την υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και θα μπορούμε να εγκληθούμε από τον οποιονδήποτε, γιατί δεν το κάναμε αυτό το παραπάνω, το οποίο δεν έχουμε τους πόρους, τα μέσα κλπ.
1: Εδώ κύριε Κωνσταντέλο, λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά επειδή το έψαξα αρκετά και εδώ τώρα με βοηθάει εμένα που συμπαθώ τον Μπουρναρά και όχι τον Κωνσταντέλο, να βοηθήσω τον Μπουρναρά οικονομικά να λύσει αυτό το πρόβλημα, και τον Κωνσταντέλο που δεν τον γουστάρω, δεν του δίνω μία, αλλά λες θα πάει το κεφάλι σου. Δηλαδή μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι? Δεν είπα θα γίνει.
2: Δεν σας τη δίνει. Δεν σας τη δίνει, γιατί δεν έρχεται το κράτος να δώσει χρήματα ή πόρους σε κανέναν. Έρχεται ο Δήμος μόνος του να πάρει μια αρμοδιότητα, να αποφασίσει να ασκήσει μια αρμοδιότητα. Είναι εξορισμού ότι δεν έχει τους πόρους, ούτε μπορεί να τους ζητήσει, ούτε μπορεί να τους εξεύρει. Θα ασκήσει την αρμοδιότητα με ίδιους και αν δεν το κάνει, θα εγκληθεί από την κοινή γνώμη, από τον δημότη, από τον οποιοδήποτε. Γιατί εφόσον είχες τη δυνατότητα να βάλεις τα πόδια σου και σε αυτή την αυλή, δεν την έβαλες. Δηλαδή είναι μια διαδικασία παγίδευσης γενικότερα για να μετακυληθεί η ευθύνη από κάποιο κουβάρι αρμοδιοτήτων που υπάρχει και να καταλήξει που στον πάντα γνωστό άγνωστο, στον αυτοφοράκια του συστήματος, που είναι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Σας θυμίζω ότι γίνονται πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστροφές στο εδόλιο του κατηγορημένου. Εμείς βλέπουμε αυτοδιοικητικούς και στελέχη δήμων και περιφερειών. Δεν βλέπουμε ούτε πολιτικούς, ούτε γενικούς γραμματείς υπουργείων, ούτε βουλευτές, ούτε αυτούς που νομοθετούν, ούτε αυτούς που δίνουν τους πόρους. Αυτοί όλοι είναι στο πυρόβλητο.
1: Είναι το γνωστό. Αν πάρει το βουνό φωτιά. Αν πάρει το βουνό φωτιά και καεί και η πλατεία, δεν μπορεί να φταίει ο Δήμος. Αν πάρει πλατεία φωτιά και καεί το βουνό, ναι, φταίει ο Δήμος.
2: Μα δεν έχετε δει εσείς φωτιές να ξεκινά τις πλατείες στον νόμο?
1: Όχι, βέβαια.
2: Εγώ το ανάποδο το έχω δει 99,9 φορές. Παρ' όλα αυτά όμως, το είδαμε και προσφάτως που είχαμε και θύματα, που ήταν πολύ σημαντικό.
1: Δυστυχώς. Στη Μάνδρα,
2: δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ή κανένας ο οποίος ασκούσε εκτελεστική ή είχε εκτελεστική εξουσία κεντρική να κάτσει στον πάγκο. Έκασαν και τιμωρήθηκαν στελέχη της διοίκησης, υπαλληλικό προσωπικό και αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, το ίδιο και στη Μάνδρα. Αυτό το πράγμα υπάρχει και είναι παθογενές 100% και σήμερα με το τεχνείο καθημερινότητας που εισάγεται μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα, ακόμα και στο δικαστήριο, γιατί θα έρθει σε μια ζημιά η οποία θα γίνει, θα έρθει πάλι και θα σου πει: «Μα καλά, Κωνσταντέλο, αφού είχες το τεκμήριο της καθημερινότητας, γιατί δεν πήρες μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνεις και αυτό, εφόσον οι υπόλοιποι πετάνε χαρτά εδώ, να το έκανες εσύ?»
0: Άρα οικονομικούς πόρους η κεντρική εξουσία δεν δίνει. Ανθρώπινους πόρους μπορεί να δώσει.
2: Ανθρώπινους πόρους μπορεί να δώσει μέσα από αυτή τη διαδικασία των προσλήψεων, των κρατικών προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η διαδικασία. Πήραμε δημοτικούς αστυνόμους μετά την απόφαση η οποία είχε πάρθει να καταργηθούν οι δημοτικές αστυνομίες. Τελικά δεν καταργήθηκαν. Πήραμε 1.200 άτομα, από τα οποία έχουν προσληφθεί περίπου τα 900, γιατί οι υπόλοιποι απορροφήθηκαν οι άνθρωποι κάπου αλλού και δεν επέλεξαν να έρθουν στις δημοτικές υπηρεσίες, μετά από μια διαδικασία η οποία διέκυσε 5,5 χρόνια. Άρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς το ανθρώπινο δυναμικό αυτό θα προγραμματιστεί για να έρθει άμεσα να αναλάβει υπηρεσία, όταν οι αφιπηρετήσεις, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος φεύγει τώρα. προγραμματίζουμε εμείς τώρα, για να δώσετε καταλάβετε, τις αποχωρήσεις οι οποίες θα γίνουν εν έτη 2030 για να κάνουμε τα αιτήματά μας από τώρα και να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και έρχεται το σύστημα και σου λέει όχι, θα μου προγραμματίσεις τις αποχωρήσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στην επόμενη ετήσια διάρκεια, την ετήσια περίοδο. Πάλι λοιπόν υπάρχουν εμπόδια στο να κάνουμε όλοι μαζί αυτόν τον προγραμματισμό και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο αντιπαλότητας που δεν παράγει και δεν προάγει τις υποθέσεις μας. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτές τις σχέσεις με το κεντρικό κράτος.
1: Ο κώδικας αυτός δεν δίνει λύσεις. Και να κλείσουμε εδώ, κύριε Κωνσταντέλο, για να πάμε και σε ευχάριστα πράγματα.
2: Ναι.
1: Να πάμε σε πραγματικά, γιατί θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Ο κώδικας, εγώ λέω, που τον έχω διαβάσει όλο, δεν δίνει τις λύσεις. Ίσως κατευθύνσεις δίνει, λύσεις δεν δίνει.
2: Για τις αρμοδιότητες δίνει τη μεθοδολογία, όπως σας είπα νωρίτερα, και είναι πολύ καλό. Ελπίζω η μεθοδολογία αυτή να μην μείνει κενό γράμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 100 χρόνια βούλα.
2: 100 χρόνια βούλα, μάλιστα.
1: 1926-2026. Γίνεται πραγματικά.
2: 17 Σεπτεμβρίου του 1926 βγαίνει το βασιλικό διάταγμα, το οποίο φτιάχνει τον εξοχικό οικισμό της Βούλας.
1: Αυτός ο εξοχικός λοιπόν οικισμός γιορτάζει τα 100 χρόνια με πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ όμορφη εκδήλωση. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Ναι, επιλέξαμε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση να την κάνουμε μεγάλη, να την δείξουμε στον κόσμο μέσα από μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν το Σάββατο, 3 του μηνός, αύριο δηλαδή. Νομίζω από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα μας βοηθήσει και ο καιρός, παρόλη την αστάθειά του. 100 χρόνια Βούλας λοιπόν, στην πλατεία Ημίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Θα ξεκινήσουμε με μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πάντα του ναυτικού και με διάφορα δρόμενα κατά τη διάρκεια του απογεύματος αύριο μέσα στην κεντρική πλατεία της Βούλας, σε συνεργασία πάντα με τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ των καταστηματαρχών του Δήμου Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης. Και θα συνεχίσουμε στις 8 η ώρα, αφού εγκαινιάσουμε μια έκθεση στην πνευματική εστία της Βούλας 7 με φωτογραφικό υλικό από αυτά τα 100 χρόνια διαδρομής, με μια πολύ μεγάλη και όμορφη εκδήλωση, στην οποία η αφήγηση της πόλης και η σκηνοθεσία της την έχει αναλάβει ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, τα τραγούδια των δεκαετιών για τα παγκόσμια δρόμενα, τα εθνικά δρόμενα αλλά και τα τοπικά δρόμενα ανέλαβε η μοναδική Φωτεινή Δάρα και ο εξαιρετικός Θοδωρής Μπουζικάκης. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία οπτικό υλικό ψηφιακό, θα μας μιλήσουν ψηφιακά παλιοί κάτοικοι της Βούλας, οι οποίοι δεν είναι σήμερα στη ζωή, μικρασιάτες πρόσφυγες που ήταν, Καστελορίζη, Καλίμνη, οι οποίοι θα πούν την ιστορία με animation AI για το πώς κατέληξε ο καθένας από αυτούς εδώ και τι ακριβώς ήταν τα πρώτα χρόνια στη Βούλα και πώς φτιάχτηκαν αυτές οι μικρές συνοικίες. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση με τα μουσικογραφικά δρόμενα με ένα πολύ μεγάλο show drone στον αέρα. Ελπίζω ο αέρας να
1: βοηθήσει και αυτός.
2: Να βοηθήσει περίπου 1200 drone, το μεγαλύτερο δηλαδή drone show το οποίο έχει γίνει στη χώρα μας. Και μέσα από αυτές τις όμορφες εικόνες που έχουν σχεδιάσει οι συνεργάτες μας, να δείξουμε την ιστορία της Βούλας με 17 μεγάλες ψηφιακές επουράνιες παραστάσεις, μου επιτρέπετε το νεολογισμό, και να ταξιδέψουμε στον κόσμο πραγματικά σε αυτά τα πολύ όμορφα, κοπιαστικά για πάρα πολλούς, δημιουργικά όμως 100% 100 χρόνια Βούλας, από τότε που μια μικρή ομάδα ανθρώπων έφτιαξαν μια συνοικία η οποία έγινε πόλη και έφτιαξε την ιστορία της, και βέβαια ένας αιώνας ο οποίος μας δίνει και τη δυνατότητα να φιλοδοξούμε ότι οι επόμενοι αιώνες για τις επόμενες γενιές θα είναι ακόμα πιο όμορφοι, ακόμα πιο δημιουργικοί, ακόμα πιο ανθρώπινοι.
1: Μέρα και τη Βούλα αύριο, για να πάμε όλοι να δούμε πραγματικά μια μεγάλη προετοιμασία. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό. Εγώ θα έρθω αύριο και θα πάω και στο πάρτι της Δευτέρας. Αν δω τίποτα κλεμμένο τη Δευτέρα, θα κάνω καταγγελία.
2: Στο πάρτι Δευτέρας τι εννοείται?
1: Στην Νέα Δημοκρατία, από το πώς κάνουν τα οπτικοακουστικά. Άμα δω τίποτα κλειμμένο από το δικό σας πάρτι, θα κάνω καταγγελία.
2: Εμείς θα κοιτάμε από την άλλη μεριά, αν κλέψουν τις ιδέες μας.
1: Λοιπόν, όλα καλά να πάνε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. When you're
1: leaving me here. Τώρα να δω, Σαμαρά Καλαμαρίνη, σε Α1 που λέω εγώ. να μιλάνε.
0: Να μιλάνε σε AI, όχι, δεν θα μιλάνε.
1: Πώς, δεν θα πούνε τίποτα αφού ήταν πρωθυπουργοί. Δεν θα βάλουν κάτι από τι που δεν θα. Η ιστορία τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θα είναι το AI. Πάει έχει... να πει σε κάτι που δεν είναι πραγματικό. Και θα βάλουν πραγματική ομιλία του. Πραγματική δήλωσή του.
1: Θα του βάλουν, θα παίξουν δηλαδή.
0: Θα παίξουν κανονικά. Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα του βγάλουν από έξω.
0: Όχι, θα παίξουν αφού θα έχει όλη την ιστορία ψηφιακά κτλ. Θα έχει, θα περάσει. Και πέρασμα τώρα... μία τάκα Καραμαλή, ατάκα Σαμαρά, κάθε θα πούνε σίγουρα.
1: Ναι, αυτέ την ατάκα, α πούμε παραδείγματο χάρη Σαμαρά.
0: Ναι, μπορεί να μην ατάκα, μπορεί να μόνο πλάνα και να παίζει μουσική όπως, δεν το ξέρω.
1: Και εκεί τι θα κάνει το κοινό? Δεν θέλω ου, θα ακούσουν ή θα χειροκροτήσει?
0: Θα χειροκροτάνε.
1: Θα χειροκροτάνε.
0: Ναι, ναι, όπως το πάρτι που είχαν κάνει ένα που ήταν διάφοροι εκεί που φωνάζανε ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό ήταν αυτό.
1: Ναι, πριν λίγο καιρό, ναι, αυτό. Αυτά τα πάρτι.
0: Ναι, τα πάρτι. Αλλά
1: την ώρα που θα είναι η συγκεκριμένη εικόνα.
0: Τίποτα, μια χαρά θα είναι. Τίποτα, μα πιάξεις εσύ τώρα.
1: Ψήλου στάχυρα.
0: Ψήλου στάχυρα τώρα. Ναι. Αν τώρα υπάρχει γκριμά, τίποτα, μια χαρά.
1: Δηλαδή τώρα γυρίφευγω τώρα και λέω ο πρωθυπουργός πάει στον Όλυμπο και στον Όλυμπο πάθανε δηλητηρία μαθητές.
0: Αυτό ήξερα ότι θα το κάνει στο σύνερμο αυτό.
1: Αφού εγώ δεν το έκανα, πέφτει ο Όλυμπος. Ναι, ναι. Ο Σπύρος, ποιος το έπαιξε. Ο Σπύρος, ναι. Πέφτει ο Όλυμπος, λέει. Ορίστε, δηλαδή.
0: Τι πέφτει ο Όλυμπος.
1: Πώς το έγραψε το μήνυμα.
0: Παιδιά, καλημέρα. Α, ναι, δεν το είχαμε διαβάσει. Καλή εκπομπή. Όπου πάει ο Κυριάκος στον Όλυμπο. Τότε. Α, ο Όλυμπος έπεσε, δεν το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος κάτι έστειλε και μετά το έσβησε. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μήπως είναι άλλος Μανώλης ο Θανάση και ήταν υβριστικό και το έσβησε?
1: Όχι, όχι, επειδή τον ξέρω το Θανάση. Και έχει καιρό.
0: Ξέρεις το Θανάση?
1: Ναι, ναι, τον ξέρω. Όχι, ναι. Προσωπικά. Είχε καιρό να φανεί και.
0: Μάλιστα. Σαν το Μανώλη. Ο Μανώλης
1: έχει δεν έχει στείλει τίποτα ακόμα.
0: Η Εμμανουέλα.
1: Όταν κάνω έτσι. Κοιτάω να δω κανένα μήνυμα.
0: Ψάχνω το Μανώλη.
1: Ναι, το Μανώλη ψάχνω.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά ο Μπουρναράς ξεχνάει ότι σε πολύ λίγο, δηλαδή μετά την επόμενη μας συνέντευξη, θα κληρώσουμε ψαρονέφρι.
0: Ναι, στο τελευταίο ημίωρο.
1: Όχι, δεν θα προλάβω. Θα το κληρώσουμε πριν το τελευταίο ημίωρο. Στο τέλος.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή και μισή.
0: 11
1: και 20.
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Για 4 άτομα. Και για 27, έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Και 27 να μπορέσουμε να το κληρώσουμε. Να πάτε 4 και να πάτε και 5 άμα πάρετε μαζί σας τον Μπουρναρά.
0: Έχει πληροφορία ο Γιώργος. Τη στέλνει.
1: Ναι.
0: Λέει, έχω πληροφορίες για το πάρτι. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής θα είναι στην είσοδο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Εντάξει, το πετύχουμε. Καταρχάς μάθαμε
6: λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις. Καθαρισμοί κτηρίων. Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Απολυμάνσεις. Μειοκτονίες. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες. Υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά. Με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα?
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας ΚΤΕΟ. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 11.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή

0: ενεργειακή διαχείριση έγινε λάθος, δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε χθες ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Παράλληλα, απεκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση συγχώνευσης από το NBA προς την EuroLeague. Τις υπηρεσίες των Χουάντσο Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκα θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αποψινό μάτς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπι, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο, δήλωσε τη Media Day των Πράσινων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία που αποχώρησε με τραυματισμό από το παιχνίδι του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωοτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι Πράσινοι. Επέστρεψε ο Σοφοκλής Πιλάβιος στο τριφύλι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League, με τον Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Μέρα με τη μέρα θα επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Φάνελα βασικού πήρε ο Γιώβιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία. Ο Φραντζή Πιερό έπαιξε ως αλλαγή στο 4-1 της ΑΕΤΗΣ επί της Δομινικανής Δημοκρατίας εκτός έδρας. Ωστόσο, επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρεστουρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή του σε Ισάκε Μπέιλι, την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ Σάμι Μέχελαμπ και του Έλληνα αριστερού Μπακ Θανάση Χρυσόπουλου. Ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι με τους δύο ποδοσφαιριστές να εντάσσονται στις ακαδημίες του συλλόγου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις στον Τάχ Άλι και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγο Κώστα και Λουστόντο. Θα είναι στην 11η της Σερβίας για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία: Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Ο Γιώργος Βαζιανίδης απέφυγε τα χειρότερα και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Sporting Λισαβόνας με την Πράγα. Εμπεβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο σεζόν. Είναι χάλια, πραγματικά απέσιο το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, Παρίζ Αλγύρης Κάουνας 82-78. Το Athens Open σε επιστρέφει στο καλεντάρι της Women's Tennis Association το 2027 έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής η Ελλάδα σήμερα. Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εδώ. Σηκώθηκε λίγο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πίσω από την πλάτη μου και σηκώνεται τελευταία.
1: Τουαλέτα πήγα.
0: Έτσι λες. Εγώ είδα ότι βγήκε σοκ.
1: Τι είδε ο κύριος Τσεπαλιάρης απ' έξω, το είδες.
0: Ναι,
1: γι' αυτό σε έζουσαν τα φίδια σένα.
0: Με κατευθείαν. Μακάρι να μην είχαμε με την Εθνική Ελλάδος δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Τι να μην είχαμε. Να ήταν στο 2-0.
0: Να είχαμε κλείσει το.
1: Εντάξει, όμως όλα τα πράγματα κρίνονται στο τέλος.
0: Να είχαμε. Αυτό το λέω εγώ, αλλά δεν με πιστεύω.
1: Και μία σχέση, παράδειγμα, ξεκινάς μία σχέση στην αρχή, στους πρώτους μήνες είναι πολύ ωραία. Λες, μακάρι να ήταν εδώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί στο τέλος, μετά από 2 χρόνια, να καταλήξετε να μην σαν τον Αδουλάκη με τη ζωή.
0: Να μην. Όχι. Να μην
1: σαν τον Τζίπρα με τη ζωή.
0: Να μην μιλάς με τους πρώην.
1: Αυτό. Ναι, με Τσίπρα στη ζωή γιατί είναι πρώην. Ο Αδουλάκης δεν έχει υπάρξει πρώην.
0: Δεν έχει υπάρξει την είναι ακόμα για να γίνει πρώην. Κάτσε να γίνει νέν και μετά βλέπουμε για πρώην. Γιατί δεν ξέρω, έχω ακούσει και μία δήλωση ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Αδουλάκης.
0: Ναι, έχω ακούσει μία δήλωση.
1: Μετά τη μεταγραφή Μιχελογιαννάκη. Μιχελογιαννάκη.
0: Καλά το λέω.
1: Μιχελογιαννάκη, όλα είναι ανοιχτά.
0: Άμα κοιμηθεί με στραβό, λέει το πρωί λιθορίζει. Εγώ τα έκανα τα Σαρδάμ και μετά έκανα χρόνο να μάθω τον
1: Πέτρο. Δεν είναι Σαρδάμ. Δεν ήταν Σαρδάμ. Δεν ήμουν σίγουρο αν όντω είναι Μιχελογιαννάκη του πίθου.
0: Εντάξει, πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί μα συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Η Καθημερινή λέει: σοκ στις αγορές ομολόγων, νεκριτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: μία παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Χθες ήταν 1 Οκτώβρη η ημερομηνία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από κάτω διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Και η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Εφημερίδα των Συντακτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Σύγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια, παρέμβαση του ΚΚΕ Μετροπολογία στη Βουλή. Ελεύθερος Τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, αναλυτικοί πίνακες και ιδρύονται 7 ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Χθες ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το πρώτο στο Περιστέρι. Εφημερίδα Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για ΑΜΕΑ. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Και από κάτω η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσου που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδουλάκης. Σοφία Βούλτευση, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Τύπος Θεσσαλονίκης, απόβαση αλλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκη. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Εφημερίδα Ο Λόγος, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία και από κάτω λέει τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μαζονάκη. Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Και στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο με ελληνικά F-16, Viper και ξένα αγήματα. Η εφημερίδα Εστία. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωροθεού. Περνάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λελέει οι τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνή. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβούλων. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω.
0: Μου κάνεις μια χάρη, μου διαβάζεις πάλι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Τι θέλεις?
1: Της Εστίας.
0: Της Εστίας ο
1: μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι να το γυρίσουμε πίσω να δούμε το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Σου άρεσε το πρωτοσέλιδο της Εστίας?
0: Όχι, δεν το άκουσα γιατί πήγα.
1: Α, το... Γιατί πήγες έξω?
0: Γιατί.
1: Επειδή πήγα εγώ έξω το διάλειμμα, πήγες να δεις τώρα τι σας είπα που να είσαι έξω. Πήγες να μάθεις. Διαβάζω εγώ εφημερίδες. Κατά αυτά γίνονται. Διαβάζω εγώ εφημερίδες και βγαίνει. Η εφημερίδα Εστία λοιπόν λέει: ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωροθεού. Όδυνεν όρος και έτε και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντέλα, τον δήμαρχο Βάρης Βούλα Δουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, σε σχέση με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης και βασικά για το τεκμήριο της καθημερινότητας.
1: Ναι. Ο οποίος και... ούτε ο κύριος Κωνσταντέλος λέει, δεν κατάλαβα στην αρχή ήταν αυτό.
0: Εγώ κατάλαβα και άσχετα ο κύριος Κωνσταντέλος δεν συμφώνησε με μένα. Εγώ μπορώ να βοηθήσω το Δήμο που θέλω να το πάρει αυτό και να το ολοκληρώσει και το Δήμο που δεν θέλω να μην το ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μία απορία.
0: Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που έχω κομμάτια τα οποία θέλω την τοπική αυτοδιοίκηση πολύ.
1: Είχα μία απορία την οποία δεν πρόλαβα να την πω στον κύριο Κωνσταντέλο. Εκεί που μιλάγαμε για τις αρμοδιότητες, ότι δεν υπάρχει βοήθεια οικονομική πόρη από το κεντρικό κράτος. Και η απορία μου ήταν. Τι γίνεται όταν ένας μικρός δήμος πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με ένα μεγάλο δήμο? Δεν είναι λίγο unfair αυτό? Δεν έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ο μεγάλος δήμος?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δει σε μικρούς δήμους, όπως το έχει πει και ο κ. Κωνσταντέλος αλλά και άλλοι δήμαρχοι, ότι έχουν ανέβει στα απορριμματοφόρα μαζί με στα σκουπίδια γιατί δεν έχουν κόσμο να δουλέψει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε λοιπόν στην συνέχεια των συζητήσεών μας και ο γνωστός δικηγόρος ο κύριος Τζαβάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
1: Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Έχετε κανένα σχόλιο για το Δωρόθεο εκεί και για, για αυτό που δήλωσε για τον Πρωθυπουργό που είναι πρωτοσέλιδο της Εστίας?
2: Βεβαίως έχω.
0: Ξεκινήσουμε με αυτό γιατί νομίζω ότι έχετε κι εσείς μια εμπλοκή. Δεν ξέρω αν κατηγορεί και εσάς ο Δωρόθεος. Δεν ξέρω.
2: Όχι, εμένα δεν με κατηγορεί ο Δωρόθεος γιατί εγώ είμαι μαζί με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με τη σωστή πλευρά των χειρισμών που έπρεπε να γίνουν σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα.
0: Δώστε μας λίγο το θέμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
2: Το θέμα είναι το
0: εξής. Δεν το ξέρουμε.
2: Το 1965 ένας μεγάλος Έλληνας δάσκαλος πανεπιστημιακός, ο Νίκος Μουτσόπουλος, σε ανασκαφές που έκανε στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου στις Πρέσπες, ανακάλυψε τα λείψανα, το σκελετό δηλαδή, του βασιλιά του Βούλγαρου Σαμουήλ, που είναι ο πατέρας του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους και είναι λατρευτικό αντικείμενο στην ιστορία της Βουλγαρίας. Αυτόν λοιπόν, αυτά λοιπόν τα λείψανα το 2012, όπου πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ είχα την τιμή να είμαι ορισμένος από αυτόν υπουργός πολιτισμού, σε συνεννόηση με τον τότε Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Μπορίσοφ, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, συζητούσε το αίτημα του Μπορίσοφ να δώσουμε η Ελλάδα το σκελετό, τα λείψανα του βασιλιά τους και να πάρουμε πίσω όλα τα λαιλατημένα κοιμήλια και πολιτιστικά αγαθά που είχαν αρπάξει το 1917 από τη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως τα μοναστήρια της Παναγίας της Οικοσιθυμίσης και του Παγκαίου και της Μονής του Τιμίου Προδρόμου των Σερών που είχαν αρπάξει μετά από λαιλασία των μονών οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Αυτά τα κοιμήλια που είναι 5.000 τον αριθμό και περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό, εκτός από τα εκκλησιαστικά σκεύη, διάφορα κοιμήλια μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, παλέτυπα, συγγράμματα αρχαίων συγγραφέων, τα κείμενα τα πατερικά που έχουν σχέση με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εικονογραφημένα χειρόγραφα ανεκτίμητης σπουδαιότητας και αξίας, όλα αυτά 400 είναι μόνο από την Μονή της Οικοσιφηνίσης και 800 κοιμήλια επίσης από αυτή. Πάνω λοιπόν από 5.000 έρχεται σήμερα με ένα μνημόνιο κατανόησης η κυβέρνηση, που θα γίνει μάλιστα και σχετική τελετή αύριο με την παρουσία του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, θα τους παραδώσει αυτό το σκήνομα, αυτό το λείψανο του βασιλιά του Βούλγαρου, που όπως έλεγε τότε ο Μπορίσοφ στον Σαμαρά, είναι για αυτούς ο Σαμουήλ ότι είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ωραία, σωστό. Εμείς αυτό, λοιπόν, από την πρώτη μεριά σωστό αυτό, γιατί
2: ναι, είναι... τους δίνουμε λοιπόν αυτό που θέλανε και το οποίο το διαπραγματευόμαστε το 2012 με επιτροπή στην οποία είχα οριστεί εγώ επικεφαλής από τον Πρωθυπουργό, με ομάδα καθηγητών είχαμε πάει στη Σόφια και είχαμε κάνει μια ολόκληρη διαδικασία όπου ή στο τέλος δεν δέχτηκαν να μας δώσουν το σύνολο, αλλά είχαν δεχτεί να μας δώσουν τα μισά από τα 5.000. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο το 2004 να τους πούμε ότι εμείς όσο δεν μας δίνετε, δεν μας επιστρέφετε τα λαιλατημένα, αρνούμαστε να σας δώσουμε αυτό που επιθυμείτε, το εθνικό σας κεφάλαιο. Και πάει σήμερα η κυβέρνηση η σημερινή και δέχεται 48 εις αντάλλαγμα αυτού του σκελετού, του λιψάνου, του εθνικής σημασίας όπως σας είπα, δέχεται να τις επιστρέψουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια, τα οποία μάλιστα δεν έχουν και κατάλογο, δεν έχουν καταγραφεί σε ένα κατάλογο να δούμε και ποια είναι. Αυτό αποτελεί ολέθριο χειρισμό αυτού του εθνικού θέματος, γιατί πρώτον έρχεται σε ρήξη και παραβιάζει ουσιαστικά τη θέση που είχε επισήμως διατυπωθεί από την ελληνική πολιτεία μέσω του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, και όπου πλέον δίνει στους Βούλγαρους χωρίς κανένα αντάλλαγμα βασικά αυτό που επιθυμούν. Γι' αυτό και ο Δωρόθεος ο Μητροπολίτης, συνεχίζοντας τη στάση της στεναρή που είχε τηρήσει ο προκάτοχος του αείδημος Παύλος, λέει πράγματι και εγώ μαζί και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Μακεδόνες στον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω την υπογραφή του. Μάλιστα. Γιατί πρώτον, εδώ εκτός από το ότι όπως είπα παραβιάζεται η εθνική γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι όποιος διαβάσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης βλέπει και διαπιστώνει με λύπη του ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία δίνει συγχωροχάρτη, ξεπλένει τη Βουλγαρία από τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει στη Βόρεια Ελλάδα οι στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής το 1917, γιατί αναφέρει ότι η Βουλγαρία θα μας επιστρέψει 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια, προσέξτε, που είχαν μεταφερθεί, δεν είχαν λαιλατηθεί, δεν είχαν διαρπαγεί, αλλά μεταφέρθηκαν. Αυτή η ουδέτερη λέξη που χρησιμοποιείται σε αυτό το επίσημο διμερές κείμενο αποτελεί την απαλλαγή και το ξέπλυμα των εγκληματικών ευθυνών που έχει η Βουλγαρία για εκείνη τη σκοτεινή, τη δεινή σελίδα της ιστορίας μας.
0: Μάλιστα,
2: και κυρίως δεν έχει φροντίσει να πάρει για όλα αυτά τα εγκλήματα μια επιβεβλημένη συγγνώμη από τις σημερινές αρχές. Και παρόλα αυτά θα σας πω και το τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, αποτελεί προσβολή αυτός ο χειρισμός στη μνήμη του Νικολάου Μουτσόπουλου, τον οποίο πιστεύω ότι γνωρίζετε, και όποιος δεν τον γνωρίζει, ευτυχώς υπάρχει το Google, ας το πληκτρολογήσει για να δει για ποια μεγάλη φυσιογνωμία μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αυτά τα λείψανα μέχρι το 2012 τα είχε φυλάξει στο σπίτι του και με παράκληση του τότε Πρωθυπουργού Σαμαρά και προσωπικά με δική μου μεσολάβηση που πήγα στο σπίτι του, δέχτηκε να τα παραδώσει στο μουσείο το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης υπό τον όρο ότι αυτά θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για να ανταλλαγούν με το σύνολο των λαϊλαθητηθέντων μνημείων της ιστορίας μας που είχαν αρπάξει οι στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις της Βουλγαρίας. Εν τούτης, χωρίς να σεβαστεί η σημερινή έκφραση της πολιτείας,
0: το καταλάβαμε,
2: αυτή η μεγάλη μορφή.
0: Πάμε λίγο, σας παρακαλούμε, που το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, μας ακούστηκε όπως θέλετε και γι' αυτό.
2: Μέχρι στιγμής δεν το έχετε καταλάβει.
0: Απόλυτα.
2: Και τότε έχω αποτύχει.
0: Λοιπόν, το καταλάβαμε, λέω, και είμαστε. Α, εντάξει. Προχωράμε και πάμε λίγο στο σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Τη Δευτέρα είναι το γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι το όλον της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν είναι
2: όλο. Δεν όπως είναι ατυχής ο παραλληλισμός. Αν θέλετε να μου πείτε ότι όπως δεν είναι το όλον αυτό που παίρνουμε σε σχέση με αυτό που επιθυμούμε και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας,
0: δεν
2: νομίζω
0: είναι
2: ότι είναι ατυχής ο παραλληλισμός.
0: Δεν είναι τόσο ατυχής, γιατί φαντάζομαι θα επιθυμούσατε
2: να δέχουμε, ήταν. Δεν το δέχουμε.
0: Θα
2: είναι
0: ήταν
2: πολύ σοβαρό το θέμα. Το θέμα που σας στείγω είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Συμφωνούμε
2: είναι
0: απόλυτα.
2: Είναι εθνικής σημασίας, έχει να κάνει πραγματικά με την αντιμετώπιση της ιστορίας του έθνους, όχι ως ιστορίας ενός πληθυσμού που έχει καταδικαστεί σήμερα σε αφασία, αλλά σε ένα ζωντανό σώμα που λέγεται ελληνικός λαός και έχει ιστορία και έχει εθνική ταυτότητα.
0: Κύριε Τζαβάρα,
2: αυτά γράφτε τα, σας παρακαλώ, κάπου στο μυαλό σας, γιατί έχουν μια αξία τις τελευταίες μέρες που διανύουμε.
0: Δεν θα θέλατε κι εσείς χρόνια στο κόμμα και από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν σύσσωμη Νέα Δημοκρατία στα γενέθλιά της? Δεν θα θέλετε να ήταν σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στα γενέθλιά της τη Δευτέρα? Δηλαδή ήταν το όλον της Νέας Δημοκρατίας, εσείς που είσαστε σε αυτό το κόμμα πόσα χρόνια ήσασταν?
2: Αυτή είναι μια εκδήλωση που την οργανώνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και όποιος θέλει μπορεί να πάει χωρίς κανένα αποκλεισμό. Και εμένα με έχουν καλέσει.
0: Μάλιστα. Θα πάτε?
2: Δεν θα πω, γιατί είμαι στον πύργο.
0: Να, μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν τιμώ. Δεν τιμώ τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να τα τιμήσει.
0: Ναι, αλλά δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καναμαλής. Δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καναμαλής, δεν θα πάει ούτε ο κύριος Σαμαράς. Οπότε δεν ξέρω.
2: Αυτό κάτι σημαίνει για αυτούς που τα οργανώνουν, που θα πρέπει μάλλον να τους υποχρεώσει σε μια ενδοσκόπηση και σε μια αυτοκριτική, παρά να έχουν την απέτηση από εκείνους τους οποίους τους έχουν επικράνει με συγκεκριμένες ενέργειες να υπακούσουν σε αυτό το κάλεσμα και μάλιστα για τα 52. Εσείς ξέρετε πολλά γενέθλια να γιορτάζονται ως 52, 53, 54. Προφανώς είναι για την δικιά μου την, μπορεί να κάνω και λάθος, για τη δικιά μου λοιπόν την κρίση, είναι μία εκδήλωση που γίνεται για προεκλογικούς λόγους και εν ώψη λοιπόν της ανάγκης που έχουν οι ηγετικές αρχές, εμπασπιώς η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να συσπηρώσει τον κόσμο του κόμματος, της παράταξης.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Τζαβάρα, τη συζήτησή μας λέγοντας, εντάξει, καλά τα περάσαμε.
2: Δεν σας έπλησα από ό,τι φαίνεται για το θέμα που
0: θα όχι, μα ακούσαμε, τα ακούμε όλα, δεν είναι να τα πείσετε μας, είναι να πείτε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, καλά τα είπατε, καλά τα συζητήσατε εκεί στην Πύλο και στη Μεθόνη και στην Κορώνη, όλα αυτά. Κάμια ημερομηνία που θα, ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα, έχουμε?
2: Η ανακοίνωση του κόμματος εναπόκειται στην αποκλειστική ευχέρεια και κρίση του κυρίου Σαμαρά.
0: Δεν μπορεί κάτι θα σας έχει πει, εσάς ειδικά κάτι θα έχει πει.
2: Το κόμμα όμως έχει ιδρυθεί στις καρδιές των πολιτών.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
7: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: Όχι, τα γράφει από μου τα γράφουν μέσα αυτά.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω από μπαλά. Έτσι κι αλλιώ και να μην μου το γράφει.
1: Αυτό ήταν μπάσκετ, ήταν μπάσκετ.
0: Γιατί μπάλα δεν ήταν. Σπυριάρα από σένα.
1: Το λάθος ήταν σε μπάσκετ, σε ένα όνομα.
0: Το λάθος είναι ότι δεν έληξε το χθεσινό παιχνίδι στο ημίχρονο της Εθνικής Ελλάδος. Αυτό που μας έκαιγε εκεί πέρα. Κερδίσαμε για πρώτη φορά τους Γερμανούς, να κερδίσουμε και για πρώτη φορά τους Ολλανδούς.
1: Δεν είπαμε κάτι, μην αγχώνεσαι. Την καλημέρα μας και στον Θανάση. Καλή επιτυχία στην εθνική μας το ποδόσφαιρο, λέει. Μας έκαναν περήφανους. Συμμετάσχω για ψαρονέφρη.
0: Και τώρα για πες μου. Όπου υπάρχει καπνός, λέει, υπάρχει και λίγο έτσι κάτι υπάρχει. Γιατί για να απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι εγώ δεν συμφωνώ και δεν είναι αυτό, φέρτε μου να συζητήσω τις αυξήσεις, κάτι συζητιέται για αυξήσεις στους βουλευτές.
1: Για τους βουλευτές.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορεί. Καπνός, φωτιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, πιθανό.
0: Τι πιθανό.
1: Πιθανό να υπάρχει.
0: Είναι κοστολογημένες οι αυξήσεις των βουλευτών, αν γίνουν ή αν προταθούν. Είναι κοστολογημένες, πόσο κάνουν.
1: Θα το ρωτήσουμε αυτό.
0: Άμα μπούμε στο πόσο κάνει, θα το βρούμε.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, όχι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι για μισθούς το πόσο κάνει.
0: Α, δεν είναι για.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πόσο κάνει για μισθούς.
0: Και αυτός ο μισθός, ο άλλος εκεί της Δράμας, ο Δωρόθεος, δεν πήρε αύξηση. Πήρε.
1: Φαντάζομαι θα πήρε, ναι.
0: Γιατί δεν τα βάζει με τους φυλακές της Αναστάσεως.
1: Μπορεί να θέλει κι άλλα.
0: Α. Λοιπόν, πολύ σας μην πω για την και πρωί ακόμα. Πάμε και στις ευχάριστες πτυχές αυτής της εκπομπής. Και ειδικά σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα, κύριε?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Ναι. Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν.
1: Και όχι Οκτωβρίου που λένε και κάποιοι. Χωρίς μη.
0: Αυτό πώς τα πόσα χρόνια το μαθαίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αργύρης που τελειώνει σε 3-12,
1: ναι,
0: είναι αυτός που θα πάει στο ψαρνέφρι στο Μαρούσι. Αργύρη, παίρνεις τηλέφωνο, ζητάς τον κύριο Μαρούσι που έχει το ίδιο όνομα με την περιοχή του. Δεν το έχουμε ρωτήσει ποτέ αυτό. Αν είναι το ένα ή το άλλο. Ποιο βγήκε πρώτο?
1: Το έχουμε ρωτήσει, το έχουμε ρωτήσει. Δεν θυμάμαι την απάντηση. Γέλασε, αλλά το έχει ρωτήσει.
0: Ούτε κι εγώ, είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, παίρνεις ένα τηλέφωνο, ζητάς τον κύριο Μαρούσι και κανονίζεις πότε θα μπορούν να σε δεχτούν και πότε εσύ μπορείς να πας. Να πούμε ότι στο ψαρονέφρι αύριο έχει και πρεμιέρα στο live στη μέσα αίθουσα.
1: Είναι sold out. Άμα θες Αργύρη να πας, τηλεφωνείς στον Γεωργιάδη, γιατί έχει κλείσει ήδη τραπέζι να πάει. Τελευταίο τραπέζι. Γιατί ισχυρίζει ότι κάθεται τελευταίο τραπέζι για να βλέπει μπροστά. Ενώ άμα είσαι πρώτο, πρέπει να γυρίζει πίσω.
0: Να για να δει την γενική.
1: Και δεν μπορεί, θα πάθει και.
0: Δεν βοηθάει το ρεπορτάζ.
1: Θα μάθει και ο λαιμό.
0: Δεν βοηθάει το ρεπορτάζ. Και φυσικά φωτογραφίες από το τραπέζι. Λοιπόν, πάντα μιλάω για τη στενή Ευβοίας. Και μιλάω για τη στενή Ευβοίας, έχω κατηγορηθεί ότι το χωριό σου, Γεωργιάδη. Όχι, αλλά το αγαπάω.
1: Τα Πετράλωνα είναι το χωριό.
0: Τα Πετράλωνα είναι το χωριό μου. Αλλά το αγαπάω, την αγαπάω τη στενή και σας λέω πάντα. Η στενή έχει να κάνει με 2-3 λόγους που πρέπει να πηγαίνετε. Ο πρώτος είναι για να κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι στη Χιλιάδου. Η ωραιότερη παραλία του νησιού. Αν όχι ωραιότερη, μία από τις δύο ωραιότερες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ξέρετε κάτι, θα πηγαίνετε στο φίλο μου το Σπύρο τον Κισό για να τρώτε σε οικογενειακό μαγαζί. Ό,τι τρώει αυτός, τρώτε κι εσείς. Ο τρίτος λόγος που σας λέω είναι γυρνώντας πάρτε μανιτάρια δύρφης. Διότι οι άνθρωποι εκεί κάνουν σοβαρή δουλειά. Έχουμε όμως τώρα που πάνε να με μπερδέψουν, που δεν είναι τέταρτος λόγος. Είναι, ο τρίτος είναι, αλλά μπερδεμένος. Ο Λευτέρης Βλαχοβάρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λευτέρη, μιλάμε Νικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μανιτάρια δίρυθμις.
16: Καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
1: Ακροατές.
0: Και στον πάνω που τον Μπουρναρά ναι, ναι, που είμαστε μαζί. Λοιπόν,
16: καλά,
0: μανιτάρια αδέρφης. Βεβαίως έχεις κάνει ένα πρατήριο το οποίο όποιος φεύγει από τη στενή, μόνο και μόνο από αυτό που βλέπει και έτσι χρόνια αυτό και όπως είναι φτιαγμένο, σταματάει ακόμα και αν δεν ξέρει, γιατί μπαίνοντας εκεί θα μάθει και πέντε πράγματα για μανιτάρια και το τι άλλο μπορεί να φτιάξει. Γιατί δεν είναι μόνο τα μανιτάρια που ξέρουμε από τα πλευρά του.
16: Σωστό.
0: Έχει πολλές πτυχές και πολλά πράγματα που φτιάχνονται.
16: Πολλά, πολλά μανιτάρια. Είναι το σιτάχι, η Ελκαντινούλα που την καλλιεργούμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Είναι τα άγρια μανιτάρια που μας έχουμε από τη Δύρφη. Και πρόσφατα είναι και το πάρκο μανιταριών, έτσι. Το οποίο δεν έχεις έρθει να το δεις, θα έρθεις όμως.
0: Πρέπει να προλάβω, να προλάβω.
16: Τώρα άντε, θα... να σε δω.
0: Κοίταξε, επειδή την χάνει να είμαι καλεσμένος, διότι είμαι καλεσμένος αυτός που ετοίμασες και ξεκινάτε, κάνετε ξανά πρεμιέρα για φέτος δίπλα στο πρατήριο μανιταριών. Για πες μας το όνομα και το τι είναι και το τι live έχουμε εκεί.
16: Έχουμε, πρόσεξε τώρα, δύο live έχουμε. Έχουμε στις 10 του μηνός που ανοίγουμε DJ party από το μεσημέρι, May της 90's, και cocktails που έχουν βασιστεί σε συνταγές με μανιτάρια, και την επόμενη εβδομάδα στις 17 έχουμε ρεμπέτικη κομπανία από τον Πειραιά. Μεσημεριάτικο ρεμπέτικο λαϊκό γλέντι.
0: Δευτέρη, πώς λέγεται ο διπλανός χώρος?
16: Ποιος διπλανός? Το Πάρκο Μανιταριών, Μικένα.
0: Το Πάρκο Μανιταριών, έτσι
16: ακριβώς. Πάρκο Μανιταριών, Μικένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
16: Είναι ένα πάρκο 7 στρεμμάτων,
0: mm-hmm.
16: το οποίο έχει λιμνούλες, εγκαζόν, πάρα πολλά διαφορετικά μανιτάρια που θα δείτε live να μεγαλώνουν στο ύπαιθρο, αλλά και μανιτάρια τα οποία είναι ρεαλιστικά αντίγραφα από τα αγριά, σαν μουσείο μανιτεριού δηλαδή, θα δείτε κάτι.
0: Ακριβώς. Και είναι επισκέψιμο με ποιες μέρες ανοιχτές? Είναι μόνο Σαββατοκύριακο ή είναι και καθημερινές?
16: Σαββατοκυριακή από τις 1 η ώρα.
0: Μάλιστα.
16: 10 η ώρα ανοίγει το πάρκο το πρωί, 1 η ώρα ανοίγει το εστιατόριο.
0: Τώρα, το εστιατόριο και οι γεύσεις είναι μόνο με μανιτάρια ή κάποιος από την παρέα? Είμαστε 3-4, κάποιος δεν θέλει μανιτάρια, βέβαια, δεν μου και θέλει κάτι άλλο. Έχει επιλογές.
16: Θα φάει ένα πολύ ωραίο ντόπιο αρνάκι 12 ώρες στη γάστρα, χοιρινά μπριζολάκια, μπιφτέκια καταπληκτικά, τα οποία μέσα στο μπιφτέκι όμως θα έρθει ότι έχουμε βάλει και εκεί μαλλιντινούλα, που είναι πάρα πολύ νόστιμο και μοναδικό. Το μπιφτέκι μας έχει γίνει viral, ήδη από πέρσι. Κοτοπουλάκι. Είναι τα μανιτάρια μας, κοντοσούβλι μανιταριού, μανιταρόγερος, μανιταρόπιτες φοβερές, σαλάτες.
1: Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
1: Τι είναι το κοκτέιλ με μανιτάρια? Εγώ ήξερα κοκτέιλ με ποτά μέχρι τώρα.
16: Κοκτέιλ με μανιτάρια,
1: ναι.
16: Λοιπόν. Έχουμε βασιστεί σε κλασικά κοκτέιλ, όπως ας πούμε το Old Fashion, το οποίο τι γίνεται, φτιάχνουμε κυλίσματα με τρία είδη άγριων μανιταριών που έχουν μοναδική γεύση και χρώμα. Φτιάχνουμε το εκύλισμα βράζοντάς το σε αλκοόλ, σε λίγο ζάχαρη ή αλάτι, και στην ουσία το σιρόπι που θα μπει μέσα προέρχεται από εκύλισμα άγριων μανιταριών και δίνει μια πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη και μοναδική γεύση στα κοκτέιλ μας.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω να με θάς με αυτό.
0: Άμα πιεις πολύ, μην το πιείς, μην πιείς το βαρέλι εσύ.
16: Έχουμε και free alcohol που είναι της μόνης.
0: Αυτό έτσι, για να μπορούμε να γυρίσουμε.
1: Να γυρίσουμε.
16: Για να γυρίσετε.
0: Γιατί εκτός ότι πρέπει να έτσι και αλλιώς πρέπει να το κάνουμε, και έχετε και το σερίφι εκεί, ο οποίος σταματάει τον κόσμο.
16: Έτσι.
0: Έχω σταματήσει πολλές φορές το σερίφι, αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά ήμουν πάντα.
16: Μια χαρά ήταν. Έχουμε και χωρίς αλκοόλ.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, μου είπες 10 το μήνα ανοίγει τώρα.
16: 10 είναι το opening που θα είναι από το πρωί με την JA της 90's.
0: Και πότε είναι το ρεμπέτικο?
16: Το ρεμπέτικο 17.
0: Λοιπόν,
16: το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο Σάββατο. Άρα λοιπόν ένα τραπεζάκι είναι για δύο δικούς μας, έτσι θα το κληρώσουμε.
16: Το Σάββατο θα περιμένουμε, ναι.
0: Το καταλάβατε. Το ρεμπέτικο το θέλουμε εμείς. Το ρεμπέτικο
1: και το DJ. Εγώ θέλω και την DJ 90's, μ' αρέσει πολύ.
16: Και τα 90's θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στενή Εβίας, μανιταρία αδέρφης, Λευτέρη, την καλημέρα μας, και θα τα πούμε από κοντά και εμείς στη μία από τις δύο.
16: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
16: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είδες, ναι. Τι μορφωτική είναι αυτή η εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έμαθες τι είναι.
1: Τι είναι κοκτέιλ με μανιτάρια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Τζέννη, μόλις το διάγραψε, είχε στείλει για το ψαρονέφρι. Μόλις το κληρώσαμε πριν λίγα λεπτά το ψαρονέφρι. Θα πάει ο Αργύρης. Τζέννη, αν μας συνοδεύει με τον Αργύρη, μπορεί να σε πάρει μαζί του, ξέρω εγώ.
0: Έκτη. Έκτη.
1: Τι έκτη?
0: Αφού πέμπτος θα είσαι εσύ.
1: Ναι, μπορεί να είναι η δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη Τζέννη. Γιατί ποιο σου είπε ότι έχει κλείσει τετράδα ο Αργύρης?
0: Α, δεν ξέρω. Αργύρη, μπορεί να πάρει και την Τζέννη. Πάντως, αν πάρει πέμπτο, θα είναι πολύ
1: μεγάλο. Εγώ, ναι. Μία καρεκλίτσα εκεί, κάθομαι. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Μαρούσης θα μας δώσει μια. Να του πω, μην φέρουμε μια καρέκλα παραπάνω. Θα τη δώσει.
0: Ο Παντελής κάτι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μια μέρα που έτσι έρχεται το ωραίο Σαββατοκύριακο, θα είναι λίγο έτσι βροχερό, θα είναι λίγο με έρδες. Πάντως σας είπαμε, είχαμε τον κύριο Κωνσταντέλη, ότι για αύριο, που είναι τα 100 χρόνια της Βούλας, έχει μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και είναι λόγος να την επισκεφτείς. Κάναμε και την εκδρομούλα μας, γιατί οι εκδρομές είναι που μας ανεβάζουν λιγάκι. Θα πάμε μέχρι τη στενή Εβίας και στο πάρκο των Μανιταριών. Τα Μανιτάρια Δίρφης πραγματικά είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και όποιος έχει την αγάπη να μάθει ή την αγάπη να δοκιμάσει, είναι ευκαιρία να πάει μαζί και με τα live που γίνονται και με τις εκδηλώσεις που γίνονται. Τώρα, την Παρασκευή να κάτσουμε μέσα όμως.
1: Όχι, δα.
0: Τη Δευτέρα, παιδιά, έχουμε πάρτι, μην το ξεχάσετε.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι όμως.
0: Περίμενε, τη Δευτέρα έχουμε πάρτι, μην το
1: αλήθεια,
0: ξεχάσετε.
1: Αλήθεια, μην το πας τριήμερο τώρα, δηλαδή.
0: Τετραήμερο, Παρασκευή.
1: Τετραήμερο, τετραήμερο, ναι, θα βγαίνει συνέχεια.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Εσύ, ειδικά που είσαι φιλοκυβερνητικός.
1: Ναι, είμαι.
0: Και οργανώνεις να βγαίνει,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε,
1: άντε, για πάμε.
0: Είπαμε ότι έχουμε, παιδιά, πάρτι, μεγάλο πάρτι τη Δευτέρα.
1: Ναι, στις 7 του Μάρτη. Ωραία.
0: Δεν είναι 7 του Μάρτη.
1: Στις 5 του Οκτώβρη, ναι.
0: Στις 5 του Οκτώβρη. Mm. Μεγάλο πάρτι, παιδιά. Δεν θα είναι το όλον όμως.
1: Ωραία, πάμε. Θα είναι, ψηφιακά θα είναι το όλον. Τους θέσεις στην πραγματικότητα, εσύ ψηφιακά θα είναι η όλη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, δεν θα είναι το όλο, παιδιά, δεν θα είναι το ψηφιακά.
1: Διαζώσεις θα έχουμε μερικές απώλειες.
0: Να δω το A1, το A1, που πώς το λέτε εσείς. Να δω το Σαμαρά και τον Καραμαλή σε AI. Και τι άλλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι θα κάνουμε σήμερα. Ναι. Γιατί έχουμε και σήμερα μια πρόταση, οπότε κλείνουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι.
1: Το πάμε να δούμε, ξέρεις ότι είναι ελεκτικό λάθος.
0: Δεν είναι ελεκτικό.
1: Πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε.
1: Άντε.
0: Άκου να δεις είναι
1: λάθος. Το άκου να δεις είναι λάθος. Ναι. Κάτι μου θύμισε και λέω αυτό ή υπάρχει κάτι λάθος. Άκου να δεις.
0: Πάμε να δούμε.
1: Άκου να δεις είναι λάθος.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιώ το άκου. Άκου την Κρινιό Νικολάου, που αν δεν την έχεις ακούσει, που την έχεις ακούσει και σε όλα
1: την έχω ακούσει, την έχω ακούσει.
0: Και σε όλα τα καινούργια τραγούδια που έχει βγάλει, αλλά και στο παρελθόν της, γιατί εντάξει, είναι η Κρινιό Νικολάου, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κρινιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Ακούω βέβαια πράγματα ενδιαφέροντα. Ακούω κάτι σαν τον Εύρυγια, ακούω κάτι εξόδους. Εγώ δηλαδή συνεχόμενες έχω να τις κάνω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αλλά ωραία είναι.
1: Και ο Γιώργος.
17: Πρέπει να μπούμε σε αυτό το mood.
1: Και ο Γιώργος τώρα έτυχε να το κάνει.
0: Κοίταξε.
17: Τώρα έτυχε, ναι.
0: Ναι, κοίταξε, ναι. Κοίταξε.
17: Είναι και η δεύτερη φηβεία μας, γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, δεν είμαι,
1: εγώ είμαι και μεσήλικας.
0: Όχι,
1: μεσόκοπος, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχουμε, Κρινιό, μία παρουσίαση σήμερα. Πες μας τι, πού, γιατί, όλα θα μας τα δώσεις τώρα. Αλλά Κρητή, έχουμε ανοίξει ροφός απέναντί σου.
17: Ωραία, να τα πω με τίτλους ειδήσεων, για να μην σας φάει και ο χρόνος.
0: Όχι, να μας φάσει το χρόνο για να μας κλείσει και την εκπομπή όμορφα.
17: Λοιπόν, είναι μια παρουσίαση ενός άλμπουμ που αρχικά βγήκε από τον Ιούνιο, από το 8 Music Group, ένα άλμπουμ με 7 τραγουδιών σε στίχους του Γιώνα Σαγυροπούλου, μουσική δική μου, βάζω και τη φωνή μου παρεμπιπτόντως, αλλά αυτό το άλμπουμ έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο σημείο, πολύ ιδιαίτερο, μια συμμετοχή μιας πολύ γλυκιάς γυναίκας που ακούει το όνομα Μαρία Μπεκατόρου.
0: Τι κάνει, τραγουδάει.
17: Είναι πολύ. Βέβαια τραγουδάει. Η Μαρία είναι σε όλα μέσα. Δεν δηλώνει τραγουδίστρια. Το δηλώνει από την αρχή αυτό η γυναίκα, δηλαδή δεν το συζητώ. Βάζει το χαμόγελό της, βάζει τη φωνή της, την κεφαλονίτικη που έχει. Ήταν μια συγκυρία βασικά. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Είναι αυτό που λέμε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αλλού πας και αλλού φτάνεις και αλλού βρίσκεσαι κτλ. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή από μια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη Μαρία, έγραψα ένα τραγούδι, μου ζητήθηκε να γράψω ένα τραγούδι και εκεί ξεκίνησαν όλα. Και βρέθηκε λοιπόν στο στούντιο μαζί, έτσι, που απολαμβάνοντας όλες αυτές τις εκπλήξεις δηλαδή, που έχουν οι δρόμοι της ζωής μας.
0: Εντάξει, εντριγκάρει κάποιο για να έρθει μόνο από αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων που βρέθηκαν στην τύχη και ετοίμασαν κάτι μαζί. Πες μας πού είναι.
17: Ακριβώς. Είναι στον Ιαννό, σήμερα στις 7.30 ώρα.
0: Σήμερα στις 7.30
17: ώρα. Στο βιβλιοπωλείο στις Αδίου, ναι, στις 24, στον Ιαννό. Θα είναι πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι, θα μιλήσουν για αυτά τα τραγούδια, θα τραγουδήσουμε.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Ωραία, έτσι για να παρουσιάσουμε αυτά τα 7 τραγούδια που έχω γράψει.
0: Οπότε, πάνω σου κλείσα και την Παρασκευή.
1: Πολύ
0: θα πάμε
1: ωραία.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα, έπεσε
17: 7.30.
1: 7.30. Πήγαινε από τις 7.
0: Εγώ θα πάω από τις 7. Εσύ έλα 7.30.
1: Ωραία.
17: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Κρινιό Νικολάου, Κρινιό Νικολάου, με την παρουσίαση που γίνεται σήμερα και να δείτε και από κοντά και να βασικά το να περάσετε καλά. Σωστά.
17: Σωστά. Σωστά. Πιστεύω θα περάσουμε πολύ ωραία, θα σας περιμένουμε.
0: Οπότε εγώ, παιδιά, θα σας πω τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή πώς πέρασα. Την καλημέρα και καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
17: Καλημέρα και την δική μου, γεια σας, γεια σας. Sign. We didn't break, we didn't bend, but something stopped.
0: Λοιπόν, οπότε όπως καταλάβατε, ήδη από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να δίνουμε δώρο για στενή για το πάρκο Μανιταριών. Το ένα δώρο.
1: Μαζί με κοκτέιλ.
0: Μαζί με.
1: Αυτό το κοκτέιλ Μανιταριών θα είναι το πιο.
0: Η βόλτα θα είναι με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού, ναι. Και με τα κοκτέιλ.
0: Πάρκο κοκτέιλ. Συμφωνείς εγώ να πάω να φάω και στα παπιείς.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει. Είδες άμα δεν έχεις κάνει χοντρός.
1: Ούτε παντρεμένος έχω κάνει.
0: Καλά, τώρα με το φαΐ δεν έχει να
1: κάνει. Όχι, ναι, αλλά λέω ότι δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει παντρεμένος, δεν έχω κάνει και χοντρός.
0: Έχεις το αυτό να ρωτάς ένα παντρεμένο. Ναι,
1: αλλά έχω περιθώριο, έτσι. Έχω περιθώριο. Είμαι πολύ νέος.
0: Όσο είσαι ευφυής και δεν τα έχεις κάνει, θα ρωτάς τους παντρεμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Και άμα βρεις κάποιον και σου πει, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι γιατί κορνάρουμε στο αυτοκίνητο, όταν συμβαίνει κάτι επικίνδυνο.
1: Ναι, να δεις τι χαζομαρά έκανες.
0: Όταν κάτι επικίνδυνο.
1: Ναι, και στους γάμους, τι χαζομαρά πάνε να κάνεις.
0: Κάτι επικίνδυνο πάνε να γίνει, απλά πας και σε προλάβουν.
1: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα ξεκινάει ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αναβολή. Σήμερα ξεκινάει η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, της βουλευτή μαθίας της Νέας Δημοκρατίας. Για τις 20 Νοεμβρίου τελικά μεταφέρεται η δίκη, καθώς το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα.

0: Έτσι λοιπόν, κύριε Πορναρά, είδες τι προτάσεις κάνει αυτή η εκπομπή. Να πας από εδώ, να πας από εκεί, να πας παραπέρα. Τώρα που λύθηκε και το πρόβλημα της βενζίνης.
1: Ναι, για την ακρίβεια δεν μιλήσαμε σήμερα.
0: Τι να πούμε, καθόλου,
1: γιατί τα είχαμε πει, είχαμε πολύ την προηγούμενη, τις προηγούμενες μέρες.
0: Λύθηκε, παιδί μου.
1: Καλά, δεν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Πώς δεν λύθηκε.
1: Πώς λύθηκε, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι κακός χαμός γινόταν σήμερα το πρωί στους δρόμους. Πιο πολύ από χτες και προχτές.
1: Ναι, είσαι στην γραμμή νεοδημοκρατών.
0: Όχι,
1: που λένε,
0: αυτοί λένε την αλήθεια.
1: Ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Καλά, έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Γιατί λοιπόν κατηγορείς κάτι που λέει την αλήθεια, ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ απλά, γιατί η όποια κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, συμφωνώ,
0: σήμερα,
1: δεν είναι απόδειξη της ευμάρειας και της οικονομικής άνθησης των ανθρώπων.
0: Συγγνώμη, τι είναι.
1: Είναι ένα αναγκαστικό μέσο στο ότι πρέπει να πάω στη δουλειά μου και θα στερηθώ κάτι άλλο γιατί πρέπει να βρω και τη βενζίνη.
0: Δεν έχουμε λεωφορεία, δεν έχουμε μετρό. Δεν έχουμε τραμ, δεν έχουμε σιδηρόδρομο.
1: Έχουμε. Τα χρησιμοποιούν κατά κόρον οι άνθρωποι. Το μετρό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Υπάρχει σαρδελοποίηση τη ώρα αιχμή και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει και μια κατάσταση λίγο καλύτερη.
0: Αν κυκλοφορούσε λίγο περισσότερο,
1: ναι.
0: Ή αν πρόσεχε λίγο αυτά που διαβάζει
1: ναι.
0: Για την αυτό, θα έβλεπε ότι εχτες
1: ναι.
0: Και σήμερα έχει πάρα πολύ περισσότερη κίνηση από προχτές. Διότι μετά τα μέτρα βγήκε ο κόσμο όλο έξω.
1: Να πανηγυρίσει.
0: Όχι, λύθηκε το πρόβλημα τη βενζίνη.
1: Στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό βγήκε έξω.
1: Με τα γιοταχή εννοείς.
0: Με τα γιοταχή όλοι έξω.
1: Μάλιστα. Το φαινόμενο της σαρδελοποίησης πάντως στα μέσα υπάρχει, γιατί έχουμε και μέσα τα οποία.
0: Τώρα αυτά τα αντιπολιτευτικά.
1: Έχουν καθυστερήσει.
0: Αυτά τα αντιπολιτευτικά.
1: Αργούν.
0: Αυτά τα αντιπολιτευτικά δεν τα αντέχω. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνεις τώρα αντιπολίτευση όταν έχουμε το καλύτερο μετρό του κόσμου, όταν ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και όταν έχουμε πλεονάσματα, ένα αφήγημα που η ίδια η Νέα Δημοκρατία το έλυσε.
1: Να μην κάνω και λίγο αντιπολίτευση όμως. Αφού έχω πει είμαι φιλοκυβερνητικός με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής. Έχω δηλώσει εγώ τι είμαι. Είμαι ξεκάθαρος.
0: Και σένα τι σε νοιάζει το μετρό, ρε φίλε, με τα μάξι σου πας.
1: Όχι, χρησιμοποιώ και μετρό. Στο κέντρο μου αρέσει. Το αφήνω το αυτοκίνητο στο μετρό και για το κέντρο το χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει.
0: Καλά, εντάξει. Τι ώρε που πηγαίνει εσύ, δεν είναι. Όταν έρχεσαι στη δουλειά, με τι πας. Με τι έρχεσαι. Όταν έρχεσαι στη δουλειά σου, με τι έρχεσαι.
1: Με ποδήλατο.
0: Με ποδήλατο. Με το αυτοκινητάκι του. Όταν φεύγει από τη δουλειά, με τι φεύγει. Με το αυτοκινητάκι. Το απόγευμα πάει καμιά βόλτα, παίρνει το μετρό. Εντάξει, το απόγευμα δεν έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, μια χαρά εκεί.
0: Δεν έχει τόσο πολύ.
1: Εντάξει. Στις 5 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην Πιερία βρίσκεται, στις 5 ομιλία.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Λιόλιο, τον δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβεί τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Είχαμε τα παιδιά το πρωί που πάει ο πρωθυπουργός. Μην συμβεί
1: ναι,
0: τίποτα άλλο. Να χαλά, να μην πέσει και ο Ολύμπος, όπως είπε ο Σπύρος. Σπύρο νομίζω. Λοιπόν. Σήμερα 7.30 ώρα στον Ιαννό, Κρινιό Νικολάου, Μαρία Μπεκατόρου. Παρουσίαση, παιδιά, θα περάσετε καλά. Είναι πολύ ωραίος δίσκος, είναι πολύ ωραία τα τραγούδια και θα πούνε και παλιά και καινούργια και θα είναι. Είμαστε μια ωραία παρέα. Αύριο λοιπόν έχουμε την εκδήλωση, πραγματικά θα είναι σπουδαία και θα είναι έτσι φαντασμαχωρική. Και φυσικά Γρηγόρης Βαλτινός, η Ζάρα και ο Μπουτζικράκης στη Βούλα. 100 χρόνια Βούλα.
1: Κυριακή.
0: Πάμε, δεν τελείωσε για αύριο.
1: Α.
0: Δεν τελείωσε για αύριο.
1: Ναι. Επειδή θα παίζουμε τη σειρά.
0: Αύριο θα είμαστε μέχρι το πρωί στο Ψαρονέφρι. Στην πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε Κυριακή θα κοιμηθούμε καμιά ώρα παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πάρτι της Δευτέρας.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κυριακή να ξεκουραστείτε, παιδιά. Μην πάτε στους δρόμους, μην κάνετε τίποτα για το πάρτι της Δευτέρας.
1: Όπως η Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως επίσης μην πάτε. Ζήτω τον Σαμαρά, θυμάμαι να λέει ο Γεωργιάδης.
1: Όχι, δεν έλεγε τον Τόνι Σαμαράς. Έλεγε πρόεδρε, έλα. Ζήτω, πρέπει να πήγαινε να ζήτω. Ναι,
0: έτσι. Καλά, το έλα τώρα.
1: Αντώνη Σαμαράς.
0: Έλα με φόρα, είναι αλουνού. Και δεν θα τα ακούσει μέχρι το Άγιον Όρος, εκτός αν. Δεν θα τα ακούσει.
1: Λοιπόν, το Άγιον Όρος.
0: Το έλα με φόρα. Πήγε με φόρα. Πήγε, σου λέει 12 χρόνια έχω να πάω. Πριν 12 χρόνια που πήγα, βγήκα.
1: Τα πιστεύει ο άνθρωπος.
0: Πού πιστεύει.
1: Στα γούρια.
0: Α, στα γούρια πιστεύει.
1: Έχει γούρια.
0: Πήγε να με μπερδέψει. Στα γούρια.
1: Έχει γούρια.
0: Στα γούρια, εντάξει. Mm. Λοιπόν, Δευτέρα έχουμε το μεγάλο πάρτι. Οπότε Κυριακή μην κάνετε τίποτα. Επίσης, πριν πάτε σε κανένα λιμάνι, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Δεν φεύγει τίποτα. Για σήμερα. Δεν ξέρω. Για αύριο θα δούμε. Αν δεν το νομίζω όμως.
1: Και το Σαββατοκύριακο έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι κυκλοφορήσετε αύριο και μεθαύριο, να το έχετε στο νου σας, να το ψάξετε λίγο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, καθώς έχουμε αγώνα δρόμου. Είναι λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.
0: Επίσης να πω ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Θέατρο Θημέλη Μοσχονησίων 32 στην Πλατεία Αμερικής η Λόρνα, η τραγουδίστρια του Μίμη του Πλέσσα, κάνει αφιέρωμα στη Μαρινέλα. 7 η ώρα.
1: Ωραίο.
0: Είσαι καλεσμένος και εκεί.
1: Και εκεί είμαι καλεσμένος.
0: Και εκεί είσαι καλεσμένος.
1: Όλο καλεσμένος είμαι. Κάμια πρόσκληση θα έχω. Ή στο μιλητό, δηλαδή, όπως είναι χεράτα, πάμε στην ομιλία. Εγώ θέλω, πάρε την πρόσκλησή σου.
0: Άμα τη εμφανίσει σου, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πόρτα,
1: αλλά θέλω να είμαι θεσμικός.
0: Η μόνη πόρτα που δεν ξέρω να θα σου ανοίξει είναι τη Δευτέρα, διότι.
1: Εκεί είναι λίγο δύσκολο.
0: Εκεί είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Παρότι έχεις πρόσκληση, την έχω δει.
1: Ναι, αλλά έχω και αντιπολιτευτική ρητορική. Οπότε εκεί μπορεί να πούνε, όπ, εσύ τώρα.
0: Με
1: ποιον είσαι τώρα, γιατί ήρθες.
0: Και σήμερα ποιος είναι μετά. Έχω δει και Ιωάννου, έχω δει και Κάτσα.
1: Και είναι και Κάτσα Νιούς, είναι και Ιωάννου, ναι.
0: Ποιος είναι μετά.
1: Πάμε να μας ενημερώσουν για να τον προλογίσουμε.
0: Είτε είναι ο Κάτσα.
1: Αλλά είτε και να είναι, ναι.
0: Είτε είναι ο Ιωάννου.
1: Το ίδιο πράγμα, ναι.
0: Επειδή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση.

0: παιδιά, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Αλληλούια. Ανάσταση. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: 12 και 2 πρώτα λεπτά είναι.
1: Έτσι,
0: η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αρχίσαμε γρήγορα γρήγορα. Ανυπομονούμε να βγούμε στον αέρα. Να βρεθούμε.
1: Δεν μπορώ.
0: Να βρεθούμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Να μας ακούσετε.
1: Wait a minute.
0: Wait a minute, εσύ δεν είχα ολοκληρώσει. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Και φάτες ζωηρές, χαρούμενες.
0: Όχι σαν τον καιρό.
1: Όχι σαν τον καιρό. Ποιος μπορεί να μας τα χαλάει λίγο, αλλά εμείς εδώ η διάθεση είναι στο ταβάνι. Ιωάννα Γουρνά.
0: Ιωάννα Μαλιούση.
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και στους 94 και 8, αλλά.
0: Και φυσικά στο ngradio.gr. Το αγαπημένο σας web radio. Που μας φτάνει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη γη.

0: τα κλασικά συνηθισμένα τυπικά της όλης υπόθεσης είναι ότι πρέπει να κάνετε follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο με ελληνικούς χαρακτήρες για το φούμπου και με λατινικούς για το insta.
1: Είπες τώρα.
0: Είπα. Πάλι ζωγράφισα.
1: Έτσι.
0: Φτούμου. Δεύτερη φορά που λέω φτούμου σήμερα.
1: Στην αρχή όταν σε άκουγα το πρωί, ναι, με την έναρξη της ημέρας, λίγο ανησύχησα με το καράοκε. Λέω, οχοχο. Δεν πάω. Δεν πάω, δεν ξέρω τι μου έχει ετοιμάσει σήμερα.
0: Όχι, don't worry.
1: Don't worry, be happy.
0: Be happy. Το έχουν πει και οι αδελφοί Κατσιμίχα, που μας ζητάει κατά καιρούς η φίλη μας από τον NG Radio.
1: Ακριβώς. Για πες.
0: Τι θες.
1: Τι θέλεις να πούμε. Πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι είναι 2 Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου. Βγάλτε το μου. Χωρίς μου.
0: Δεν θέλω μου. Εντάξει.
1: Χωρίς μου. Χωρίς.
0: Χωρίς.
1: Οκτώβρης είναι. Ναι. Χωρίς μου. Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπημένοι φίλοι, και πάμε να ανοίξουμε την ιστορία της ημέρας. Γιατί αυτή η ημέρα έχει μια ιστορία.
0: Ναι, είναι πολύ ιστορική.
1: Έτσι, μέρα, βέβαια. Έχει κάθε ημερομηνία, έχει κάτι να μας πει. Η σημερινή έχει και τα δικά της, μας συγκινεί, μας προβληματίζει. Και απλώς μερικές φορές μπορεί απλά να μας θυμίσει ότι η ανθρωπότητα έχει κάνει πραγματικά πολλά περίεργα πράγματα. Πρώτα όμως, από όλα τα χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Αν έχετε κάποιον από αυτούς τους ερωτάζοντες στη ζωή σας, τώρα είναι στιγμή να τους πάρετε τηλέφωνο. Διαφορετικά. Εντάξει, μπορείτε να πάτε και με
0: γλυκάκι. Μπορείτε και να μην τους πάρετε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, διαφορετικά είπα
0: μπορείτε να τους στείλετε.
1: Να σκάσετε μύτη με γλυκάκι.
0: DM.
1: Ναι. Και έχουμε και τρεις πολύ ωραίες παγκόσμιες.
0: Έχω έρθει διαβασμένη σήμερα.
1: Ναι, το βλέπω, το διακρίνω. Το έχω διακρίνει από την αρχή. Πρέπει να τη δείτε τι ωραίο φουστάνι φοράει σήμερα η κυρία Γουρνά.
0: Κρύβε, λέω και.
1: Όχι, δεν κρύβω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ girly η κυρία Γουρνά σήμερα. Συνήθως είναι rock, σήμερα είναι girly.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Είπα να το πάω και προς τα εκεί.
1: Ναι, ναι. Λίγο. Πήγαινε το. Λίγο. Ωραία είναι η αλληλεγγύη. Mm. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, οπότε χαμογελάστε. Ναι, εσείς που οδηγείτε τώρα και σας έχει ίσως εκνευρίσει ο μπροστινός, χαμογελάστε.
0: Είναι μεταδοτικό.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι, ρε παιδιά.
0: Όχι, χαμογελάστε.
1: Αλλά... Χαμογελάστε.
0: Όχι, γιατί... χαμογελάστε.
1: Θα είστε πιο όμορφοι.
0: Χαμογελάστε, γιατί ακούτε Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Αυτό εκεί θέλει να καταλήξει. Λοιπόν, είναι και.
0: Μ' αφήνεις όμως. Δεν μ' αφήνεις. Στο τέλος θα καταλήξω. Μία και καλή.
1: Λοιπόν, άκουσέ με. Σε αφήνω, δεν σε αφήνω.
0: Θα εσύ καταλήξω.
1: Αυτό... εσύ θα το πεις αυτό που θέλεις.
0: Εννοείται.
1: Μα δεν έχεις βρει τον τρόπο μου πλέον. Δεν ξέρεις πώς να με διαχειρίζεσαι. Μου πετάς
0: ένα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι λιγάκι.
1: Λοιπόν, η Διεθνή ημέρα μη βίας, που σημαίνει ότι σήμερα δεν μαλώνουμε, δεν υψώνουμε φωνές, δεν πεντάμε παντόφλες και κυρίως δεν ανοίγουμε οικογενειακές συζητήσεις.
0: Γιατί?
1: Δεν τις ανοίγουμε τις οικογενειακές συζητήσεις σήμερα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ηθοποιού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους, αλλά και σε όλους εμάς που κάθε πρωί λέμε μια χαρά ή ενώ μέσα μας παίζει μια αρχαία τραγωδία. Πάμε τώρα σαν σήμερα. Το 1187 πήγα να πω τώρα. Το 1187 ο Σαλαντίν καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ βάζοντας τέλος σε 88 χρόνια κυριαρχίας των Σταυροφόρων.
0: Τι λες ρε παιδί.
1: 88 χρόνια.

0: για να καταλάβετε πόσο συχνός είναι. Σε 88 χρόνια αλλάζουν γενιές, μόδες, κυβερνήσεις, αυτοκίνητα. Και εμείς ακόμα ψάχνουμε το τηλεκοντρόλ. Εξιδίων κρίνω, καταλαβες.
1: Τα λότρια.
0: Λοιπόν, το 1535 ο Γάλλος εξερευνητής Ζαν Καρτιέφ φτάνει στο Μόντρεαλ. Εξερεύνηση τότε σήμαινε καράβι, χάρτη, άγνωστη θάλασσα. Πού πάμε τώρα? Σήμερα σημαίνει Google Maps και στρίψε. Αν στρίβει, στρίψε. Λοιπόν, το 1828 το γαλλικό εξατευτικό σώμα διώχνει από την Πελοπόννησο τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ. Και επειδή μιλάμε για Πελοπόννησο, να πούμε και το αυτονόητο. Παιδιά, εδώ η ιστορία δεν περνάει απλώς από τον τόπο μας. Εδώ έχει αφήσει αποσκευές. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Συμφωνείς. Και ειδικά έτσι νότια Πελοπόννησος, Μεσσηνία. Πολύ πράγμα. Το 1836 επιστρέφει στην Αγγλία ο Κάρολος ο Δαρβίνος μετά από ένα ταξίδι 5 ετών. Προσέξτε τώρα, 5 χρόνια ταξίδι. Σήμερα λείπουμε 5 μέρες και γυρίζουμε και λέμε χρειάζομαι διακοπές να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Το 1947 καθιερώνονται επίσημα οι αγώνες Φόρμουλα 1. Ξέρεις ότι πολλές γυναίκες αγαπούν τη Φόρμουλα 1?
1: Κι εγώ.
0: Δεν το ξέρω αυτό για σένα.
1: Το μάθες.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι πάντοτε.
0: Παρούσα.
1: Απρόβλεπτη.
0: Ναι, γεγονός. Και παρούσα στους παρούσα ενώ με την έννοια ότι παίζει η Φόρμουλα 1 στην τηλεόρασή σου.
1: Εγώ θα κάτσω να χαζέψω λίγο.
0: Τι σου αρέσει σε όλο αυτό?
1: Η ταχύτητα. Η ελιγμή. Το πώς παίρνουν τις τροφές κυρίως.
0: Και όπως παίρνουν τις τροφές.
1: Και όπως θα παίρνω τις τροφές.
0: Ναι, εσύ αν θέλεις κοιτάζαμε.
1: Έτσι. Το πιάσες.
0: Εδώ το έχω.
1: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μία στάση. Εκτός από αυτή τη στάση που κάνουμε με την κυρία Γουνά. Γιατί κάποιοι βλέπουν Φόρμουλα 1 και λένε τι ωραίο άθλημα. Κάποιοι άλλοι βλέπουν αυτοκίνητα να κάνουν γύρους. Και κάποιοι λένε πότε θα τελειώσει. Εγώ είμαι στους τελευταίους. Εμείς πάντως σήμερα κρατάμε την πρώτη κατηγορία. Το 1958 η Γουινέα κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Και το 1968 η σφαγή. Προσέξτε τώρα, αυτή τη λέξη θα μου επιτρέψετε να την πω συλλαβιστά, διότι.
1: Αν την πω
0: είναι...
1: μονοκόμματα.
0: Αν δεν γίνεται. Τλατελολκό. Τλατελολκό. Στο Μεξικό, ένα τραγικό γεγονός με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικό. Το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο Αγαμέμνον ο Κουτσόγιουργας, για την υπόθεση Κοσκοτά. Και τώρα πάμε στα ευχάριστα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869. Και πραγματικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ταιριαστό όνομα στη σημερινή ημερομηνία, αφού σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα μη βίας. Γεννήθηκε επίσης ο σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας Γκράχαμ Γκριν και φυσικά ο Sting. Ο αλλιώς ονομαζόμενος Γκόρτον Μάθιου Σάμνερ.
1: I'm in New York.
0: Ο οποίος μας έκανε να αγαπήσουμε τους πολλοίς, αλλά και τη δική του προσωπική σόλο καριέρα στη συνέχεια. 75 και ολόκληρα κεράκια σήμερα για το Sting. Και εδώ υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και λέμε αχ τι ωραία μουσική. Και υπάρχουν και τραγούδια που τα λέμε και λέμε α, αυτό το ξέρω. Και μετά συνειδητοποιούμε ότι το ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια. Και κλείνουμε με τους θανάτους.
1: Για σένα μιλάς.
0: Μόνο για μένα μιλάω. Ο Νικολάς Ζωσέφ Κινιό, ο δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, σχεδιαστής του θρυλικού Μίνι. Και το 2017 φεύγει ο Τομ Πέρι, ένας από τους μεγάλους του αμερικανικού ροκ. Και εγώ και εδώ λέμε, αυτή η μέρα τα έχει όλα. Ιστορία, εξερευνήσεις, αναστάσεις, αυτοκίνητα, μουσική, θέατρο, χαμόγελο. Και λίγη υπομονή, γιατί είναι Παρασκευούλα και έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Για τη φίλη που το ζητάει επανειλημμένος.

0: Ροκ, παραδοσιακή μουσική, ερωτικό και ταυτόχρονα...
1: Τι είναι ταυτόχρονα?
0: Πόνου.
1: Ναι.
0: Ακριβώς όλα αυτά. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια από αδελφούς Κατσιμίχα. Και συνεχίζουμε, Ιωάννα, στο τετράγωνο.
1: Για το που θα πάμε απόψε.
0: Πού θα πάμε απόψε,
1: Ιωάννα? Στην
0: Αθήνα. Πάλι?
1: Αμέ.
0: Να σου πω, δεύτερο σπίτι μας η πρωτεύουσα.
1: Βεβαίως και είναι, αφού εκεί είναι έτσι και αλλιώς το δεύτερο σπίτι μας.
0: Ακριβώς, γιατί εκεί είναι η έδρα του NG Radio.
1: Ακριβώς, οπότε λοιπόν έχουμε και ιδιαίτερη πρόσβαση. Οπότε λοιπόν θα πούμε πού θα πάμε στην Αθήνα. Καταρχάς, πρώτη φορά θα ξεκινήσω αθλητικά, διότι η Euroleague στο ΟΑΚΑ, αν είστε λάτρες του μπάσκετ, η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε στα βόρεια προάστια. Παναθηναϊκός.
0: Παθηνά.
1: Πανάθα Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι για τη regular season της Euroleague στο Olympic Stadium στις 9:15.
0: Δώσε πόνο, Πανάθα.
1: Ατμόσφαιρα εκρηκτική στο ανανεωμένο παρκέ. Παιδιά, δώστε πόνο. Λοιπόν, φεστιβάλ φανταστικού, Fantasy Festival 2026, ξεκινά σήμερα το μεγαλύτερο φεστιβάλ του φανταστικού στην Ελλάδα. Αν σας αρέσει η λογοτεχνία φαντασίας, τα παιχνίδια ρόλων, το cosplay και τα comics, αξίζει να περάσετε μια βόλτα από το εκθεσιακό κέντρο Ελέσπο. Θέατρο Πειραιός 260. Για τους φίλους του ποιοτικού θεάτρου, απόψε κάνει πρεμιέρα η παράσταση στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλιναρ στην αίθουσα ΙΤΑ. EH, όπως θέλετε, εθνική λυρική σκηνή. Στην εναλλακτική σκηνή στο Φάλιρο ξεκινάει η παραγωγή «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι», για όσους αναζητούν μια πιο λυρική εσωτερική εμπειρία. Punk rock στο One Club στα Εξάρχεια, το ελληνοαυστριακό εκρηκτικό τρίο Frenzy ανεβαίνει στη σκηνή του ιστορικού One Club στις 9 για μια βραδιά hard rock punk. Και τελευταίο, και όχι, δεν είναι τελευταίο, έχω άλλα δύο. International Couchsurfing Meetup, αν θέλετε να γνωρίσετε ταξιδιώτες, expats και ντόπιους σε ένα άκρος κοινωνικό περιβάλλον, το εβδομαδιαίο It's Finally Friday Meetup πραγματοποιείται στον Γκάζι. Και Techno Underground για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής σκηνής, ο θρυλικός Ολλανδός παραγωγός Speedy J αναλαμβάνει τα deck στο AUX Club τα μεσάνυχτα στις 11:59 ακριβώς για ένα δυνατό velocity opening. Λέμε
0: υποκλίνομαι. Και μετά σου λέει, ρε παιδί μου, γιατί να ζω στην πρωτεύουσα? Μόνο για τις εκδηλώσεις μπορείς,
1: ναι,
0: να ζήσεις.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Μπορείς βέβαια να ζεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα για τις υπόλοιπες στην επαρχία. Ή αν έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να τα ηχητικά εφέ. Αλλά καραόκι style.
1: Έπρεπε να...
0: Γιατί η ουσία είναι να κάνεις που θα κάνεις καραόκι. Να μην σε ακούουν τρεις και ο κούκος.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις το καραόκι
1: και να σε ακούει ο κόσμος και λαός. Βέβαια.
0: Και να το κάνεις ή να μην το κάνεις.
1: Και να έρχονται οι χειρονομίες.
0: Συγγνώμη φίλε Γιώργο μου, αλλά... Δεν ήθελα να υπονοήσω κάτι για το καραόκι. Σου. Γενικά μιλάω. Hot dance. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω για τεχνολογία.
0: Δώσε μου.
1: Ωραία, λοιπόν, θέλω να σου πω για τεχνολογίες που θα εξαφανιστούν όσο το 2030.
0: Α, αυτές που θα εξαφανιστούν.
1: Ναι.
0: Έλεγα ότι θα πεις για αυτές που έρχονται.
1: Όχι. Πλαστικές.
0: Που τις παίζω στα δάχτυλα.
1: Α, κορίτσι μου.
0: Για πες.
1: Στα τα δαχτυλάκια, λοιπόν. Πλαστικές πιστωτικές κάρτες. Τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέπαφες πληρωμές, έξυπνα ρολόγια, ψηφιακά πορτολόγια. Πορτολόγια, παιδιά. Πορτοφόλια θα αντικαταστήσουν σταδιακά τις πλαστικές κάρτες και οι συναλλαγές θα γίνουν ακόμα πιο απλές. Ναι, συμφωνείς?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πως αυτό δεν λέγεται πιο απλές, λέγεται πιο ελεγχόμενες. Συνεχίζεις.
1: Εγώ θα πω και πιο σύνθετες. Άσχετο από το ελεγχόμενες, και το οποίο, στο οποίο θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αλλά θα σου πω και πιο σύνθετες. Υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, ας πούμε. Έτσι.
0: Έχω δει εγώ παππούδες με το κινητό να πλαερώνουν.
1: Μάνα μου, δεν είναι όλοι όμως οι άνθρωποι έτσι.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Γιατί καταλαβαίνουν, νομίζεις τι κάνουν? Του κατέβασε το παιδί, του το έβαλε και του λέει: όταν θα θες να πληρώσεις, θα κάνεις αυτό. Αυτό κάνουν οι έρμοι.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκαμε τώρα στη διαδικασία να του το αναλύσουμε κιόλας.
1: Ναι. Τηλεοπτικά κανάλια. Στοπ, ναι. Τέλος.
0: Ψηφιακά.
1: Έτσι. Η διαδικτυακή θέαση αλλάζει την τηλεόραση και τα σταθερά ωράρια και έως το 2030 οι περισσότεροι θα βλέπουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν και η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθά στην επιλογή.
0: Όσον ούπο και ραδιοφωνικά θα πω εγώ.
1: Κωδική πρόσβασης. Η βιομετρική σύνδεση και τα ψηφιακά κλειδιά πρόσβασης αντικαθιστούν σταδιακά τους κωδικούς. Δηλαδή σε λίγα χρόνια η ανάγκη να θυμόμαστε όλους αυτούς τους κωδικούς που έχουμε στο μυαλό μας, τέλος, γεια σας, αντίο, bye bye. Τηλεχειριστήρια, φωνητικός έλεγχος, χειρονομίες και κινητά αντικαθιστούν τα παραδοσιακά τηλεχειριστήρια. Τα επόμενα χρόνια οι φωνητικές εντολές θα είναι ουσιαστικά της μόδος. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Θα λες, Αλέξα, άνοιξε το φως και θα σου λέει άμα θέλω.
1: Άμα, ναι, ναι.
0: Και θα την τρως.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου λέει ακόμη έξω δεν έχει σκοτεινιάσει. Πρέπει να προσέχεις την κατανάλωση της ενέργειας.
1: Διότι
0: ο, διότι ο πλανήτης έχει ανάγκη από εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Ναι.
0: Δεν σου ανάβω τίποτα, σκάσει και κάτι στη γωνία. Έτσι δεν σου λέει, Αλέξα. Ναι, αυτό θα κάνει κουμάντο. Μετά θα λες, διψάω και θα σου λέει λάθος κάνεις, δεν υπάρχει νερό πλέον. Έχουμε πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους.
1: Είναι πολύ δυστοπικό αυτό το οποίο λες τώρα.
0: Αυτό θα γίνεται όμως.
1: Θα συνεχίσω εγώ τώρα με τα παραδοσιακά κλειδιά. Μόλις αγχώθηκα, ρε
0: παιδί μου. Θα βάλεις το αποτύπωμα πλέον, δεν θα χρειάζεται κλειδιά.
1: Και άμα έχεις κάψει το δάχτυλό σου.
0: Άμα έχεις κάψει το δάχτυλό σου, θα βάζεις τη μύτη σου.
1: Και άμα έχεις φάει με τοπική.
0: Θυμάσαι την ταινία επιστημονική φαντασία.
1: Με τον Tom Cruise.
0: Έτσι, μπράβο. Με
1: που πήγαινε το αραχνάκι.
0: Οφθαλμό.
1: Με το αραχνάκι που πήγαινε και άνοιγε το
0: μάτι. Παιδί μου που διέγνωσε. Έκανε διέγνωση του πώς λέγεται αυτό στο μάτι μας, πες το.
1: Του αμφιφλιστροειδούς.
0: Αυτού νου.
1: Είδες τη ώρα που την είπα τη λέξη.
0: Ναι, ξαπέστη, μ' άρεσε.
1: Αμφιφλιστροειδούς.
0: Αυτού νου. Κατάλαβες, το ίδιο θα κάνεις. Κοίτα, θα πηγαίνεις να τον κοιτάς έτσι και θα σου λέει καλώς ήλθες, Ιωαννίτσα. Άμα έχει κέφι. Γιατί άμα δεν έχει κέφι, ξέρεις τι θα σου λέει.
1: Δεν είναι ακόμα η ώρα.
0: Γύρνα πίσω από
1: εκεί που ήρθες. Έφυγες από τη δουλειά. Έφυγες από τη δουλειά, τελείωσες. Αποκλείεται, δεν έχεις τελειώσει. Ναι, πας
0: γύρνα πίσω. Έτσι.
1: Πήγαινε πίσω. Λοιπόν, είπαμε οι έξιμες κλειδαριές. Οι χάρτινες οι αποδείξεις. Ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον. Τέλος.
0: Καλά, αυτό έχει
1: επέλθει. Ναι, αλλά υπάρχουν και οι χάρτινες ακόμα.
0: Ναι, αλλά οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, αυτές που θα κλείσουν όλες τις δικές μας, πλέον ηλεκτρονικά.
1: Τα καλωδιάκια. Δεν θα έχει να φάει ο Μπάκου και ο Διόλης, λέμε. Δεν θα έχει.
0: Τι να φάνε καλώδια.
1: Ναι, ναι, ο δικός μου τα τρώει.
0: Ναι, ενώ ο δικός μου τα αφήνει.
1: Λοιπόν, θα φορτίζουμε τις συσκευές μας με ασύρματα πλέον.
0: Με αέρα.
1: Αέρα.
0: Αεράτα.
1: Τα clouds.
0: Θα είναι αεράτα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Εξωτερική σκληρή δίσκη. Πάπα. Έτσι. Πλέον το cloud. Τέλος. Γεια σας. Αυτά. Γεια σας.
0: Γεια σας, ρε παιδιά. Πάμε μουσικά σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έτσι με το καλό.
0: Γεια σας, ρε παιδιά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσους και όσες μας ακούν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μυρο, πες!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27 270.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
15: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
16: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση. Είστε συντονισμένοι στους 94 και 8, στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Και εκτός Καλαμάτας είστε συντονισμένοι στο ngradio.gr από όλο τον κόσμο. Στέλνουμε τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας, τις καλημέρο καλησπέρες μας, που λέει η κυρία Μαλούση.
1: Και ήδη ο Στέλιος μας έχει στείλει του κόσμου τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια γιατί έχουμε καλεσμένο.
0: Έχουμε καλεσμένο, αυτό ήθελα να πω, το έχω προαναγγείλει από την πρωινή εκπομπή, ότι σήμερα στο Ιωάννα στο τετράγωνο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλλά δίνω τη σκητάλη σε σένα να τον παρουσιάσεις.
1: Σήμερα στο Ιωάννα στο τετράγωνο έχουμε έναν άνθρωπο που δύσκολα τον προλαβαίνεις. Και δεν το λέω επειδή κινείται γρήγορα, το λέω γιατί είναι από εκείνους τους ανθρώπους που με έναν τρόπο σχεδόν ανεξήγητο βρίσκεται διαρκώς κάπου όπου συμβαίνει κάτι πολιτιστικό. Στη μουσική, στη δημιουργία, στις συναυλίες, στις πρόβες, στους ανθρώπους, του πολιτισμού, στις μεγάλες και στις μικρές καλλιτεχνικές στιγμές της Καλαμάτας. Ο Στάθης Γιφτάκης, ο διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, είναι και ένας δημιουργός με ουσιαστική και έντονη καλλιτεχνική παρουσία. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν παρακολουθούν απλώς τα καλλιτεχνικά πράγματα της πόλης, τα κινούν. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του. Δεν είναι ένας άνθρωπος που περιμένει να συμβεί κάτι για να βρεθεί εκεί, είναι από αυτούς που βρίσκονται ήδη μέσα στη διαδικασία. Στη δημιουργία, στην προσπάθεια, στην επόμενη ιδέα. Και σήμερα έχουμε και μια πολύ ωραία αφορμή για να μιλήσουμε μαζί του, γιατί ξεκινά την επόμενη εβδομάδα ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας, ένας θεσμός που φέρνει στην πόλη μουσικές, φωνές και ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Μόνο που εμείς δεν θα μείνουμε μόνο χοροδίες, κύριε Γιφτάκη. Θέλουμε να μιλήσουμε για μουσική, για πολιτισμό, για την Καλαμάτα που αλλάζει, για το τι σημαίνει να δημιουργείς και να επιμένεις σε μια πόλη, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο πίσω από όλες αυτές τις δράσεις, συγγνώμη. Και αν αρχίσω να ρωτάω τι κάνετε αυτή την περίοδο, θα χρειαστούμε το 2ωρο ολόκληρο. Yeah. Οπότε ξεκινάμε με το να σας καλωσορίσω στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ίσως θα πρέπει να καθίσετε να γράψετε το βιογραφικό μου κάποια στιγμή. Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα.
1: Είστε πολύ ευγενείς, να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον ίδιο το διαγωνισμό. Ναι, γιατί ναι. Είναι και ένα σοβαρό γεγονός που συμβαίνει στην πόλη. Συμβαίνει κάθε 2 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω παρακολουθήσει από την αρχή του. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός που συμβαίνει στην πόλη μας. Τι σημαίνει για την Καλαμάτα να υποδέχεται χοροδίες από τόσες διαφορετικές χώρες? Είναι ένας, πλέον ένας θεσμός που έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα?
2: Ναι, φυσικά. Ήταν μια έμπνευση, θα έλεγα, του πρώην δημάρχου του Παναγιώτη του Νίκα το 2015. Ναι, ναι, ναι. Όπου αρχικά είχε αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό από την πόλη. Αλλά το γεγονός ότι ήδη από την πρώτη χρονιά είχαμε σχεδόν 50 χοροδίες.
1: Ισχύει, το θυμάμαι.
2: Και στη συνέχεια, ακόμα και τις χρονιές που ήταν ο κορονοϊός, πραγματοποιήθηκε και συνέχισε με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχής. Και τώρα πια που έχουμε απομακρυνθεί κάπως από τον κορονοϊό, γιατί την περίοδο του κορονοϊού, αν επλήγησαν κάποια πράγματα πολύ έντονα, ήταν οι χοροδίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όλες οι δραστηριότητες, αλλά οι χοροδίες ήταν πολύ δύσκολο, δεν μπορούσαν να κάνουν πρόβες.
1: Μαζόψεις ανθρώπων ενός συγκεκριμένου αριθμού. Λογικό, βεβαίως.
2: Οπότε είχαμε τότε, αμέσως μετά τον κορονοϊό, το 24, είχαμε 30 χοροδίες και τώρα φέτος είχαμε 41. Mm-hmm. Δυστυχώς μία από την Κένια δεν μπόρεσε να έρθει και αυτό το τονίζω γιατί για άλλη μια φορά χοροδία από την Αφρική δεν μπορεί να έρθει στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας εξαιτίας της ελληνικής πρεσβείας.
0: Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποια standards τα οποία μπλοκάρουν λιγάκι αυτές τις...
2: Δεν τους δίνανε βίζα.
0: Ακριβώς, μπλοκάρουν λίγο αυτές τις διελεύσεις.
2: Και αυτό θεωρώ πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη.
1: Είναι.
2: Γιατί πέρα από το ότι το γεγονός ότι βρίσκονται άνθρωποι και μουσική και όλας.
0: Κύριε Γιφτάκη, ναι. Επειδή μείναμε σε αυτό, πριν ναι. συνεχίσετε με αυτό, θέλετε να μας πείτε ποιες χώρες θα υποδεχθούμε?
2: Ναι, ελπίζω να τη θυμηθώ όλες.
1: Είναι κάποιοι... Ελβετία. Ναι. Η Ελβετία μου έρχεται.
0: Την Ελβετία την ξέρω ακόμη ναι. και εγώ.
2: Λοιπόν, έχουμε από 17 χώρες. Τώρα ελπίζω
0: δεν
2: να τις θυμηθώ
0: μόνο,
2: όλες.
0: Ευρωπαϊκές.
2: Όχι.
0: Αυτό
2: υπάρχει
0: είναι.
2: Μια χοροδία από την Κίνα, υπάρχει ωραία. Μια χοροδία από τη Μαλαισία,
0: Μιλάμε για πολύ μακρινά ταξίδια, πολύ μακρινά για να ταξίδια. Καταλάβουν οι ακροατές.
2: Ωραία. Και σχεδόν κάθε φορά έχουμε, από την Κίνα ειδικά, κάθε χρόνο έχουμε χοροδίες. Και μάλιστα όχι μόνο μία.
1: Ακριβώς.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο χοροδίες από την Τουρκία, που την τοποθετώ και αυτή είναι στην Ασιατική Ήπειρο.
0: Σωστά.
2: Και έχουμε χοροδίες από τη Λετωνία, από την Εσθονία, από την Λιθουανία, από την Μεγάλη Βρετανία, από την Ελβετία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, που είναι δεύτερη φορά που έρχεται μια χοροδία από μια πόλη της Ρουμανίας. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται αυτή η πόλη.
0: Δεν πειράζει.
2: Το λέω γιατί το 2002 είχε αδελφοποιηθεί αυτή η πόλη με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σημαντικό το ότι έρχεται για δεύτερη φορά χοροδία από αυτή την πόλη που είχε αδελφοποιηθεί με την Καλαμάτα.
0: Επομένως, μιλάμε για ένα θεσμό, μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία λαμβάνει μέσω των συμμετεχόντων και τεράστια διάσταση σε όλο τον κόσμο για την πόλη της Καλαμάτας.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας πω το εξής. Θυμάμαι, είχε πολύ πλάκα. Στο πρώτο φεστιβάλ είχε έρθει μια χοροδία από ένα πανεπιστήμιο της Κίνας και ήταν 50 φοιτήτριες από αυτό το πανεπιστήμιο της Κίνας. Και μόλις έμαθαν ότι είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, αλλά λέει να βγούμε φωτογραφία. Και βγαίνω λοιπόν φωτογραφία με αυτές τις κοπέλες και μετά μου λέει κάποιος φίλος, μου λέει τώρα συνειδητοποιείς ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να σε βλέπουν γύρω στο 1 εκατομμύριο Κινέζοι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λαμβάνει και τεράστιες διαστάσεις.
2: Ναι, γιατί υπάρχει προβολή.
0: Ακριβώς.
2: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σκεφτείτε την προβολή που γίνεται ως Καλαμάτα, έτσι, και μέσω του Δήμου και ούτω καθεξής, αλλά σκεφτείτε και ατομικά την προβολή που κάνει ο καθένας μέσω των social του και
0: ούτω. Μου επιτρέπεις, αλλά μιλάω μόνο για τοπικά, μόνο για τους συμμετέχοντες,
1: εντάξει.
0: Διότι δεν νομίζω ότι θα γίνει τέτοιου είδους καμπάνια από κανένα Δήμο που να φτάσει στην Κίνα, στη Λετωνία και στην Εσθονία,
1: εντάξει,
0: η προβολή του συγκεκριμένου. Οι ερχόμενοι όμως εδώ αφενός, ταυτόχρονα υπάρχει και μία οικονομική κίνηση,
1: έτσι,
0: στην πόλη.
1: Μεγάλη.
0: Αυτό, να μην τα ξεχνάμε, είναι αλληλένδετα.
2: Θα σας πω, είχα κάνει έναν προϋπολογισμό, γιατί τότε όταν πρώτο ξεκίνησε το φεστιβάλ, πολλοί εδώ στην Καλαμάτα λέγανε ότι «Α, και δαπανά ο Δήμος λεφτά και τόσα στοιχίζει το φεστιβάλ και δεν το θέλουμε και δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο, γιατί να δίνουμε χρήματα για τις χοροδίες». Το πρώτο φεστιβάλ το 2015,
0: ναι,
2: τον Οκτώβριο του 2015,
0: ναι, ναι,
2: με έναν πολύ
1: πρόχειρο
2: και μαζεμένο,
0: ναι, ναι, ναι,
2: προϋπολογισμό, είχα δει ότι θα άφηνε στην πόλη πάνω από 500.000 ευρώ.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί είχαμε 1.400 χοροδούς, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαμε μια χοροδία από τη Βραζιλία. Έμεινε 2 εβδομάδες.
0: Ακριβώς.
2: Δεν έρχεται ο άλλος από τη Βραζιλία ή Κίνα για 4 μέρες.
0: Ακριβώς.
2: Θα έρθει και θα μείνει.
0: Ακριβώς.
2: Θα ψωνίσει, θα πιει καφέ, θα
0: μείνει,
2: θα
0: φάει.
2: Και μάλιστα μια περίοδο που τουριστικά η πόλη είναι θεωρητικά.
0: Όχι θεωρητικά, είμαστε off τουριστικής περίοδου αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή
0: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το πολυπόθητο 12 μήνες το χρόνο τουρισμό. Δεν το έχουμε φτάσει. Οπότε είναι μια κίνηση η οποία αποφέρει θετικό αποτέλεσμα στην πόλη.
2: Από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
2: Θα σας πω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι το οικονομικό σαφώς. Δεύτερον, είναι η προβολή της πόλης.
0: Γιατί αυτό.
2: Εντάξει, δεν είμαι τοπικιστής, αλλά έχουμε μια υπέροχη πόλη, όχι
0: ακριβώς
2: μόνο σαν πόλη, αλλά και σαν γενικότερο περιβάλλον. Η φύση δηλαδή και το γεγονός ότι δίπλα στην Καλαμάτα μπορεί σε λίγη ώρα να είσαι στη Μάνη, να είσαι στην Πύλο, στην Κορώνη, στον Ταΐγετο. Δηλαδή ξαφνικά το ότι με κέντρο την Καλαμάτα μπορεί να δει τόσο πολύ διαφορετική φύση, η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Κίνα ούτε με την Ευρώπη. Είναι πολύ γοητευτικό για όλους τους ξένους. Άρα λοιπόν και το οικονομικό και η διαφήμιση της πόλης. Παρένθεση, υπάρχουν χοροδίες οι οποίοι. Ναι, η προβολή. Υπάρχουν χοροδίες όπως υπάρχει μία τώρα από την Νορβηγία, η Damage, μια γυναικεία χοροδία, έρχεται για τρίτη φορά στην Καλαμάτα.
0: Θα κάνουν μπάνιο. Γιατί από την Νορβηγία στην Καλαμάτα, αυτή την εποχή, μόνο μπάνιο μπορείς να κάνεις.
2: Και μετά, ένα άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι ενισχύει την αποδοχή που θέλουμε σαν άνθρωποι να έχουμε απέναντι σε άλλους ανθρώπους.
0: Ανταλλαγή και πολιτισμών.
2: Ναι, και πολιτισμών, αλλά θέλω να πω, όταν εγώ ήρθα στην Καλαμάτα το 87...
0: Με τα σεισμικά λοιπόν.
2: Ναι, καλά, κάποια στιγμή έξιζε τον κόπο να τα πούμε τη σχέση τη δική μου με το Δημοτικό Οδείο και το σεισμό.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Αλλά με το που ήρθα το 87, αν υπήρχε ένας μαύρος, ας πούμε, ή δεν ξέρω τώρα με το political correct, αν πρέπει να το λέμε νέος.
0: Εντάξει, μια χαρά το είπατε, αυτό επιτρέπεται.
2: Ή ξέρω εγώ κάποιος Κινέζος ή κάποιος από κάποια άλλη φυλή, τον κοιτάζαν όλοι με μισομάτι. Πλέον στην Καλαμάτα όλοι περνούν ως φυσιολογικοί, γιατί και με το φεστιβάλ χορού και με το φεστιβάλ Διεθνής Μουσικές Ημέρες και με το φεστιβάλ χοροδιών και με το φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ,
1: έτσι,
2: με όλα αυτά τα φεστιβάλ τα διεθνή, υπάρχει η επικοινωνία των πολιτών,
1: διαδραστικότητα.
2: Και διαδραστικότητα, έτσι, με πάρα πολλούς άλλους λαούς, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Σωστά.
2: Και ένα επίσης ακόμα σημαντικό είναι ότι η τέχνη της χοροδιακής μουσικής στην Καλαμάτα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή, όταν ξαφνικά βλέπουν οι χοροδίες της Καλαμάτα στο επίπεδο των χοροδιών που έρχονται εδώ, αποκτούν ένα επιπλέον κίνητρο.
1: Βεβαίως.
2: Και τονίζω, μελίφωνο. Είναι μια χοροδία η οποία ξεκίνησε πολύ
1: συγκρατημένα
2: και τα λοιπά, και αυτή τη στιγμή έχει πάρει χρυσά μετάλλια σε διάφορους διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο. Καλιστό, η χοροδία του Λυκείου των Ελληνίδων, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει μια απίστευτη δουλειά. Είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο Νίκος ο Παλαιολόγος που ασχολούνται κυρίως με τη χοροδία. Και μάλιστα στο προηγούμενο φεστιβάλ είχαν.
1: Ο Νίκος ο Παλαιολόγος, ο αδελφός της Κατερίνας Παλαιολόγου.
2: Στο προηγούμενο φεστιβάλ, ας πούμε, είχαν βγει πρώτες στην κατηγορία τους και περάσανε και στο Grand Prix. Και τους μίλησα στην κυρία Καρέλια και λέω: κοιτάξτε, έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Πρέπει να πάτε και έξω.
1: Μπράβο.
2: Και πήγανε στη Λετωνία και βγήκαν πρώτοι.
1: Έτσι.
0: Κύριε Γεφτάκη, προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο χώρος υπάρχουν?
2: Ο χώρος, όταν λέτε, του πολιτισμού.
0: Εννοώ χώρος των χοροδιών.
2: Ο χώρος των χοροδιών υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γιατί? Γιατί δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο
0: δεν
2: ένα γεγονός.
0: Δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο, ναι, μιλάμε τοπικό, φυσικά, είναι, δεν αναφέρομαι σε τοπικό.
2: Μιλάω πιο πολύ ελληνικό φαινόμενο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
2: Δεν πηγαίνει πολλοίς κόσμος πλέον στις χοροδίες και δεν πηγαίνουν πολλά παιδιά. Δυστυχώς, είμαστε σε μια εποχή που το TikTok, το Facebook και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφαιρούν χρόνο και εγκεφαλική ουσία από τα παιδιά, ακόμα και τρυφερής, όπως λέμε, ηλικίας, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μην έχουν ενδιαφέρον, να μην έχουν ενδεχομένως χρόνο, να νομίζουν ότι δεν έχουν χρόνο.
1: Να νομίζουν ότι δεν, το θέσετε σωστά.
2: Ναι, και κυρίως να μην έχουν ενδιαφέρον. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί βλέπουμε εδώ κάποιες χοροδίες στην Καλαμάτα, όπως η Αρμονία, όπως ο Ορφέας, που έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλο πάθος για τη μουσική, αλλά δεν ανατροφοδοτούνται με νεότερους. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο.
1: Πίσω από τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ υπάρχει. Υπάρχει τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει.
2: Τεράστια δουλειά και μια
1: κόσμος,
2: μεγάλη ομάδα ανθρώπων.
1: Έτσι,
2: που
1: δηλαδή
2: δουλεύει.
1: Ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό. Βλέπει το αποτέλεσμα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Πόσοι άνθρωποι και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσουμε τελικά σε όλο αυτό το ωραίο πράγμα που εμείς θα απολαύσουμε στο τέλος.
2: Τι να σας πω, δύσκολο να τους απαριθμίσω, αλλά είναι τουλάχιστον 30 άνθρωποι.
1: Είναι 30 άνθρωποι.
2: Και δεν βάζω μέσα τους εθελοντές. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο λογιστήριο της Φάρης, υπάρχει η γραμματεία, υπάρχουν γύρω στα 12 άτομα που έρχονται από την Interkultur, υπάρχουν οι παρουσιαστές και των διαγωνισμών, αλλά και στα κονσέρτα φιλίας, υπάρχουν stage managers.
0: Υπάρχουν φαντάζομαι διερμηνείς.
2: Διερμηνείς,
0: σωστά, γιατί αφού μιλάμε για τόσες χώρες.
2: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον διευθυντή, τον τότε διευθυντή της Interkultur. Ναι.
2: Τον Ljunggren.
1: Μπράβο, στο πρώτο φεστιβάλ, πώς διεύθυνε όλο το γήπεδο της τέντας, τέλος πάντων, το χώρο σε μια. Σε
0: τώρα όμως δεν πραγματοποιείται εκεί.
2: Όχι, εκεί.
1: Εκεί.
2: Και το τέλος.
1: Και το τραγούδι του Θοδωράκη, το οποίο
2: το
1: ήταν. Μπράβο, συγκλονιστικό. Τέλος πάντων, θεωρούμε ότι.
0: Νομίζω όμως ότι κάποιες από τις εκδηλώσεις γίνονται στο Μέγαρο Χορού.
1: Παντού υπάρχουν πάρα πολλά σημεία.
0: Ναι,
1: πολλά
0: venues. Ναι. Για κάποιον, ας πούμε, που δεν γνωρίζει, γίνεται. Ακριβώς, να πούμε λίγο τους χώρους.
1: Πείτε το εσείς.
2: Οι διαγωνισμοί γίνονται κυρίως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή την Πέμπτη είναι η τελετή έναρξης. Στην τέντα στις 8 η ώρα, που είναι με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο, και εκεί μπορούν να απολαύσουν 5 από τις συμμετέχουσες χοροδίες. και να γνωρίσουν και τις υπόλοιπες χοροδίες που εμφανίζονται. Και μετά οι διαγωνισμοί γίνονται στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, που είναι για θρησκευτική μουσική, που είναι και Παρασκευή και Σάββατο από τις 2 μέχρι τις 4, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, στο Μέγαρο Χορού, και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, στο Πνευματικό Κέντρο, Παρασκευή και Σάββατο. Και επίσης υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε κονσέρτα φιλίας, όπου διάφορες χοροδίες μαζί τραγουδούν, μοιράζονται τη σκηνή, και γίνονται τα κονσέρτα φιλίας και στην Κεντρική Πλατεία, που θα έχει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και στις 9, και το Σάββατο στις 8 το απόγευμα.
1: Το εργατικό κέντρο το αναφέρατε, θα γίνει κάτι?
2: Δεν θα γίνει στο εργατικό κέντρο.
1: Δεν θα γίνει φέτος.
2: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τον κλιματισμό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Και είπαμε ότι άμα έχει ζέστη, αλλά τελικά από ό,τι βλέπουμε, μάλλον θα έχουμε πουλόβερ.
0: Είναι οι χώροι όμως στους οποίους αναφερθήκατε, και
2: στο πάρκο,
0: χώροι, αλλά ευχόμεθαν οι καιρικές συνθήκες να επιτρέψουν, για μένα τουλάχιστον, αυτό το πολύ όμορφο εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ακόμη και ο περαστικός κόσμος
2: μπορεί
0: και
2: να κάτσει έστω και για 5 λεπτά να ακούσει
0: ακριβώς και να απολαύσει.
2: Ναι.
1: Μία διπλή ερώτηση.
2: Και πριν ρωτήσετε αυτό, επειδή και αυτό έχει ενδιαφέρον, και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει και η παρέλαση των χοροδιών. Που θα ξεκινήσει από το...
0: από την Υπαπαντής.
2: Κοντά. Και θα περάσει όλη την Αριστομένη στο πεζόδρομο και το δρόμο μέχρι το, και θα φτάσει στην πλατεία.
1: Εγώ θα παρελάσω, κύριε Γεφτάκη, σας το λέω από τώρα.
2: Εννοείται.
1: Γιατί την περιμένω αυτή τη στιγμή. Είναι και η χοροδία μου, οπότε είναι όλοι οι φίλοι, θα μπω κι εγώ μέσα.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι έχει αλλάξει στον τρόπο που ακούν, μαθαίνουν και αγαπούν τη μουσική τα παιδιά. Και το δεύτερο σκέλος. Ως διευθυντής του ΟΔΙΟΥ, δεν έχετε μόνο να αντιμετωπίσετε, φαντάζομαι, πρόβες, συναυλίες, μουσικές κτλ., αλλά και τη διαχείριση ανθρώπων, μικρών και μεγάλων. Για απαντήστε μου λίγο πάνω σε αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο ακούν τα παιδιά μουσική, και θα προσθέσω και ο τρόπος με τον οποίο έρχονται σε επαφή γενικότερα με τη μουσική, έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι ένας πολύ, πάρα πολύ καλός και ικανός πιανίστας, νέος, ο οποίος κέρδισε και ένα διαγωνισμό, τον ρώτησα, του λέω, και τι γίνεται, πήγε σε καμιά συναυλία φέτος? Όχι, μου λέει, δεν πήγα σε καμία. Του λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί τις βλέπω από το YouTube. Λέω, μα είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Ισχύει.
2: Να πας. Ναι, αλλά λέει, είμαι στο σπίτι μου, είμαι ξάπλα και μπορώ να βάλω τα ακουστικά μου και να τα ακούσω και να σταματήσω όποτε θέλω και να. Και αυτό πραγματικά με παραξένεψε, γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιδί, είναι και ένας που θέλει να γίνει επαγγελματίας. Δηλαδή αυτός μετά θα θέλει να δώσει ένα ρεστάλ και να πάει ο άλλος να τον ακούσει. Αλλά αυτός δεν θεωρεί τον εαυτό του έτοιμο να πάει να ακούσει κάποιον άλλον. Έχει γίνει δυστυχώς, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό αυτή η ευκολία του να ακούς μόνο σου, το να σκρολάρεις, όπως λέμε στα ελληνικά, στο κινητό. Και γιατί τι γίνεται τώρα? Αυτό το βλέπω επειδή τα τελευταία χρόνια μαζί με τη Λίλη Τριαντάρη δουλεύουμε με μικρά παιδιά στο ΟΔΙΟ από 5 μέχρι 8 χρονών. Και ένας από τους λόγους είναι ότι έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω όλα αυτά τα μικρά παιδιά πώς αντιμετωπίζουν τη μουσική.
0: Με AI βλέπουμε... θα σας πω εγώ.
2: Ναι, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Τα παιδιά αυτά, επειδή έχουν συνηθίσει.
1: Ή βλέπεις πώς το αντιμετωπίζει, το βλέπει ως φαινόμενο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο.
0: Μα αυτό πείτε το.
2: Ναι, αυτό βλέπω το εξής, ότι τα παιδιά έχοντας την καθημερινή και πολύ ωραία επαφή με την τηλεόραση, με το YouTube, με όλα
0: τα
2: παιδικά, με τα smartphone και όλα αυτά, έχουν συνηθίσει να αλλάζουν οι εικόνες συνεχώς. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους κρατήσεις το ενδιαφέρον πάνω από 5-10 λεπτά με κάτι.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει συνεχώς να αλλάξεις και να βρίσκεις άλλες ιδέες, άλλους τρόπους, να περνάς από τη μουσική στην κίνηση, από την κίνηση στη φαντασία, από τη φαντασία στη ζωγραφική. Δηλαδή πρέπει να προσπαθείς να κρατήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών ενεργό από αυτή την ηλικία, με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα, γιατί τα παιδιά πάρα πολύ εύκολα βαριούνται.
1: Ισχύει.
2: Οπότε ο τρόπος που ακούν τα παιδιά, νομίζω ότι δεν ακούνε πια μουσική.
0: Ναι.
2: Και δεν ακούμε,
0: ναι,
2: να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ παράξενο. Ξαφνικά δεν βγαίνουν αυτοκίνητα με CD players, κομπιούτερ με CD players. Δηλαδή όλα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, εφαρμογών,
0: ψηφιακά.
2: Και μετά βλέπουμε ότι τα περισσότερα ραδιόφωνα, για παράδειγμα, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα ως προς τη μουσική που, που παίζουν. Το κάνω καμιά φορά σε παιχνίδι με φίλους μου, που κάνω όταν είμαι στο αυτοκίνητο και οδηγώ, αλλάζω κανάλια.
0: Και ακούτε παντού το ίδιο τραγούδι?
2: Όχι, όχι. Ακούω πολύ διαφορετικά. Από την εκκλησία μέχρι έντεχνα.
0: Όχι, λέω,
2: μέχρι...
0: στα περισσότερα ραδιόφωνα παίζουν όμως τα ίδια τραγούδια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία συγκεκριμένη playlist με ένα συγκεκριμένο τύπο τραγουδιού.
2: Ακριβώς.
0: Τύπο εννοώ, ναι, ναι, ναι, κατηγοριοποίηση.
2: Ακριβώς. Και για να πάμε και στο δεύτερο που ρωτήσατε, η θέση της διεύθυνσης ενός οδείου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα ενός οδείου σαν το Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, γιατί είναι ένα από τα σημαντικότερα οδεία στην Ελλάδα.
0: Τι και παράγει, το λέτε, αποδεικνύεται, παράγει έργο.
2: Ναι, και από την παρουσία και των καθηγητών, κάποιων καθηγητών και κάποιων μαθητών του οδείου σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε σπουδές ή σε καριέρα. Τώρα, τι να σας πω, από το Δημήτρη τον Πλατανιά που τον ξέρουμε όλοι,
0: βέβαια.
2: Μέχρι παιδιά τα οποία δεν τα γνωρίζετε, αλλά αυτή τη στιγμή κάνουν καριέρα.
0: Έτσι,
2: απλά δεν είναι τόσο πολύ γνωστή η καριέρα τους όσο του Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Από τη μία λοιπόν υπάρχει διαχείριση όλης αυτής της...
0: Συγγνώμη, εγώ πάντως εύχομαι σε όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν καριέρα
1: όλοι
0: να φτάσουν του Δημήτρη.
1: Όλοι
0: μας. Και όλοι να μας γίνουν και αυτοί και να τιμούν την πόλη μας για, πάνω σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικό, γιατί ακόμα το τραγούδι, η όπερα τραβάει. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν εξίσου σημαντική καριέρα, αλλά μπορεί να είναι σε ένα αντικείμενο που δεν είναι τόσο λαοπρόβλητο.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος πιανίστας, ο οποίος αυτή τη στιγμή διδάσκει σε ένα πολύ μεγάλο κονσερβατουάρ, ας πούμε, στο Λουξεμβούργο, και να είναι μέσα 30 άνθρωποι, γιατί είναι ένας πιανίστας, ενώ
0: αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε
2: Γεφτάκη,
0: είναι ότι δεν έχουμε
2: παιδεία ναι, βέβαια,
0: επάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Θα σας πω, εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ σε σχέση με την παιδεία, το λέγαμε και πριν, είναι ότι πάντα ρίχνουμε την ευθύνη ο ένας τον άλλον. Οι γονείς ρίχνουν την ευθύνη στο σχολείο, το σχολείο ρίχνει την ευθύνη στους γονείς και οι δύο μαζί ρίχνουν την ευθύνη στο κράτος. Το κράτος ρίχνει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα πετρέλαια ή στον πόλεμο. Και κανείς δεν κοιτάζει ποια είναι το δικό του μέρος της ευθύνης. Και όπως έλεγε ο δάσκαλός μου στη σύνθεση, ο Θόδωρος Αντωνίου, που ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μέντορας μου και του χρωστώ πάρα πολλά στη ζωή μου, σαν άνθρωπος και όχι μόνο σαν συνθέτης, έλεγε: μην αναρωτιέσαι τι έχει κάνει η Ένωση Μουσουργών, ας πούμε, για σένα. Αναρωτήσου πρώτα τι έχεις κάνει εσύ για την Ένωση Μουσουργών.
1: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας λείπει, και για να το συνδέσω και με το δύο, ότι πολλοί καθηγητές μπορεί να έχουν παράπονα από τον τρόπο που διοικώ ή από οτιδήποτε, αλλά δυστυχώς δεν μπαίνει κανείς τόσο εύκολα στην λογική να σκεφτεί, να κάνει ένα απολογισμό κάθε μέρα τι έχει κάνει, τι έχει προσφέρει ο ίδιος και τι θα ήθελε να του έχει προσφέρει το οδείο, η πόλη, ο διευθυντής, η Θάλης.
1: Κλείσε και αντιμετώπισε το χαρακτηρισμό.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους τους χώρους,
2: ναι,
0: τους επαγγελματικούς.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσωπική ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς ισορροπείτε τον δημιουργό,
0: είναι και η τελευταία,
1: το συνθέτη Στάθη Γιφτάκη, με τον Στάθη Γιφτάκη, τον άνθρωπο που έχει διοικητική ευθύνη?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μακριά το ένα από το άλλο. Γιατί όταν κάποιος συνθέτει, γι' αυτό κιόλας για να γίνεις διευθυντής σε ένα οδείο, πρέπει να είσαι ή συνθέτης με καριέρα ή να έχεις ένα δίπλωμα ενός οργάνου.
0: Αναγνωρισμένο.
2: Αναγνωρισμένο φυσικά,
0: ναι.
2: Συν διπλώματα θεωρητικών, να έχεις και φούγκα. Εγώ έχω όλα τα διπλώματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον γιατί, που αφορούν στη μουσική και πιάνο και όλα τα θεωρητικά και σύνθεση. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι θεωρούν ότι ένας συνθέτης είναι ικανός. Γιατί ο συνθέτης έχει την εκπαιδεύεται στο να μπορεί να συλλέγει ένα υλικό και από το υλικό να συνθέτει, να
1: οργανώνει. Την έκανα την ερώτηση ωστόσο. Δηλαδή με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έχει διοικητική ευθύνη πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου πάντα.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μπορούν να συντεριάζουν και αυτό έχει αποδειχθεί. Ο Γιώργος Κουρουπός.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος Ξανθούλης. Ο Διονύσης Μαλούχος δεν είναι συνθέτης, βέβαια, είναι πιανίστας. Ο Μινάς ο Αλεξιάδης. Δηλαδή, όλοι οι διευθυντές που έχουν περάσει από το οδείο ήταν προσωπικότητες που είχαν πολυδιάστατη σχέση και πολυσχηδή σχέση με την μουσική και με τη διοίκηση.
1: Ναι.
2: Οπότε, στη συνέχεια έγινε διευθυντής στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Έχει υπάρξει διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι.
1: Όχι, εγώ στο μυαλό μου το έχω ότι ο συνθέτης, ο δημιουργός είναι πιο ρομαντικός, είναι πιο ευαίσθητος, είναι πιο, ξέρω εγώ, έχει μια... Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν αυτό
0: εγώ
1: που θέλω
0: πάλι
1: να πω.
0: Εγώ πάλι ξέρω ότι μου έχεις φάει το χρόνο και μας ακούνε και από εκτός.
1: Κλείνω.
0: Τώρα λοιπόν. Όμως, γιατί δεν θα μπορούμε με τη σύνδεση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ θα δεχθώ αυτά που είπε ο κύριος Γεφτάκης.
1: Αναγκαστικά κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: που ήρθατε εδώ σήμερα.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση αυτή. Εκεί θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε.
0: Να κυλήσουν όλα ομαλά, εγώ θα πω. Και να γεμίσει ο τόπος μας με όμορφες φωνές.
1: Έτσι, μουσικές όμορφες, έτσι.
0: Και φωνές. Λοιπόν, κύριε Γεφτάκη, τιμή μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ναι. Γιατί μας υποσχεθήκατε ότι θα μάθουμε πράγματα για το 86-87.
1: Έτσι,
0: και αυτό
1: έχουμε
0: εγώ το κράτησα. Το κράτησα.
1: Έτσι. Έτσι,
0: ναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο.

0: Μία και τρία πρώτα λεπτά, τρίτο μέρος, Ιωάννα στο τετράγωνο. Με την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά
0: στο κανάλι ένα καλεμάτα στους 94 και 8. Και φυσικά μέσω του ngradio.gr. Από τα μηνύματα που έχουμε λάβει βλέπουμε πως μάθατε και ανακαλύπτετε και την εφαρμογή και την κατεβάζετε μέσω του App Store του NG Radio και μας στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη φίλη η οποία μαγειρεύει φασολάκια ακούγοντας Ιωάννα στο τετράγωνο. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά
1: θα ήθελα, μερικά.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ ένα πιατάκι.
1: Θες να σου διαβάσω μερικά?
0: Φυσικά και θέλω.
1: Λοιπόν, η Μαρία από τα Βουνάρια της Μεσσηνίας λέει: Ιωάννα, βάλε μας λίγο αλκίνο Ιωαννίδη, σε παρακαλώ.
0: Παιδιά, σε λάθος εκπομπή έχετε εσείς συντονιστεί. Δεν μπορεί. Πρέπει να κάνετε follow στη σελίδα του Ιωάννα στο τετράγωνο για να δείτε τι παίζει το Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Κώστας από την Άνθια Μεσσηνίας. Σας έχω ανοιχτό το ραδιόφωνο, εννοεί. Στο κανάλι 1 στο μαγαζί, οι πελάτες ρωτάνε ποιες είστε. Να τους συστηθούμε,
0: να
1: παιδιά.
0: Δούμε, να μας γνωρίσετε.
1: Η Αθηνά από το Καλό Νερό. Είστε μοναδικές, καλή δύναμη. Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μέρη από την Κυπαρισία. Καλό μεσημέρι, η Ιωάννα Γουρνά και η Ιωάννα Μαλούση. Σας ακούω στο φαρμακείο και οι πελάτες ακούνε μαζί μου. Ο Ανδρέας από τη Στουτγκάρδη. Παρασκευή, τελείωσε η εβδομάδα. Ζήτω και από εμάς, Ανδρέα. Λοιπόν, Βασίλης από τη Σύρο. Η Ιωάννα Μαλούση, μοναδικός ο τρόπος που σχολιάζει τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας αρέσει. Ο Γιάννης από τη Στούπα. Πάμε δυνατά με λαϊκά. Εδώ είμαστε στην κυρία Γουρνά. Μεταφέρω τα αιτήματα. Και η κυρία Γουρνά πανέτοιμη όπως πάντα.

Όλοι οι παιδιά στο δρόμο που άνοιξαν οι Ιωάννες. Follow. Ελάτε. Μπαλί.

0: μπαλίτσα. Ελάτε να παίξουμε μπαλίτσα. Ε,
1: έτσι.
0: Και ακούει τώρα ο Στέλιος και λέει, τι λέει αυτή η τρελή.
1: Ξέρει αυτή, ξέρει.
0: Ξέρει αυτή τη λέει.
1: Ξέρει.

0: Εξαιρετικός, μοναδικός, ερωτικός Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Συνεχίζουμε μηνύματα.
0: Βέβαια.
1: Η Βάσο...
0: Πρώτη προτεραιότητα οι ακροατές μας.
1: Λοιπόν, Βάσο από το Μάντσεστερ, φθινοπόρειες, αλλά εμείς έχουμε κέφι. Εδώ να δεις τι γίνεται. Χαίρομαι που αν σας κάνουμε εμείς να έχετε κέφι. Ο Ανδρέας από τη Στουτγκάρδη, στο τιμόνι με τη σωστή συντροφιά. Βεβαίως, αλίμονο και να αλλάξεις. Ο Θάνος από τη Θουρία Μεσσηνίας. Ακούμε από το γραφείο και περνάει η ώρα γλυκά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια στη δουλίτσα. Ο Φώτης από το Ριζόμυλο. Πάει τέλεια η σημερινή η εκπομπή. Φαντάζομαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά. Αυτά προς το παρόν. Έχω ζώδια.
0: Το ξέρω.
1: Έχω.
0: Έχεις.
1: Έχω. Απόψε, γιατί η Παρασκευή σήμερα φέρνει μια πολύ ιδιαίτερη αστρολογική συγκυρία. Ακούστε με λίγο. Ακούστε να καταλάβετε πόσο εμπεριστατωμένη είναι η ανάλυση. Μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου. Πω. Στο ζώδιο του ζυγού. Πω. Οι εκλήψεις, θέλω να σας εξηγήσω λίγο για να καταλαβαίνετε, λειτουργούν σαν κοσμικές ηλεκτρικές κούπες. Καθαρίζουν το παλιό για να μπει το καινούριο, ειδικά στον τομέα των σχέσεων.
0: Ρομποτική να είναι, να μην την πιάνω και δεν με νοιάζει. Αν δεν είναι ρομποτική, ναι, δεν τη θέλω.
1: Λοιπόν, αντί για τις κλασικές προβλέψεις, θα βρεις λεφτά, έρωτα. Όχι, εμείς θα πάμε σε ενέργειες. Να εστιάσουμε τι πρέπει να αφήσετε πίσω.
0: Ο Ταύρος έχει πάντα θετική.
1: Και να ξεκινήσετε. Ακούσατε για τον Ταύρο ήδη, δεν ξέρω τι. Αν έχει διαβάσει κάτι, αν ξέρει.
0: Όχι,
1: κάτι, ο ποιητής.
0: Αλλά ξέρει λοιπόν, πως είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, Κρυός, οι σχέσεις καθρέφτες, λέει. Η έκλειψη γίνεται ακριβώς απέναντί σου. Τι τελειώνει, η ανάγκη να ελέγχεις τους πάντες. Τι ξεκινάει, μια ριζική επανεκκίνηση. Σε γάμο, σχέσεις, στενές συνεργασίες. Αυτά. Ταύρος. Η ρουτίνα και το σώμα. Η καθημερινότητά σου αλλάζει ρυθμό.
0: Έτσι.
1: Τι τελειώνει, οι κακές συνήθειες.
0: Έτσι.
1: Το άγχος της δουλειάς.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το νέο ξεκίνημα. Μία εντελώς νέα προσέγγιση στην ευεξία.
0: Τα βλέπεις.
1: Έρε αβοκάντα που θα πέσουν.
0: Και μάγκα.
1: Και μάγκα και αβοκάντα.
0: Είδες γιατί
1: και κάτι στα φιδούλες είχε το,
0: έτσι,
1: το πρωί.
0: Και στα φιδούλες και κανελίτσα και αβοκάντο και μάγκο. Και μερικές μπανανίτσες για τα πιθηκάκια.
1: Δίδυμη, έρωτας και δημιουργία.
0: Μόνο.
1: Τι τελειώνει.
0: Αγάπη μόνο.
1: Το σαμποτάζ του εαυτού σου, οι τοξικές ερωτικές.
0: Κάτσε Αναστασία, να ακούσεις και τον τοξότη.
1: Ιστορίες που δεν οδηγούν πουθενά και η έλλειψη έμπνευσης. Τι ξεκινά, ένα φλογερό νέο ιδίλιο. Απαπα.
0: Κρύβε λόγια.
1: Ή ένα χόμπι, λέει, που θα σε απορροφήσει. Αυτά.
0: Μπέιζμπολ.
1: Γκολφ. Λοιπόν.
0: Σιγάρε, μαλούστε.
1: Γιατί καλέ.
0: Από πότε στο χωριό σου είχαν και γκολφ. Χαόρωσα.
1: Ώρα να δημιουργήσουν. Λοιπόν, καρκίνος. Οι ρίζες με το ρύζι.
0: Κυρία Φόνη μου, εσύ.
1: Οι ρίζες με το ρύζι, μαμά. Οι ρίζες με το σπίτι, μανούλα. Τι τελειώνει, οικογενειακά δράματα ετών, παλιά παράπονα.
0: Όχι, κυρία Φόνη μου.
1: Όχι, κυρία Φόνη.
0: Μην τα κόψετε τα παράπονα. Κάντε τις. Εγώ δίνω πάσα.
1: Μαμά.
0: Εμένα θα ακούτε, κυρία Φόνη.
1: Οι συνομιλίες με τη Γουρνά πρέπει να σταματήσουν. Επηρεάζεσαι δυσμενός, μαμά. Λοιπόν, το νέο ξεκίνημα. Μια μετακόμιση. Μαμά, πού θα πας?
0: Στο σπίτι της κόρης. Για Σαββατοκύριακο.
1: Μια ανακαίνιση, μια εσωτερική συναισθηματική σταθερότητα.
0: Έτσι, κυρία Φωνίτσα μου.
1: Μανούλα, εσωτερική συναισθηματική σταθερότητα που έχεις καιρό να νιώσεις.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει δώσει εδώ η Γουρνά άγρια. Να προσέχουμε λίγο. Λοιπόν, ο Λέοντας. Λοιπόν, τι τελειώνει. Οι αρνητικές σκέψεις, οι παρεξηγήσεις με αδέλφια, κοντινούς συγγενείς κτλ. Το νέο ξεκίνημα, συμφωνίες, αγορά μεταφορικού μέσου.
0: Ή άλλου.
1: Πάω. Γιατί όλος ο κόσμος έχει, συγγνώμη, αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Καλά, ξέρω και κάποιους που δεν έχουν.
1: Η απόφαση να σπουδάσει.
0: Αλλά δεν
1: κάτι
0: είναι Λέοντες.
1: Εντελώς καινούριο. Παρθένος. Τι τελειώνει, η ανασφάλεια ότι δεν είσαι αρκετός. Και η κακή διαχείριση των οικονομικών σου. Μπράβο ρε παιδιά. Το νέο ξεκίνημα, νέα πηγή εσόδων. Μια σημαντική αγορά ή η αναγνώριση, που είναι πολύ σημαντικό, της δικής σου προσωπικής αξίας. Ζυγός. Τι τελειώνει, η παλιά εκδοχή του εαυτού σου. Το άτομο που ήσουν εχθές, πάπαλα. Γεια σας. Χαιρετήσαμε. Το νέο ξεκίνημα, γεννιέσαι ξανά. Αλλάζει εμφάνιση, νοοτροπία, ζωή. Είναι η δική σου προσωπική πρωτοχρονιά. Γεια σας, ζυγή. Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι ωραία πράγματα να ακούμε. Σκορπιός. Τι τελειώνει? Μυστικά του παρελθόντος, ενοχές, τύψεις, παρασκηνιακές καταστάσεις. Τι ξεκινάει? Πνευματική αφύπνιση, θεραπεία της ψυχής και προετοιμασία πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Όχι.
0: Όχι.
1: Καλό δρόμο.
0: Όχι. Όχι.
1: Τοξότης. Πούντος.
0: Έφυγε.
1: Τι τελειώνει? Φιλίες που αποδείχθηκαν επιφανειακές. Ή
0: όχι, εδώ είναι, να την πετάχτηκε εδώ. Ήρθε στο απαρτμάν Α.
1: Λοιπόν, απαρτμάν Α, Αναστασία, να μας ακούνε ότι έχεις έρθει, έτσι, να ξέρουν ο κόσμος, γιατί σε ζητάει. Έχεις γίνει απαραίτητη. Λοιπόν, το νέο ξεκίνημα, τι είναι? Νέοι ισχυροί φίλοι με κοινό όραμα.
0: Καλά.
1: Ένταξη
0: να πάθεις.
1: Σε μια νέα κοινότητα και μια υλοποίηση στόχου. Εγώ καιρός. Μισό λεπτό. Τι τελειώνει?
0: Καιρός.
1: Μια δουλειά που σε καταπίεζε. Ένα στάτους που δεν σου προσέφερε εξέλιξη. Έτσι. Ή μια προβληματική σχέση με έναν προϊστάμενο.
0: Όλα τελειώνουν σε όλα τα ζώδια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Σε όλα υπήρχε ένα τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εκτός από το δίδυμο. Δεν το έκανε τυχαία. Ξέρει αυτή τη διαδικασία.
1: Το νέο ξεκίνημα. Μια μεγάλη προαγωγή. Αλλαγή καριέρας, ίδρυση δική σου επιχειρήσεως. Απογειώνεται η εικόνα, η κοινωνική.
0: Για συνέχα.
1: Υδροχώος. Ναι. Τι τελειώνει? Δογματικές πεπιθήσεις, νομικές εκκρεμότητες. Τι ξεκινάει? Ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό, μια συνεργασία με ξένους, έκδοση βιβλίου ή φιλοσοφική αναθεώρηση της ζωής. Και οι τελευταίοι μας, οι ηχθείες μας, τα ψαράκια μας. Τι τελειώνει? Εξαρτήσεις, συναισθηματικές ή οικονομικές, χρέη, δάνεια κτλ. Και τι κερδίζει? Μια επένδυση, το ξεκίνημα δηλαδή, μια κληρονομιά ή μια βαθιά ψυχολογική αναγέννηση.
0: Ας πάρουμε όλοι ένα καράβι να πάμε στα βαθιά. Εκτός από τους δίδυμους.
1: Τι φταίω εγώ που τα άστρα με ευνοούνε?
0: Ναι.

0: τραγούδι από τα πολύ ωραία της Πάολας. Για μένα λίγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα συμφωνήσω και στα δύο. Πολύ ναι, ναι. ωραίο κομμάτι. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εύη από το Ασπρόχωμα. Είναι στο συνεργείο, λέει η Εύη, και περιμένει καλή παρέα. Ελπίζουμε να έχει έρθει η καλή σου η παρέα και να σας κρατάμε ολονών εμείς την καλύτερη. Ο Ανδρέας από την Καρδαμίλη λέει: έχει κίνηση στον δρόμο. Καλά που σας έχω. Αχ, βρε Ανδρέα, τι γλυκός που είσαι. Η Δέσποινα από την Καρδαμίλη: κατέβασε την εφαρμογή του NG για να μην χάνει την εκπομπή μας. Αχ, βρε Δεσποινάκι, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ο Κώστας από το Γήθιο λέει: καταπληκτικό. Ο Μάνος λέει: θέλει από το Πεταλίδι, θέλει ένα κομμάτι από το Σοκράτη το Μάλαμα. Τώρα.
0: Λέω το εγώ θέλει τώρα. Και τώρα.
1: Τώρα το θέλει, ναι.
0: Τώρα.
1: Ο Σπύρος από τη Θουρία: Μέρη, σε χαιρετώ. Γίναμε παρέα εδώ μέσα. Μέσα στον NG, έτσι έγινε όλο αυτό, η παρεούλα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Η Κατερίνα από την Κορώνη λέει: φοβερό. Και η Αγγελική είναι που μαγειρεύει τα φασολάκια και μας έχει από δίπλα. Λοιπόν, Αγγελική μου, καλό να σου βγει το μαγείρεμα. Στα φιλιά μας από εμάς.
0: Οκ. Θέλω εξτραδάκι. Θέλω κάτι. Ένα κατητίζω.
1: Έχω θεία Κατίνα, αλλά μάλλον δεν την προλαβαίνω, έτσι.
0: Για τώρα όχι.
1: Δεν
0: μέχρι
1: την προλαβαίνω
0: τη
1: θεία την Κατίνα.
0: Όποτε πηγαίνε με κάπου αλλού, θέλω βόλτα.
1: Θέλω να σου πω στιγμές που νιώσαμε υπερήφανοι ως Έλληνες. Είχαμε έναν.
0: Παύση. Βύσινο αεροπλάνο.
1: Είχαμε μια εθνική υπερηφάνεια που έφυγε έτσι.
0: Όχι καλέ, γιατί να φύγει.
1: Από τα όρια ρε παιδί μου.
0: Α, γιατί εγώ νιώθω ακόμη περήφανη που είμαι.
1: Λοιπόν, όταν το Μάμα Μία γυρίστηκε σε Σκόπελο και ξαφνικά η Μέριλ Στρίπ έγινε σχεδόν συγγενής.
0: Τέτοια κουλά θα ακούσουμε.
1: Όταν ο Τόμ Χάνξ πήρε σπίτι στην Αντίπαρο και χαρήκαμε λες και μας καλεί για μπαρμπεκιού με προβατίνα. Όταν η Τζένιφερ Άνιστον παντρεύτηκε τον Μπρατ Πιτ και ετοιμαστήκαμε να γράψουμε το όνομα της κάτω από το νηφικό παπούτσι. Όχι, εκείνη ετοιμάστηκε να γράψει το όνομά μας κάτω από το νηφικό της παπούτσι. Άσχετο αν ο γάμος αυτός δεν πήγε και πολύ καλά. Όταν ο Θείο Τζέιμς, αυτή είναι δύο ηθοποιοί τώρα, και η Κάγια Σκοντελάριο, έφαγαν γεμιστά Παπαδοπούλου σε βιντεάκι που έγινε viral και νιώσαμε ότι επιτέλους τι κάνουμε, ρε Σιωαννίτσα. Εξάγουμε πολιτισμό, Ιωαννίτσα. Αν δείτε πως με κοιτάζει. Όταν ο Λάνθιμος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και εμείς καθαρίσαμε το σκρίνιο για να μπει το Όσκαρ, Ιωαννίτσα. Λοιπόν, όταν ο Νόλαν γύρισε σκηνές της Οδύσσιας στη Μεσσηνία και
0: εδώ
1: περιμέναμε.
0: Είμαστε, μεθόνη.
1: Ναι, και περιμέναμε να φύγει ο Μάτο Ντέιμον με τα ταπεράκια από τις γιαγιάδες που τα πηγαίνανε.
0: Ο οποίος ήρθε στη Μεσσηνία, δηλαδή αυτό θα το λέω, και εμείς τον ταΐσαμε φάβα που είναι Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να τον ταΐσουμε.
1: Είχαμε άλλα.
0: Ένα παστό, ας πούμε.
1: Όταν ο Αντετοκούμπο πήρε πρωτάθλημα στο NBA και παραλίγο να πάμε με μηχανάκια να πανηγυρίσουμε στο Μιλγουόκι. Και όταν μάθαμε ότι ο Τζόρτζο Μάικλ λεγόταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου και παραλίγο να κάνουμε το Careless Whisper, το θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Τσάμικο.
0: Θα αυτοκτονήσω. Διαφημίσεις.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλή, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο αυτής της εβδομάδος. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Μαλούση.
0: Και την Ιωάννα Γουρνά.
1: Είδες που σου έκανα τρίπλα.
0: Δεν με πειράζει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Είμαι μαθημένη.
1: Μα δεν είσαι.
0: Δεν ανταποκρίθηκα.
1: Απόλυτα όπως πάντα.
0: Σε ποια συχνότητα?
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτα, στους 94 και 8.
0: Και στο ngradio.gr.

0: Πού θα με πας, λέγε, πού θα με πας.
1: Θεία Κατίνα, θα κλείσουμε την εβδομάδα ή τέλος πάντων εδώ έτσι στο τελείωμα, στο τελευταίο ημίωρο, θα μιλήσουμε με τη Θεία Κατίνα. Και η Θεία Κατίνα θα δώσει τις συμβουλές της. Γιατί ο κόσμος έχει θεματάκια και θέλει να τα μοιραστεί. Okay. Και πρώτος είναι ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, ελπίζω να ακούς. Θεία Κατίνα, είμαι 45 χρονών και εδώ και 2 χρόνια είμαι χωρισμένος. Μπράβο αγόρι μου. Έχω μία κόρη 16 χρονών με την οποία έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Μπράβο 2 φορές αγόρι μου. Εδώ και λίγους μήνες έχω γνωρίσει μια γυναίκα που είναι 12 χρόνια μικρότερη μου. Ωραιότατο. Ταιριάζουμε απίστευτα. Ακόμη πιο ωραίο. Συγγνώμη, πολύ ωραία που τα λέει. Περνάμε όμορφα και για πρώτη φορά μετά το χωρισμό νιώθω ότι μπορώ να κάνω ξανά σχέδια για το μέλλον. Βρε αγόρι μου.
0: Δικός μας.
1: Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή.
0: Μας τα λες όλα positive.
1: Πάμε τώρα στο,
0: πάμε τώρα στο πακέτο.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει είναι ότι η κόρη μου δεν την έχει δεχθεί καθόλου. Όπα. Δεν μου λέει ξεκάθαρα χωρίς έτοιμη, αλλά κάθε φορά που αναφέρω το όνομά της αλλάζει διάθεση. Πρόσφατα μου είπε, μπαμπά, φοβάμαι ότι θα μας αφήσεις και θα κάνεις μια καινούργια οικογένεια. Δεν θέλω να χάσω ούτε τη σχέση μου με την κόρη μου, ούτε τη γυναίκα όμως που αγαπώ. Αλλά όσο προσπαθώ να τα ισορροπήσω, νιώθω ότι κάποιος από τους δύο θα πληγωθεί. Τι να κάνω, κορίτσια? Βάζω πρώτα την κόρη μου επειδή είναι παιδί μου, ή πρέπει κάποια στιγμή να επιτρέψω και στον εαυτό μου να ξαναφτιάξει τη ζωή του? Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όχι καλή, γιατί μάλιστα είναι πάρα πολύ απλό το θέμα.
1: Για πες το εσύ που το είδες απλό.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ωραία, για πάμε στο παρασύνθημα.
0: Λοιπόν, η ζωή των γονιών.
1: Που περνά και χάνεται.
0: Όχι. Η ζωή των χωρισμένων γονιών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν να κάνουν με τη σχέση γονιού και παιδιού. Φυσικά και θα φτιάξεις τη ζωή σου, φυσικά και θα συνεχίσεις τη ζωή σου και θα εξηγήσεις πολύ απλά στην κόρη σου το τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή, δεν την αφορά, αλλά θα της αποδείξεις ότι επίσης δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου η σχέση σου μαζί της. Διότι μπορείς να είσαι σύντροφος, αλλά ότι κυρίως θα είσαι πατέρας για αυτή.
1: Σωστός πατέρας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Και άλλωστε, συγγνώμη, δεν αφορά τα παιδιά η προσωπική ζωή του γονιού ενήλικα.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι το γεγονός ότι η πιτσιρίκα αυτή τη στιγμή.
0: Και εκμεταλλεύεται.
1: Και να μου επιτραπεί, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός. Θεωρώ ότι όχι εκμεταλλεύεται, ότι είναι κάποιο καπρίτσιο αυτό. Θέλει να.
0: Εκμεταλλεύεται την αδυναμία του πατέρα.
1: Εκμεταλλεύεται, πες το έτσι.
0: Είναι
1: οπότε,
0: πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ απλό.
1: Οπότε λοιπόν, επειδή έχει τη λογική του καπρίτσιου, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι
0: όχι,
1: κάτι περαστικό.
0: Δεν είναι καπρίτσιο, αγάπη μου. Είναι διεκδίκηση.
1: Ναι.
0: Φόβου,
1: ναι.
0: Εγκατάλειψης. Πρέπει λοιπόν.
1: Δεν
0: να
1: νομίζω
0: της...
1: ότι πρέπει απαραίτητα να συμβαίνει αυτό, ρε Ιωάννα. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Με συγχωρείς.
0: Okay.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν
0: μπορώ όμως να πω τη γνώμη μου.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Να σε καλά, βρε Ιωαννίτσα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ωστόσο, επειδή ενδέχεται, για να την ικανοποιήσω, να είναι το ενδεχόμενο της. Του φόβου του ότι δεν θα έχει τον πρώτο ρόλο στη ζωή του μπαμπά, γιατί παίζει και αυτό πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και πολύ ισχυρές σχέσεις μεταξύ κόρης και πατέρα, υπάρχει και το αντίθετο. Αλλά μιλάμε τώρα για αυτές που είναι πολύ ισχυρές. Λοιπόν, τις ειδιπόδιες που λέμε και στην επιστημονική
1: ορολογία.
0: Λοιπόν, μπορεί να εσωτερικά να νιώθει το φόβο ότι θα έρθει δεύτερη στη ζωή σου. Μπορεί το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις την κόρη σου, να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό μαζί, ούτως ώστε να το ακούσει και από αλλού ότι η σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού δεν μπορεί να χαθεί με την ύπαρξη ενός άλλου ατόμου, αλλά να το τηρήσεις κιόλας.
1: Ισχύει.
0: Γιατί αν προκύψει να κάνεις μια σχέση και δεις ότι η σχέση σου έστω και στο 0,01% προσπαθήσει να εμπλακείς τη σχέση σου με τα παιδιά σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ξέρεις, ε? Boing. Boing. Σήμερα έχω βαλθεί να τρομάξω με τη μουσική τη Μαλούση. Και το έχω καταφέρει.
1: Τα έχεις καταφέρει, αλήθεια είναι.
0: Αλχημιστές και Βασίλης Καράς.

0: χάθηκε πια.
1: Αλλά επειδή είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και ο καιρός δεν έχει αποφασίσει αν θα έχει συννεφιά ή ήλιο. Κάπως έτσι νιώθει και εμένα σήμερα το μουσικό μου, η μουσική μου χορδή. Ε?
2: Τι λες ρε.
1: Έτσι.

0: Αλχημιστές λοιπόν, και ο ένας και μοναδικός που και αυτός βρίσκεται πολύ μακριά μας πλέον, Βασίλης Καράς, σε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική επιλογή.
1: Και πρέπει να έχετε υπόψη σας τελικώς, γιατί το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ, μην φανταστείτε, και εγώ το έχω συνειδητοποιήσει τελευταία, ότι η κυρία Γουρνά κάθε μέρα μας δίνει και μια
0: διαφορετική εικόνα
1: μουσική.
0: Αυτό
1: οπότε
0: θέλω.
1: Είναι αυτό και είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου πάντοτε έτσι, γιατί μιλάμε για το γεννό στο τετράγωνο, αλλά αυτή ακούγεται τώρα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν είμαστε τα ίδια και τα ίδια. Είμαστε εναλλακτικοί, είμαστε ροκ, είμαστε
0: λαϊκοί,
1: είμαστε παραδοσιακοί. Είμαστε από όλα, ρε παιδιά. Είμαστε για όλα τα γούστα. Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση, η Γογό, η οποία έχει πρόβλημα με τη φίλη της. Τώρα το διάβασα. Λοιπόν, είναι 39 χρονών και έχει μια φίλη εδώ και 15 χρόνια. Αχώριστες. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως η ζωή μας άλλαξε, γιατί παντρεύτηκε η Γογό.
0: Η φίλη.
1: Η Γογό παντρεύτηκε.
0: Α.
1: Η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι χάνονται οι φιλίες.
1: Εγώ παντρεύτηκα, εκείνη χώρισε και από τότε έχει αρχίσει η ζωή να αλλάζει μεταξύ μας. Γιατί ακούει διαρκώς παράπονα ότι χάθηκα. Τη εξηγώ ότι δεν την έχω ξεχάσει.
0: Έχει υποχρεώσεις.
1: Προφανώς. Αλλά έχει σύζυγο, έχει δουλειά, έχει υποχρεώσεις που δεν μπορεί να είναι με τον ίδιο τρόπο διαθέσιμη όπως ήταν παλιά. Εκείνη όμως θεωρεί ότι ο άντρας μου με έχει απομακρύνει, λέει, από όλους. Και κάθε φορά που κανονίζω κάτι μαζί της, καταλήγει να μου κάνει σκηνή για όσα δεν κάνουμε μαζί.
0: Το νου σου μην έχει μόνο αλήθεια η φίλη σου.
1: Το αποκορύφωμα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τη είπε ότι δεν μπορεί να πάει ταξίδι μαζί της. Πράγμα που συνηθίζαν να κάνουν στο παρελθόν. Και τη απάντησε, εντάξει, όταν χωρίσεις και εσύ θα με θυμηθείς. Έλα.
0: Κακιά κουβέντα.
1: Εντάξει. Θεία Κατίνα, την αγαπάω πραγματικά τη φίλη μου, αλλά έχω αρχίσει να νιώθω ότι πρέπει να το αποδεικνύω διαρκώς. Πράγμα που με πνίγει. Πότε μια φιλία περνάει από την αγάπη στην απέτηση? Και μήπως ήρθε η ώρα να βάλει όρια, λέει η φίλη. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τη χάσει. Απάντε, Ιωνίτσα.
0: Άκου τώρα να σου πω.
1: Να απαντήσεις, Ιωνίτσα μου.
0: Μπορώ.
1: Δεν βγάζω άχνα, Ιωνίτσα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Όχι, ναι, γιατί είναι το τελευταίο
0: τέταρτο. Πρόσεξε, γιατί ηχογραφείτε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι το τελευταίο τέταρτο. Δεν θα βγάλω άχνα μόνο όταν μου δώσεις το OK.
0: Δεν τη έκανα κάτι.
1: Όχι,
0: δική
1: όχι,
0: της
1: όχι. Δικό μου, δικό μου, δικό μου.
0: Εντελώς δική
1: της. Σας το εξομολογούμε, δικό μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ολό δικό μου είναι.
0: Η ίδια το αποφάσισε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι,
0: εγώ δεν μίλησα.
1: Το κλείνω, το κλείνω, το κλείνω.
0: Λοιπόν, άκου φίλοι μου. Πρώτα απ' όλα. Στις πράγματα.
1: Μισό. Να γελάω μπορώ.
0: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα, στις πραγματικές φιλίες πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις του άλλου ατόμου που θεωρούμε φίλοι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχει δίκιο η φίλη σου, γιατί συμβαίνει αυτό σε πολλούς συντρόφους, συζύγους κτλ. Λόγω ανασφαλιών να θέλουν να αποκόβουν τις γυναίκες τους από τις φίλες τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να παρασυρθούν. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε προσβάλλει ως προσωπικότητα, θα πρέπει να το λύσεις άμεσα. Αν όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το πρόβλημα δεν είσαι εσύ, είναι η φίλη σου, η οποία δεν σέβεται
1: την αλλαγή συνθήκες.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι εσύ σου είναι ελεύθερη.
0: Ένα λεπτό, γιατί μίλησες, σου δώσα άδεια.
1: Με κοίταξε.
0: Άδεια σου δώσα.
1: Με κοίταξε.
0: Σου είπα πες Ιωάννα.
1: Ήτανε πολύ.
0: Σου είπα πες Ιωάννα.
1: Όχι, ήτανε πρόσκληση.
0: Τι βλέπετε ότι ήτανε... δεν. Όχι, για να το δείτε.
1: Ήτανε πρόσκληση το βλέμμα.
0: Ότι... όχι, να το δείτε ότι το πριτς θα πεταχτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πριτς θα φύγει. δεν έχει. Δεν μπάλα μου έχει πει. Καταλάβατε τι εννοώ. Μίλα βρε.
1: Όχι το.
0: Έλα βρε. Εκφράσου.
1: Το βλέμμα σου ήταν πολύ καταδεικτικό.
0: Ένα λεπτό. Βγήκε από το.
1: Είσαι μεγάλη
0: απάτη. Από το mouth βγήκε η άδεια να εκφράσεις άποψη.
1: Άντε μωρέ που κάθεσαι και μου λες ιστορίες.
0: Καταλάβατε. Εγώ ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα το τήρησε.
1: Έκανε πονηριά, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν έκανα καμία πονηριά.
1: Έκανε πονηριά, κυρίες και
0: κύριοι. Απλά σήκωσα το κεφαλάκι μου. Διότι ως χαμηλοβλεπούσα κοιτούσα το πάτωμα.
1: Και θα ξεκαρδιζόμαστε όλοι παρέα.
0: Λοιπόν, Τι θες να πεις εσύ?
1: Τι ακριβώς, πού, στη συμβουλή?
0: Ναι. Ένας φίλος έχει κάνει σχόλιο στην ανάρτησή μας. Όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, πώς να έρθουν στις χοροδίες? Έχει ένα μπόνο, τον έχει με το τρένο συγκεκριμένο. Mm. Λοιπόν, αφού και το τρένο εκτροχιάστηκε και δεν λειτουργεί. Mm.
1: Λεωφορείο, παιδιά.
0: Ιστερόγραφο, αχ, πόσο μου αρέσουν οι χοροδίες.
1: Α, είναι μακριά.
0: Είναι εκτός Καλαμάτας.
1: Ναι, είναι πολύ μακριά. Λεωφοριάκι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Συγχωρήστε μας. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στο χαμηλοβλεπούσα. Mm. Λοιπόν, για μένα μιλούσαμε. Λοιπόν, ναι.
1: Μου επιτρέπετε να γελάω, είπες.
0: Ορίστε.
1: Θα πεις.
0: Γιατί έχω βγει σαν να είμαι από την Αιθιοπία στο Instagram?
1: Αλήθεια?
0: Για κάτσε να δω. Ναι, στο Instagram. Μου ήρθε μήνυμα. Τι έχεις κάνει?
1: Είσαι σκοτεινούλα.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου ήρθε το μήνυμα.
1: Α.
0: Όχι ρε παιδί μου, μάλλον το επειδή έχω αδυνατήσει πάρα πολύ.
1: Κορίτσι μου.
0: Μετά το χαμηλοβλεπούσα, πήγαινε και το άλλο. Λοιπόν, πώς το λέμε, αυτά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ έχει διπλό τέτοιο. Έχει
0: άκου να σου πω κάτι τώρα, γιατί ωραίο το αστείο. Οι φίλοι, αν δεν σέβονται, να τζαζάρουνε. Τέλος.
1: Και οι σύντροφοι επίσης.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα δίνουμε πόνο.
1: Πω πω.
0: Γιατί είναι η κομματάρα. Μέχρι και η Άννα Βύση το τραγούδισε στην τελευταία συναυλία.
1: Μαζό.
0: Μαζό. Γιατί θα μαζί πάντα.
1: Έτσι.
0: Μεσοβδόμαδο. Τελειοβδόμαδο, Γιώργο μου, αλλά δεν πειράζει. Παραμονή Σαββάτου.

0: Την απουσία. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Άρε Γιώργο γαμώτο. Πολύ άδικος χαμός, πραγματικά πάρα πολύ άδικος.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Πονεμένη τραγουδάρα, αλλά τραγουδάρα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είναι όλα για αγάπες και για έρωτες.
0: Ναι. Δεν μου λες, αν μπορούσες να εξαφανίσεις ένα μόνο πράγμα από την καθημερινότητά σου για 24 ώρες, ποιο θα ήταν αυτό εκτός από μένα, γιατί αν πεις εμένα.
1: Τα γατιά μου. Και τα δύο για 24 ώρες. Για 24 όμως.
0: Δεν θα σου λείπανε, βρε.
1: Θα μου λείπανε.
0: Αλλά θα ηρεμούσες.
1: Πήγε μία μέρα. Τόσο μου δίνω.
0: Ναι.
1: Ναι, μία μέρα όμως διακοπούλες θα έστερνα.
0: Ναι, αλλά πανικό όμως ποιο θα σου δημιουργούσε αν το έχανες για ένα 24ωρο.
1: Αυτή τη στιγμή της ζωής μου το κινητό μου.
0: Ναι, εγώ την επικοινωνία με τα παιδιά μου.
1: Το κινητό μου. Για μένα είναι βασικό για την επικοινωνία με το παιδί μου.
0: Ναι. Δεν το είπες, όμως το κινητό είπες, αυτό θα κρατήσουμε.
1: Ναι, αλλά είναι θέμα επικοινωνίας.
0: Όχι, διαφορετικά θα πρέπει να γίνεις εσύ.
1: Δεν θέλεις να σου απαντήσω ότι κάτι στο όχι αυτή τη στιγμή που λες και το λες και με τέτοιο τρόπο. Αυτά, για να μην κλείσουμε την εβδομάδα. Θα κλείσουμε την εβδομάδα.
0: Όχι, θα κρατήσω εγώ το κινητό.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι άλλο θέλεις να με ρωτήσεις, θες να με ρωτήσεις τίποτα.
0: Ναι. Και ποιο αν εξαφανιζόταν ξαφνικά, θα καταλαβαίναμε πόσο εξαρτημένοι έχουμε γίνει από αυτό εκτός του κινητού.
1: Ο καφές.
0: Εγώ το αυτοκίνητο. Θα το ομολογήσω.
1: Εγώ ενώ δείχνω πάρα πολύ εξαρτημένη από το αυτοκίνητο, δεν νιώθω εξάρτηση.
0: Ναι, ναι. Διότι είναι και δρομέας. Μιλάμε ότι εντάξει. Και θα σας αφήσω με πολύ ευχάριστο τραγούδι, γιατί με τα κουλά που ακούω.
1: Θέλει να μου την πει.
0: Αφού θέλει να πάει και στο μαραθώνιο, στον επόμενο.
1: Αφήστε.
0: Έχει δηλώσει συμμετοχή.
1: Αφήστε την να λέει.
0: Λοιπόν, Ιωαννίτσα, σ' αγαπώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Εμείς σας αγαπάμε όλους. Αγαπιόμαστε και εμείς εδώ, αλλά αγαπάμε και όλους εσάς.
0: Αλλά πρέπει και να πειραζόμαστε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μα ρε, παιδιά.
0: Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Το αλατοπίπερο, ρε, παιδιά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε. Όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέ με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές, ευχάριστα σε ξάφνια όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές, σου ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από κρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι, μακάρι όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παλισάδες και ντάρι-ντάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σαζάζει, σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δι-

Σε ό,τι θες είναι η γοητεία. Σε κάθε είδους οντότητα. Δες πόσο βαρετή θα ήταν χωρίς διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη η ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνι. Πάντα μυστήριες ταχύτητες ο δερβίσης τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι στην αίσθημα βαρύτητας και συνάμα λυθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

παπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης. Πίνε το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζει συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι. Και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει. Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι η δική σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιωμαϊτελός κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην τουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία. Προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνος το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα είναι αλλιώς, αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως

0: Θες να δραπετεύσεις και ψάχνεις λίγη λογική για να στρατοπεδεύσεις.
1: Πόση θα είναι η διατροφή, πόσες οι επισκέψεις και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δέσει.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς κι αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην το γνωρίσεις.

μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών. Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
5: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα σήμερα, η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο έρχεται. Έχει δροσούλα, έχει αεράκι, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Μας αρέσει και αυτή η αλλαγή του καιρού, γιατί από τη ζέστη, δόξα τω Θεώ, είχαμε πήξει. Λοιπόν, τρεις ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί, ραδιοφωνικά, όπως κάθε Παρασκευή βέβαια. Και στο 698-968-647 μηνύματα στέλνετε, Viber, SMS, studio@angelradio.gr για τα email σας. Εδώ μεταξύ θέλω να σας πω πόσο ενθουσιασμένη είμαι που μου στέλνετε όλο και περισσότεροι σιγά σιγά δικές σας δημιουργίες με τραγούδια φτιαγμένα με τη χρήση AI. Τα συγκεντρώνουμε όλα, παιδιά, θα τα ακούμε εννοείται στην πορεία της εκπομπής και θα σας πω πιο μετά τι θα κάνουμε με όλα αυτά, θα δείτε. Και τα λέμε σε λίγο.

0: όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Και με Χρήστο Μενιδιά τη συνεχίζουμε και μέχρι εκεί μπορούσες.
1: Στάσου και θυμίσου.
0: Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλους σας έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας.
1: Πώς είναι στο φίλι σου.
0: Thank you, Διονυσία.
1: Αγνωστά.
0: Γεια σου, Άννα μου. Φιλιά πολλά πολλά και στον Παντέλη μας. Καλώ ήταν και την Αγγελική μας από την Κέρκυρα.
1: Όλα αυτά ντροπή σου.
0: Γεια σου, Ρένα από την Κεφισιά.
1: Yeah.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ατμόσφαιρα τη φτιάχνετε εσείς.

Λοιπόν, και ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Μόλις μπήκε ο Οκτώβρης και ήδη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μας περιτριγυρίζει ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, ο λόγος εδώ τώρα για μια ταινία, παιδιά, με τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος μεταμορφώνεται στον Σκρούτζ για την αναβίωση της χριστουγεννιάτικης ιστορίας. Έρχεται λοιπόν το Ebenezer, μια ταινία την οποία έχει αναλάβει ο T. West στην σκηνοθεσία. Η υπόθεση τώρα της ταινίας αναφέρει το όνομα που γνωρίζετε, η ιστορία όμως που δεν γνωρίζετε. Τον T. West, τον σκηνοθέτη, τον ξέρουμε ή τον ξέρετε, γιατί εγώ δεν τις ξέρω τις ταινίες αυτές, επειδή είναι τρόμου, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Για τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής τριλογίας Τρόμου 6 με πρωταγωνίστρια την Μία Γκοθ, εστιάζει εδώ τώρα στις πιο σκοτεινές πτυχές της αγαπημένης ιστορίας του Charles Dickens, παρουσιάζοντας τον χαρακτήρα που θα υποδηθεί ο Johnny Depp να στοιχιώνεται από τρομακτικά φαντάσματα. Θεούλη μου. Μα γιατί. Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία με ένα ωραίο μήνυμα. Ας την εκεί που είναι. Μαζί με τον Johnny Depp θα δούμε και Rupert Grint και Andrea Riseborough και Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Condy, Ellie Bummer και άλλους. Και Ian McKellen όμως βλέπω εδώ. Α, ο Ian McKellen δεν είναι μέσα στους άλλους. Είναι ο Ian McKellen. Επίσης η ταινία και για τον ίδιο τον Johnny Depp αποτελεί μια σημαντική επιστροφή του σε παραγωγή μεγάλου Hollywoodianου στούντιο, καθώς δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία μεγάλου στούντιο του Hollywood τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, ακόμα μία άλλη πρόσφατη παραγωγή στην οποία συμμετείχε ήταν η ταινία Jeanne du Barry, αν το θυμάστε, του 2023, παρακαλώ. Τώρα, το Ebenezer αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους.

και αναμένουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλώς τον Γιώργο μας, ο οποίος μου έχει στείλει και τις μεγάλες αλήθειες της Παρασκευής. Μη βάζετε μη στον Οκτώβριο, το γράμμα μη δηλαδή, και κοιμάστε γεμιστά. Ναι, κανονικά λέει, δε, όχι λέει, δηλαδή τουλάχιστον εγώ στο σχολείο έτσι έμαθα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει τι όχι, αλλά λέει δεν είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώβριος. Τώρα για τον κοιμάστε γεμιστά, σε αυτούς που δεν τα τρώνε χωρίς κοιμά, άντε να το πεις αυτό Γιώργο. Προσωπικά χωρίς τα προτιμώ, αλλά είναι λίγο σαν καλαμάκι ή σουβλάκι, κατάλαβες. Αυτά λοιπόν παιδιά. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα παιδιά εβδομαδιαίος μας διαγωνισμός για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ χαρίζεται στον νικητή, ο οποίος θα απολαύσει ένα γεύμα στο Ready Fish, Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο 698-9860-147 ή με email στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6. Συνεχίζουμε με τις κομματάρες μας. Θα πάμε με μουσική μέχρι τις 5. Τις 5, μέχρι τις 4. Και σε πολύ πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νίκος Βέρτης και ερωτεύτηκα εσένα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr. Σύλλογος χορού Σενία.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Αλκοόλ δυνατό. Χρήστος Τάντης φυσικά. Καλώς τον και τον Περικλή μας. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον Ανδρέα μας από τη Μύκονο. Τι λες τώρα, είσαι ακόμα στη Μύκονο, Ανδρέα? Καλά, προφανώς κάνω χιούμορ. Επειδή ξέρεις, είναι συνδυασμένη με τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. 6989-860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS του τυπαπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και τι να πω, ότι είναι πολύ πλούσιο το κινηματογραφικό σκηνικό, παιδιά, σήμερα. Εδώ διαβάζω ότι η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκη θα γίνει, λέει, η πρώτη γυναίκα που θα παίξει τον Ριχάρδο τον δεύτερο. Ετοιμάζεται να περάσει από έναν βασιλικό ρόλο σε έναν άλλον. Είχε ενσαρκώσει την πριγκίπισσα Νταϊάννα στις δύο τελευταίες σεζόν του The Crown και θα πρωταγωνιστήσει τώρα στον Ριχάρδο τον δεύτερο ως η πρώτη γυναίκα που ερμηνεύει τον ομώνυμο χαρακτήρα σε παραγωγή της Royal Shakespeare Company. Γιατί? Τέλος πάντων, δεν θα πω τώρα στη συζήτηση αυτή. Βραβευμένη με Έμι και Χρυσή Σφαίρα, η 36χρονη Αυστραλή ηθοποιός θα κάνει τον ντεμπούτο της στον οργανισμό με μια εκδοχή του έργου που αλλάζει το φύλο του κεντρικού χαρακτήρα. Γνωστή και επίσης και από το The Night Manager. Λαμβάνει έναν ρόλο που στο παρελθόν λοιπόν το έχουν ερμηνεύσει σε προηγούμενες παραγωγές της RSC, δηλαδή της Royal Shakespeare Company, η David Tennant, Derek Jacobi, Jeremy Irons, Michael Redgrave, Sam West και Alan Howard.

Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε, αν θα το δούμε. Θέλω να χαιρετήσω και σήμερα και αυτή την ώρα όλα τα καλύτερα ραδιόφωνα που είναι και σήμερα κοντά μας. Μας ακούτε λοιπόν από το κανάλι 1,94,8 στην Καλαμάτα και στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο φυσικά. Την καλημέρα μου στο ραδιοφωνάκι.com και στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Μπήκα, έψαξα TikTok και δεν βρήκα. Ναι, γιατί κάθε Παρασκευή, λοιπόν, παιδιά, να ξαναπώ, βγαίνουμε μόνο ραδιοφωνικά. Χρειάζεται κι αυτό. Εξάλλου, μέσω TikTok Live θα τα πούμε σήμερα ξανά στις 8 το βραδάκι, στην εκπομπή απογείωσης στις 8 με τον Νικόλα Σωμαράκη και αμέσως μετά με τον Τάκη Δαλαγδή στις μουσικές αποστολές.

πάμε για ένα σαφάρι τώρα με τη Ριέλη Νίδου. Και αμέσως μετά έρχεται η αφιέρωση του Γιώργου μας που έχει ζητήσει Εύη Κουλκουβίνη και να μας χωρίσουν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

αλήθεια τώρα. Αυτή ήταν φυσικά η Έλληνα Παπαρίζου. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Θεοδόρα μας. Καλησπέρες πολλές πολλές. Και πού να πάμε, παιδιά. Λοιπόν, όσοι έχετε δει Φιλαράκια, θα με νιώσετε πάρα πολύ σε αυτό που θα πω. Σαν μια άλλη σκηνή από Φιλαράκια, η επική γκάφα ενός γαμπρού, παιδιά, ο οποίος στην Αυστραλία έγιναν αυτά. Την ώρα της ανταλλαγής των γαμήλιων όρκων, μπέρδεψε το όνομα της νύφης με εκείνο της αδελφής της. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό? Τι θα σκεφτόσασταν εσείς άμα σας συνέβαινε? Δεν θέλω να το φανταστώ. Αν ήσασταν μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό. Είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο, παιδιά, το περιστατικό. Η νύφη αίμα δημοσίευσε το στιγμιότυπο. Η ίδια η νύφη το δημοσίευσε. Ωμιτζή. Σε ένα βίντεο που ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια προβολές αλίμονο. Κουτσομπόλιδες όλοι είμαστε, έτσι, σε όλο τον πλανήτη. Στέκεσαι μπροστά στο ιερό και ο σύζυγός σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Και πρόσθεσε στη συνέχεια ανατροπή. Είναι το όνομα της αδελφής μου.

μπορεί να σημαίνει αυτό τώρα? Εν τω μεταξύ, χαμός έχει γίνει και με τα... με τα σχόλια έτσι από κάτω. Που λένε στην ύφη, ας πούμε, στα αγγλικά τώρα όλα αυτά, έτσι. Καλά, νομίζεις ότι είναι normal αυτό? Και γιατί λέει και συνέχισες παρόλα αυτά, τις λένε. Μία άλλη λέει, εμένα θα με έβαζε αυτό σε τόσο άσχημη διάθεση, in such a bad mood, για το υπόλοιπο του γάμου. Άλλη λέει, εγώ θα σταματούσα το γάμο αμέσως. Παιδιά, δεν είναι αστείο. Τώρα η ίδια λέει ότι επρόκειτο για απλό γλωσσικό λύστημα. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα πολλές ερωτήσεις. Γιατί τώρα δεν έχεις? Η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη. Δεν έχω καμία ανησυχία. Εγώ θα είχα. Δηλαδή αυτό τώρα. Να ανοίξει, γίναμε κατά ποιοι, λέει ο Γιώργος. Πραγματικά. Ο Γιώργος λέει, αμάν πως κάνετε έτσι, χαχά, και γελάει, μας τρολάρει. Άλλος Γιώργος. Ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη γράφει, τώρα μπαίνω να το δω. Η Διανυσία λέει, εγώ θα τους έκανα τον γάμο μετά. Τι εννοείς? Θα τους εξηγούσε δηλαδή δύο κουβέντες. Ναι, αλλά θα συνέχισες με το γάμο. Και τώρα η αναφορά μου για τα φιλαράκια, για όσους τυχόν δεν έχετε δει, επειδή το έχω και πρόσφατο, η αλήθεια είναι, γι' αυτό το θυμάμαι τόσο καλά, που πάει ο Ρος να παντρευτεί την Έμιλι και την ώρα που λένε, ξέρετε, εκεί στις Αμερικές, πώς το λένε, παίρνω ή αποδέχομαι, δεν ξέρω πώς το λέει, και λέει το όνομα εσένα τάδε, και λέει το όνομα, αντί να πει το όνομα της Έμιλι, λέει το όνομα της Ρέιτσελ. Wow.

αυτά. Οπότε ή τώρα όλα αυτά δεν ξέρω. Όντως δεν είναι κάτι, δεν ξέρεις για ποιο λόγο μπορεί να γίνει αυτό το μπέρδεμα. Μια από την άλλη, κάποιοι κοιμούνται ένα όνειρο βαθύ.

Λοιπόν, εδώ τώρα η Διονυσία μου κάνει μια ωραία επισήμανση, παιδιά. Κάτι που με έκανε και εμένα να σας πω να το ψάξω λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά το προηγούμενο θέμα που λέγαμε για την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκη, η οποία θα είναι η πρώτη γυναίκα, Ριχάρδος ο δεύτερος. Αρχικά να πω, γιατί δεν θυμάμαι αν το διευκρίνησα πριν, ότι πρόκειται για θεατρική παράσταση, θεατρικό έργο, έτσι, όχι για ταινία. Και ύστερα ότι αυτό δεν είναι κάτι πια τουλάχιστον ασυνήθιστο στο θέατρο. Αρκετές γυναίκες έχουν ερμηνεύσει ανδρικούς ρόλους του Σέξπιρ. Και μάλιστα, για να δεις καμιά φορά, το Ριχάρδο τον δεύτερο τον είχε παίξει ήδη η Φιώνα Σο το 1995. Η είδηση είναι ότι η Ντεμπίκη, εν λόγω ηθοποιός, θα είναι η πρώτη γυναίκα που υποδύεται το Ριχάρδο το δεύτερο σε παραγωγή της συγκεκριμένης εταιρείας, έτσι, της Royal Shakespeare Company. Γιατί όπως μας έχει στείλει εδώ και η Διονυσία, τα μεγάλα θέατρα ξέρουν ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα προκαλέσει τεράστιο θόρυβο, συζητήσεις κτλ. Και ότι είναι με την εμπορική έννοια μια τάση, μια μόδα τέλος πάντων που πουλάει και εισιτήρια και ξέρετε το σούσουρο να γίνεται. Αυτά. Ωραία όμως, γιατί το ψάξαμε και εμείς λίγο πιο βαθιά. Και θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι στον χώρο του κινηματογράφου, και αυτή τη φορά στον Ben Affleck. Καλώς τον και τον Νίκο μας από ζωγράφου. Θέλω να ξαναπώ λοιπόν, παιδιά, ότι είστε πάρα πολύ εκείνοι που μου έχετε στείλει συνθέσεις με μουσική τραγουδιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία κομμάτια θα τα ακούμε Δευτέρα έως Πέμπτη, προτιμώ, που έχουμε και το TikTok Live, γιατί κάποιοι συντονίζεστε εκεί, και να τα ακούμε όλοι μαζί. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κόνσεπτ τώρα στο μυαλό μας, το λέω, είναι πρωτόλιο αυτό που θα πω, αλλά όταν θα υπάρχει έτσι ένας σεβαστός αριθμός, ας πούμε, συνθέσεων, μια φορά το μήνα, θα δούμε τώρα κάθε πότε θα γίνεται, θα βάζουμε ψηφοφορία. Θα αποφασίσετε εσείς ποιο σας άρεσε περισσότερο. Και τότε ο δημιουργός θα βγαίνει να, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω TikTok, όπως θέλει, για μια συνέντευξη.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με Daphne Lawrence και Γύρνα. Το ακούσαμε αυτό, δεν πειράζει. Όχι, δεν το ακούσαμε. Δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε αν το έχουμε ακούσει.
1: Μάντεψε ποιος πονάει, ποιος ζητάει.
0: Εδώ ο Γιώργος μου λέει την ύφη την έλεγαν Έμα και την αδερφή της Έμιλι.
1: Και με θα, πες μου τι θες.
0: Και πάλι.
1: Να θέλω μόνο εσύ.
0: Να ήταν Μέρη και Μαρία, ας πούμε, να καταλάβω.
1: Ψάχνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: θέλετε να ταξιδέψετε στους εθέρες της μουσικής,
1: επιβιβαστείτε στο δικό μας Ερμπάς.
0: Κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ με τον Νίκο Σωμαράκη.
1: Για ένα δύο ώρο μουσικό ταξίδι που θα σας απογειώσει.

0: Μην κάνει πω δεν θυμάσαι. Κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, παιδιά. Μυστικ, νεύμα.
1: Και τώρα κάτσε, πιάσε την αρχή και ψάξε. Ζωή είναι αυτή που κάνει, ή μήπω και απατάσαι. Σε όλου πάντα δείχνει ότι δεν θα.
0: Καλησπέρα μου σε όλου όσοι τώρα συντονιστήκατε.
1: Μόνο κλάψε. Για ποιο σε αγάπησε, απάτησε και θάψε. Σαν το κινητό σου.
0: Πλούσιο και σήμερα, έτσι το πρόγραμμα. Αμέσως μετά από εμένα, στις 6 δηλαδή, έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Η καρδιά. Απογείωση στις 8 με τον Νικόλα Σωμαράκη, μουσικές αποστολές. Αμέσως μετά με τον Τάκη Δαλαγδής. Yeah. Και φυσικά Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1.

Λοιπόν, νωρίτερα όμως, παιδιά, σας υποσχέθηκα Ben Affleck και μάλιστα... Πάμε πιο συγκεκριμένα σε Ben Affleck και τεχνητή νοημοσύνη. AI αποκάλυψε, λέει, ότι χρησιμοποίησε AI στη νέα του ταινία με τίτλο Animals.

Μιλώντας λοιπόν σε συνέντευξή του την Τετάρτη, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είπε ότι χρησιμοποίησε AI σε αρκετές πλευρές της νέας του ταινίας για το Netflix. Απέφυγε όμως να γίνει συγκεκριμένος. Εξήγησε ότι ο κινηματογράφος βασίζεται και στην ψευδαίσθηση πως αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικό. Παρομοίωσε την αποκάλυψη των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν με έναν ταχυδακτυλουργό, ο οποίος εξηγεί στο κοινό το κόλπο προτού το παρουσιάσει. Οπότε, ναι, λέει, τη χρησιμοποιήσαμε, θεωρώντας ότι το Animals είναι ένα καλό παράδειγμα ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή παραμένει, όπως είπε, μια πολύ ανθρώπινη ταινία.

Υποστήριξε ότι ο φόβος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη υποχωρεί όταν οι ίδιοι οι κινηματογραφιστές αρχίζουν να δουλεύουν με τα εργαλεία και αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου. Κατά την άποψή του, τότε η τεχνητή νοημοσύνη πάβει να είναι μια αόριστη και τρομακτική απειλή και γίνεται ακόμα ένα τεχνολογικό εργαλείο στη μακρά ιστορία των αλλαγών που έχουν περάσει από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ταινία αυτή καθεαυτή, Animals, ο Ben Affleck και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει σεναριακά. Ακολουθεί έναν υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες και τη σύζυγό του, οι οποίοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα όταν απάγεται ο γιος τους. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν Κέρι Ουάσιγκτον, Τζίλιαν Άντερσον και ο Στίβεν Γιούν. Πρόκειται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες, αλλά και στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου.

Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Θοδωρό μου, έχω λάβει την αφιέρωσή σου. Θα την ακούσουμε σε λίγο, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου. Οπότε συνεχίζω για να δούμε τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Εδώ είμαστε. Α, έρχεται. Χαμογέλασε. Πάει, πέρασε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Σταν, λοιπόν, και δεν φταίς εσύ. Ήρθε η ώρα όμως να ενημερωθούμε, παιδιά, για τον καιρό. Από την αγαπημένη μας πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι ήδη συνδεδεμένη στην γραμμή. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε και επίσης να σου πω ότι έχω δεχτεί μηνύματα και για την Κρήτη και για όλα αυτά τα πολύ, τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που ζουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Πράγματι. Και δυστυχώς θα τους απογοητεύσω με το θέμα του καιρού, διότι τα φαινόμενα δεν έχουν σταματήσει και θα συνεχιστούν. Και ο αέρας και η βροχή. Πάμε όμως να το δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο δελτίο καινούριο. Επικαιροποίηση μάλλον του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 4 του μηνός στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 του μηνός. Πιο συγκεκριμένα, κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Τρίτον, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 9 βοφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτή τη στιγμή οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει στα 8 μποφόρ, όμως γύρω στα μεσάνυχτα στα ανατολικό τμήμα της θάλασσας Κυθύρων, στο νότιο-δυτικό Αιγαίο, το νότιο-ανατολικό Ικάριο στο δυτικό τμήμα, στον Καφυρέα και στο κεντρικό Αιγαίο στα δυτικά θα ενισχυθεί και πάλι και θα φτάσουμε πάλι τα 9 μποφόρ και γι' αυτό θα υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία για να μην ταλαιπωρηθούν από την απαγόρευση. Πάμε να δούμε σήμερα τον καιρό, ο οποίος συνεχίζεται. Στην Ανατολική Υπηρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, το Κεντρικό και το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και πιθανόν πρόσκαιρα και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αιθρίο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η άνεμη είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο 9. Η θερμοκρασία έφτασε στα ανατολικά υπηρωτικά της Κυκλάδας και την Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. 26 βαθμούς που ήταν και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είχαμε στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα, στο Μεσολόγγι και στην Κεφαλονιά. Τώρα, επίσης, βροχές είχαμε και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Ραφίνα, στο Καστελόριζο που είχαμε και καταιγίδα και στη Σούδα. Και αυτή τη στιγμή βροχές έχουμε στη Σκύρο, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Αυτά είναι τα φαινόμενα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στο Καστελόριζο η θερμοκρασία έφτασε στους 18 βαθμούς με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, γρήγορα όμως θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική. Και περιμένουμε και πάλι βροχή και καταιγίδα στο Καστελόριζο. Ενώ η Αττική, η μικρότερη θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν στους 19 βαθμούς στο Μαραθώνα και στο Τατόι και η μεγαλύτερη 23 βαθμούς, τώρα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία που είχαμε στο Ελληνικό και στο Σκοινιά και στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφια η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έφτασε τους 25 βαθμούς με νεφώσεις και βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και να περάσουμε στον αυριανό καιρό, εκτός αν θες κάτι για σήμερα.
0: Όχι, μας έχεις καλύψει νομίζω.
1: Ωραία.
0: Πάμε για να δούμε τον αυριανό.
1: Λοιπόν, αύριο γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Στην Κρήτη και τα 12 άνοισα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη μέχρι και τις βραδινές ώρες. Και από το μεσημέρι στα 12 άνοισα. Στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο μέχρι και 6 τοπικά και στα ανατολικά θα είναι 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά και πάλι τα 9 μποφόρ με εξασθένιση από αύριο, μικρή εξασθένιση από αύριο το απόγευμα. Αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους γύρω στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 21 το μεσημέρι. Στην Αττική για αύριο θα έχουμε νεφώσεις με 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 20 το μεσημέρι με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ρηπές όμως και κυρίως τα ανατολικά θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ και πιθανότητα για βροχή. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 14 βαθμούς θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι, από 14 μέχρι 23, με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και σχεδόν έθριο καιρό για αύριο. Ενώ οι θερμοκρασίες αύριο θα είναι στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 22-23 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 24-25 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι, Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά θα έχει 13 βαθμού και η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησο 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησο 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 22 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 10-11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 16-17. Οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια που περιμένουμε να έχει και βροχή και εκεί όπως προανέφερα 13 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, η Κρήτη 15 βαθμούς το πρωί μέχρι 22 το μεσημέρι, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Η Αττική τώρα για αύριο, η θερμοκρασία είπαμε θα είναι από 14 μέχρι 22 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη 11 βαθμούς το πρωί αλλά μέχρι 25 το μεσημέρι. Αυτά για αύριο και πάμε και για την Κυριακή. Στα γενικά χαρακτηριστικά, Κρήτη, Δωδεκάνησα και πάλι βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν ισχυρά, ενώ στο Δωδεκάνησα μέχρι και αργά το μεσημέρι θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Εύβοια που θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-δυτικοί μέχρι και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο μέχρι και το πρωί 8 με 9 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά υπηρωτικά. Στο Καστελόριζο και την Κυριακή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες με ασθενείς ανέμους, αλλά θα έχουμε φαινόμενα ασθενείς μεταβλητούς ανέμους αρχικά και μετά θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί οι άνεμοι. Στην Αττική την Κυριακή θα έχουμε 15 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 το μεσημέρι η θερμοκρασία με βόρειους ανέμους 2 μποφόρ, ρηπές θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ στα ανατολικά και η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με 14 βαθμούς το πρωί μέχρι 25 με 26 το μεσημέρι, και νοτιοδυτικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Λίγο ιδιαίτερη προσοχή στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, γιατί τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και κυρίως στις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση εγώ. Εδώ όμως οι φίλοι όπως πάντα σε χαιρετούν, μας διευκρινίζουν κιόλας ότι έχει να κάνει με την περιοχή του Μυλοποτάμου εκεί στην Κρήτη, έτσι, με
1: ναι,
0: την κακοκαιρία.
1: Ναι.
0: Σου εύχονται καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα. Λίγο προσοχή, εντάξει, ένα σύστημα είναι, θα περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: ακριβώς,
1: πρέπει να έχουμε λίγο την προσοχή μας τεταμένη.
0: Τέλεια.
1: Και να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά και πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, πήγε η Ζαχαρία, παιδιά, ενημερωθήκαμε για τον καιρό. Όπως ακούσατε, ανταποδίδει και εκείνη τις ευχές σας για καλό Σαββατοκύριακο και τις καλησπέρες σας. Καλώς την και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη.

Μαριάντα Πιερίδη έρχεται για τη συνέχεια και αγνοείται. Και επιστρέφω κι εγώ σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Μιας και σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 6.

Λοιπόν, εδώ τώρα ερχόμαστε, παιδιά, και πριν σας αποχαιρετήσω να κάνουμε έτσι και την αναφορά μας έτσι για την ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία τώρα θα έχει ένα εξαιρετικό, νομίζω, ενδιαφέρον, γιατί θα πάμε να δούμε ποια στιγμή της εβδομάδας είναι το κάθε ζώδιο. Μέρα δεν βγαίνει. Για να δούμε. Ο κρυός είναι μία Δευτέρα πρωί. Μπαίνει επιθετικά χωρίς να φταίει κανείς. Ο Ταύρος είναι Κυριακή μεσημέρι. Φαγητό, καναπές και ακύρωση κάθε μετακίνησης. Ο Δίδυμος είναι μια Παρασκευή απόγευμα, γιατί έχει ήδη κανονίσει τρεις διαφορετικές εξόδους. Ο Καρκίνος είναι Κυριακή βράδυ. Νοσταλγεί το Σαββατοκύριακο πριν καν τελειώσει. Ο Λέων είναι Σάββατο βράδυ, έτσι, ντύσιμο, φώτα και είσοδος, λες και ανοίγει η αυλαία. Ενώ ο Παρθένος μάλλον είναι Δευτέρα στις 8 το πρωί συγκεκριμένα. Πρόγραμμα, λίστα και κρίση επειδή κάποιος άργησε 2 ολόκληρα λεπτά. Ο Ζυγός είναι Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ακόμα αποφασίζει πού θα βγει και τι θα φορέσει, αν θα βγει βέβαια. Ο Σκορπιός είναι Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα. Σκοτάδι, μυστήριο και ένα μήνυμα που δεν έπρεπε να σταλεί. Ο Τοξότης είναι Πέμπτη βράδυ. Βγαίνει για ένα ποτό, μωρέ, και γυρίζει Σάββατο. Ο Εγώκερος είναι Τρίτη πρωί. Η μόνη στιγμή που όλοι δουλεύουν και κανείς δεν έχει δικαιολογία. Ο Υδροχός είναι μία Τετάρτη στις 3 και 17 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα. Άκυρη ώρα, άκυρη μέρα, αλλά έχει μία επαναστατική ιδέα. Ο Ιχθύς πάλι είναι Κυριακή χαράματα. Λίγο όνειρο, λίγο δράμα και καθόλου επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα πούμε με το καλό μέσω TikTok Live εμείς, έτσι στις 8 με την εκπομπή του Νικόλα Σωμαράκη, απογείωση στις 8 και αμέσως μετά με τον Δάκη Δαλαγδί και τις μουσικές αποστολές. Έρχεται αμέσως τώρα η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πανέμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και ανανεώνουμε με το καλό το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 3 η ώρα το μεσημεράκι. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: 210-5761-620.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Φλάει στο δεξιό δικέφαλο επέστη ο Χρήστος Τζόλης στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής κόντρα στην Ολλανδία. Εκτός για 15 με 20 μέρες, αναμένεται να μείνει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε από την αποστολή της Γαλανόλευκης και επέστρεψε στην Αγγλία για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Στο μάτι της Κυριακής με τη Γερμανία, στρέφεται πλέον η εθνική μας ομάδα. Ο Γάλλος ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός στο Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Μακάβη Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ερναγκόμεθ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φάλ και Σλούκα. Εκτός για τους φιλοξενούμενους αναμένεται να μείνει ο Ντάνιελ Τάις λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα περιμένουν στο Παναθηναϊκό. Σε μαγνητική διαπολιθεί ο επιθετικός των Πράσινων ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάσεις στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι των Ολυμπιακών να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρη στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού. Νέος Χλωτάβητας τοποθετήθηκε στο ΆΚΑ. Εξαιρετικό σύλλογο με φανταστική οργάνωση χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελβετίας με τη Σλοβενία ο Ρέμο Φρόιλερ μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε. Ήταν το κατάλληλο βήμα. Μου επιτρέπει να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο σύλλογο, τον μεγαλύτερο της Ελλάδας, χωρίς καμία αμφιβολία, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά. Τόνισε στη συνέντευξή του στην Πορτογαλική Αμπόλα ο Ζώτα Σίλβα. Πανέλα βασικού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Πένθος στην ΑΕΚ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής των Κιτρινόμαυρων στην ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών τη σεζόν 1968-69. Οι άνθρωποι της Ένωσης συνεχίζουν την αναζήτηση για το προπονητικό κέντρο στην Αγγλία που θα μείνει η ομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City. Μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες σχετικά με το αν ο Θωμάς Στρακώσα θα προλάβει να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα χάρη σε γκολ του Λουσέ. Διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του δικεφάλου του Βόρα έδωσε ο Αλέσιο Λύση. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά του δικεφάλου του Βόρα. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη θλάση στο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού. Ο γκάρ της Ένωσης θα χάσει την προσεχή αναμέτρηση με τον Μαρούσιο για την πρεμιέρα της Greek Basket League και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει αυτόν κόντρα στη Βίλμπας για το Basketball Champions League. Εντός της ημέρας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΚΑΕ ΠΑΟ για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιθουανό σέντερ τον Άτης Μοντεγιούνας, ο οποίος θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο. Η Manchester City έκανε έφεση κατά της απόφασης που την κρίνει ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009 με 2018. Η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά, το μήνυμα των πολιτών. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague διεξάγονται αναμετρήσεις. Στις 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια και Μπάγερν Παρτιζάν και στις 9.30 Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων από τα κανάλια Nova Sports. Με την αναμέτρηση Γαλλία-Ιταλία στις 10 παρατέταρτο να ξεχωρίζει, συνεχίζεται η δράση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Την ίδια ώρα παίζουν Βέλγιο-Τουρκία, Βοσνία-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία-Ρουμανία και νησιά Φερόε-Σλοβακία. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7 η Κύπρος φιλοξενεί την Αρμενία και η Λετωνία το Μαυροβούνιο. Στο ημίχρονο Καζακστάν-Μολδαβία 0-1. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα που σας στέλνετε. Καλώς ήρθατε εδώ στον Interbet in Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Και απόψε στα ραδιοφωνά σας είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα του 2026. Σάγης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και σήμερα, όλη η αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ μέχρι και τις 9.

Πάμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821.

Θα μιλήσουμε και για την εθνική μας, για την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία χθες. Σήμερα, να σας πω, έχει και άλλα παιχνίδια για το Nations Link, για το πρώτο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Βέλγιο-Τουρκία και Γαλλία-Ιταλία. Για το δεύτερο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο όλα τα μάτς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία και Πολωνία-Ρουμανία. Έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη για το τρίτο γκρουπ. Βρισκόμαστε στο 54ο λεπτό. Καζακστάν,

Μολδαβία 0-2. Στις 7 Κύπρος Αρμενία, Λετωνία Μαυροβούνιο και στις 10 παρατέταρτο Νήσι Φερόες Σλοβακία. Έχουμε και μάτς για την Ευρωλίγκα σήμερα. Στις 8 Τζάμπολ στο Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς αυτό για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3 και στις 9 και μισή Μπασκόνια Μιλάνο.

Βαγγέλη μου, καλώς ήρθες. Μου λες ότι είχε πολύ κίνηση από την Κηφισιά μέχρι και το Εγάλεο, στην Εθνική, το ξέρω. Και η Παρασκευή σήμερα χαμός γίνεται. Προσοχή, παιδιά, εσείς που είστε στο δρόμο και λόγω του καιρού. Καλή ξεκούραση, καλή μου φίλε. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Και σήμερα πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σάκη, καλησπέρα σε σένα και στους συνεργάτες σου. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όσους και όσες ακούνε. Καλή συνέχεια. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, φίλες και φίλοι, μέσω τηλεδιάσκεψης η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Super League με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ υπέρ των μικρομεσαίων, που λέμε. Είναι ένα θέμα που άνοιξε και προωθεί ο πρόεδρος της διοργανώτριας, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος. Ακούστηκαν πολλές απόψεις που είχαν ενδιαφέρον και η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνάντηση, προηγήθηκε επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός που εστίαζε σε 4 σημεία: συνολικά έσοδα, εμπορικότητα, μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες και κριτήρια διανομής των εσόδων σε άλλες χώρες. Ο Γιάννης Αλαφούζος συμφώνησε με τα βασικά σημεία, ωστόσο οι ενστάσεις του αφορούν κυρίως το θέμα της εμπορικότητας. Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούν να μην λάβουμε υπόψη λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αλαφούζος. Και σίγουρα φαίνεται ότι είναι βέβαιο μάλλον ότι θα υπάρξουν εντάσεις και διαφωνίες πιο πολύ μεταξύ των Big Four. Ο πρόεδρος του Super League λοιπόν σημείωσε επίσης πως αν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης. Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε. 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε. Ο κύριος Μινάς Λισάνδρου από την ΑΕΚ είπε ότι πρέπει να μελετηθεί το πώς θα αυξηθούν τα έσοδα γενικά και όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολέου. Ο κύριος Αλαφούζος απάντησε τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει με την στοίχημα ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τον εκμεταλλευτούν δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιριών, είπε ο κύριος Αλαφούζος. Ο κύριος Μπουτσικάρης από τον Παναθηναϊκό πρότεινε να ξεκινήσει άμεσα μια διαδικασία της Λίγκας. Ώστε να μαζευτούν κάποια στοιχεία με τις εταιρείες όπως η Deloitte, ας πούμε, για να μην χαθεί χρόνος να τα δουν αυτά όσο είναι να τον πιο γρήγορα. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, η κυρία Εύη Κουτσαφτάκη στάθηκε στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο που υπάρχει παντού στον κόσμο και λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα μοντέλα. Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η κυρία Μαρία Κοντζάρεβα, που σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι υπέρ της σχετικής διαχείρισης, αλλά θέλει να έχει ξεκάθαρη οπτική της διαδικασίας και του σκεπτικού που θα ακολουθούν. Η Κάτια Κοξένογλου, από πλευρά Ατρομήτου, έθεσε το θέμα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Και είπε πως τα έσοδα των μικρών δεν αυξάνονται, σε αντίθεση βέβαια με τα έσοδα των μεγάλων. Για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό και αν θα βγει προς καπνός. Πάντως στην προηγούμενη εκπομπή και ο Δήμος και ο Γιώργος σωστά είπαν ότι και να πάρουν κάποια χρήματα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να πάνε κατευθείαν να πιάσουν τόπο, δηλαδή να μην πάνε σε τσέπες προέδρων ή παρατρεχάμενων. Γήπεδα ακαδημίες, ενίσχυση των ομάδων, ούτως ώστε θα πω εγώ να μην καμία ομάδα, ας πούμε, του δανεικούς, να μην κρέμεται από καμία, σε εισαγωγικά λέξη, από καμία μεγάλη.

στον Παναθηναϊκό υπάρχει αναμονή για Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος λογικά είναι καθοδόν για Αθήνα. Και το λέω αυτό αναφορικά με τον τραυματισμό του παίκτη που αποκόμισε από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό, ενώ ψιντέρπι βέβαια με τον Ολυμπιακό. Μακάρι να το έχει προλάβει για να μην έχει μεγάλη ζημιά ο

ξεκίνησε βασικός στην εθνική του χθες, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης. Δεκατέσσερα λεπτά έμεινε στο γήπεδο μόνο, γιατί αποχώρησε μετά με ενοχλήσεις, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Και φυσικά υπάρχει αρκετή ανησυχία, θα έλεγα, στους φίλους αλλά και στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

η εθνική μας μια ανάσα το να κερδίσει στην Ολλανδία. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε και αρκετές αλλαγές ο Τσάβη. Παρόλο το σκόρ ήταν 2-0, ισοφάρισαν οι Ολλανδοί και λίγο έλειψε να χαθεί και το μάτς. Πολύ καλή η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στην επανάληψη. Δεν είναι άσχημος ο βαθμός της ισοπαλίας, γιατί σχεδόν εξασφαλίζει τη θέση της στο γκρουπ των ισχυρών για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πολύ προβληματικό το δεύτερο. Πολύ κουρασμένη η ομάδα, θα πω. Ιωαννίδης δέχτηκε μεγάλη κριτική για την ευκαιρία που έχασε στην Γερμανία. Η αλήθεια είναι όμως όταν μπήκε η εθνική μετά βελτιώθηκε, έγινε πιο επιθετική, γιατί βοηθούσε περισσότερο τον Παυλίδη. Και ο Κουρμπέλης έδωσε και τον γκολ βέβαια. Έμεινε ευχαριστημένος ο προπονητής σε σχέση με τον Ζαφίρη. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι πήρε την απόφαση να κατεβάσει την ενδεκάδα με τις δύο αλλαγές που βοήθησαν να πάρει τη νίκη η εθνική μας στη Γερμανία. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν πολύ καλό παιχνίδι για την εθνική μας. Σωστά έμεινε πίσω από την μπάλα με καλές αμυντικές αντιδράσεις. Περίπου 34% η κατοχή, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Και φυσικά αξιοποίησε τα λάθη της Ολλανδικής άμυνας. Πέτυχε 2 γκολ με καταπληκτική συνεργασία τον Ιωαννίδη Μασούρα. Ήταν όντως μια προβληματική σύνδεση των Ολλανδών. Και το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν οι αλλαγές που είπα και το γήπεδο κατηφόρησε.

0: Βέβαια δεν θα βλέπαμε την ενδεκάδα της Ολλανδίας αν έπαιζε κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, έτσι, γιατί και η Γερμανία είναι σε φάση αναδιοργάνωσης αυτές οι δύο ομάδες. Όταν έβαλε τους καλούς είδαμε ποια ήταν πραγματικά η Ολλανδία, έτσι. Όταν μπήκαν δηλαδή βασική κεντρική χαβ και έπαιξε με την καλή της τριάδα, φάνηκε πόσο μεγάλη απόσταση.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
12: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
11: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-87164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
16: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Η ώρα είναι 6:30.
18: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε Αλφα παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Εννοείται ότι και με τα δικά σας μηνύματα μας βοηθάτε για να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters που θα τους έχουμε στον αέρα. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα και στο φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Και μου στέλνει αυτά τα ωραία τα νεκροτάκια ο Άγγελος, λέει: πότε θα πάει ο άντρας σου για ελιές για να βρεθούμε? Μα δεν έχουμε ελιές, απαντάει η γυναίκα. Τότε λέει να το γράψω εγώ 5 στρέμματα για να έχετε. Και μου στέλνει επίσης και την πιο σύντομη ιστορία με ευτυχισμένο τέλος, παιδιά. Ακούστε, ο φίλος ο Άγγελος. Μια φορά και έναν καιρό ρώτησε ένας νέος την καλή του: θα με παντρευτείς? Εκείνη απάντησε: όχι. Και από τότε το παλικάρι ζει ευτυχισμένο, βλέπει ποδόσφαιρο, παίζει PlayStation, πίνει μπύρες χωρίς σταματημό, έχει κάνει πολλά λεφτά και πάει όπου γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει. Ωραίος ο Άγγελος. Χρόνια πολλά να πω στο φίλο μου τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο που έχει γενέθλια. Πολύ χρόνος με υγεία, φίλε, και εύχομαι όλα τα καλά του Θεού και πάντα πάντα επιτυχίες. Καλησπέρα και στην Παρασκευή. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Και στο φίλο τον Ανδρέα, καλησπέρα.

από ό,τι λένε νεότερες πληροφορίες, την Κυριακή θα έρθει στην Ελλάδα για να υποβληθεί τις απαραίτητες εξετάσεις, δηλαδή στην μαγνητική, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του Ολιβάη Γκαρσία. Λογικό είναι να μην μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση προτού υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής αυτή την εξέταση. Να ευχηθούμε περαστικά και στον James, που και αυτός κάνει τη χρονιά με το σοβαρότατο τραυματισμό που είχε χθες.

Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για το Nations Link, για το τρίτο γκρουπ. 78 λεπτό, φίλες και φίλοι. Καζακστάν, Μολδαβία είναι στο 1-2. Σε 25 λεπτά έχουμε σέντρα στο μάτς της Κύπρου με την Αρμενία, στο μάτς της Λετωνίας με το Μαυροβούνιο και τα άλλα τα παιχνίδια είναι στις 10:15. Καλησπέρα στην Κύπρο λοιπόν, να πω και στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο τον Mike.

Πριν πάμε στα της ΑΕΚ, να σας πω πως Sport FM TV είναι η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου που ρωτάτε κιόλας. Ξεκινάει η δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας από σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας μέσω μπαίνοντας στο ίντερνετ στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν λοιπόν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και on demand βέβαια, έτσι. Σε αυτή την πρώτη φάση, καθώς η υπηρεσία σιγά σιγά εμπλουτίζεται σε διακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από αύριο Σάββατο ξεκινά και την μετάδοση των αγώνων της Basket League.

αύριο στις 3, Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι, στις 5.30 Καρδίτσα Άρης, την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, στις 1 το μεσημέρι, στις 5.30 από το Ιβανόφιο Ηρακλής Ολυμπιακός.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάκο για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λένε κάποιοι φίλε. Μάριε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αλλά όμως δεν έχουμε...
2: Ζάχαρη με βροχή είναι σήμερα η μέρα.
0: Ναι, σιγά με λιώσεις άμα βγεις έξω. Λοιπόν, αλλά δεν έχει πρωτάθλημα τώρα την Κυριακή. Έχει άλλο ένα μάτι της εθνικής μας με τη Γερμανία. Θες να μου πεις δυο λόγια για το χθεσινό? Τι αποκόμισες εσύ, τι είδες χθες?
2: Έχετε, από ένα ημίχρονο είχαν οι δύο ομάδες. Καλά τα πήγε η εθνική μας. Εγώ είμαι ικανοποιημένος.
0: Συμφωνώ.
2: Φάνηκε η κούραση.
0: Και η διαφορά ποιότητας στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκαν οι καλοί εκεί στο κέντρο.
2: Η διαφορά ποιότητας στο δεύτερο ημίχρονο και ότι η Ολλανδία έχει πάρα πολλές απουσίες από ό,τι έμαθα.
0: Ναι.
2: Έχουμε πει ότι σε σχέση με Γερμανία και Σερβία η Ολλανδία είναι πιο καλός αντίπαλος. Όμως οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίθηκαν, τα πήγαν εξαιρετικά. Είχαν πλάνο σε ένα ακόμα παιχνίδι. Και εγώ είμαι ικανοποιημένος πραγματικά. Όμως έχω και κάποια παράπονα από κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά εντάξει, αυτά. Για παράδειγμα, ο Τετέι. Δηλαδή, σου δίνεται δυνατότητα να μπεις στον αγωνιστικό χώρο να βοηθήσεις. Και οκ, καταλαβαίνω στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε επιθέσεις. Όμως αμυντικά πρέπει να κάνεις κάτι. Να μην ακουμπάς μόνο τον αντίπαλό σου και να τον αφήνεις να περάσει. Γιατί τον έβαλε αριστερά. Να μου πει κάποιος, δεν είναι η θέση του εκεί, ως αριστερό εξτρέμος, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Δεν. Στα αμυντικά του καθήκοντα δεν τα καθόλου.
2: Στα αμυντικά του ήταν. Δεν τον κατηγορώ, όμως απλά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ήταν λίγο light, αν μπορώ να το πω.
2: Ήταν λίγο light. Φάνηκε η κούραση, ξέρεις που κατάλαβα ότι κουράστηκε πάρα πολύ η εθνική από τις προσπάθειες του Καρέτσα. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έδειχνε με αναθυμία. Μοιάσεις πήγαινε. Είναι και είναι λογικό.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Κρατάμε όμως το βαθμό.
0: Ναι, καλά.
2: Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Γερμανία, νομίζω τελειώνει το όποιο πράγμα και ας χάσουμε από την Ολλανδία μετά. Αν δηλαδή κερδίσουμε τη Γερμανία, είμαστε σίγουρα δεύτεροι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι δύο δύσκολα παιχνίδια με τους Γερμανούς και με τους Ολλανδούς, παρόλο που βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης αυτές οι ομάδες. Από εγώ δεν είδες 40 ή 41 παίκτες πήρε ο
2: κλόπ. 44
0: πήρε. Εντάξει. Αυτό δείχνει ότι είναι σε μια τέτοια φάση. Αλλά δεν πάει να είναι Γερμανία, φίλε. Άλλο επίπεδο, άλλη ποιότητα παικτών, όλα αυτά δεν το συζητάμε.
2: Είμαστε πάντως ικανοποιημένοι, περήφανοι.
0: Γίνεται μια καλή προσπάθεια.
2: Και βλέπουμε και ποδόσφαιρο, γιατί δεν βλέπουμε μόνο το ταμπούρι του δεύτερου ημιχρόνου που θα σου πω εγώ. Είχαμε και ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Βέβαια και οι Ολλανδοί έβαλαν δύο γκολ τα οποία ήταν σωστά offside, τα ακυρώθηκαν.
0: Ναι.
2: Όμως τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε στα της ΑΕΚ.
2: Ναι, να επιστρέψουμε στα της ΑΕΚ. Προπονήσεις με όσους ποδοσφαιριστές έχει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζονται. Υπάρχει το πρωί της Κυριακής στις 11 τελευταίο φιλικό με Πανετολικό στο ελληνικό Sports Park, στο νέο γήπεδο που έχει δημιουργηθεί εκεί στο ελληνικό. Δοχημές, κάποια συμπεράσματα, σε ποδοσφαιριστές θα δώσει χρόνο συμμετοχής που δεν έχουν μέχρι στιγμής ο Μάρκο Νίκολη.
0: Λογικό είναι αυτό.
2: Είναι λογικό. Υπάρχουν οι απουσίες 13 ποδοσφαιριστών συν 3 οι τραυματίες. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάρει έστω λίγο χρόνο συμμετοχής ο Λάζαρος Ρώτα. Το σίγουρο είναι ότι από Δευτέρα μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις.
0: Α, ωραία, επιστρέφει δηλαδή σιγά.
2: Επιστρέφει δυναμικά, γι' αυτό είπαμε ότι φουλάρει από εβδομάδα ο Ρώτα. Θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, το είπαμε και το πρωί, το λέμε και τώρα, ότι ο Στρακός είναι στο 50-50 η συμμετοχή του με τους κριτικούς και θα κρίνει ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με το ιατρικό επιτελείο αν είναι εντάξει το χέρι του, γιατί έχει υποστεί ράγισμα στο δεξιό του καρπό. Όσον αφορά τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του και έχει τονίσει στο περιβάλλον του ότι θα προλάβει και το παιχνίδι με τον Όφη. Μακάρι, εγώ θα πω, όμως καλό είναι να είναι 100% έτοιμος. Και για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την απόφαση θα την πάρει πάλι ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού πρώτα πει το ιατρικό επιτελείο ανάψει το πράσινο φως. Πει ότι ο Μαγιάρος είναι έτοιμος, μπορεί να αγωνιστεί. Αν δεν τα καταφέρει με τον Όφη, θέλω να πιστεύω με τη Σαχτάρ, με την αποστολή δηλαδή που θα φύγει για Αγγλία, που θα ταξιδέψει για την Αγγλία, να είναι και ο Βάργα.
0: Μάλιστα. Είδα
2: αυτά
0: τον...
2: όσον αφορά τους τρεις τραυματίες.
0: Ο Γιώβιτς πάντως ήταν βασικός χθες με τους Γερμανούς, με την Εθνική Τροπή και ο Ζίβκοβιτς από ό,τι είδα.
2: Ο Γιώβιτς ήταν βασικός, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς τεκάρει τους διεθνείς. Όχι επειδή κάνει προπονήσεις με αυτούς που έχει στη διάθεσή του τώρα. Προσπαθεί να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Για παράδειγμα, έχουμε δει ότι ο Ζούμπουκοφ στο Ουκρανία Γεωργία έπαιξε δεξί μπακ χαφ σε διάταξη 3-5-2. Ο Κάιρινεν σε 4-3-3 παίζει ως εσωτερικός μέσος, ως οκτάρι δηλαδή, με τη Φιλανδία. Ο Κοϊτά σε 4-2-3-1 έπαιξε ως ακραίος στο δεξί άκρο της επίθεσης. Μόνο στην κορυφή, σε αυτό το 5-4-1 που δοκιμάζει η Σερβία, είναι ο Γιώβιτς. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει και τις βοήθειες, δεν έχει δηλαδή ένα Βάργα δίπλα του να κάνει τη δουλειά, να τον βοηθάει. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς τα βλέπει αυτά.
0: Φαντάζομαι ότι θα επικεντρώθηκε και στον Πιερό, έτσι.
2: Εντάξει, στον Πιερό δεν επικεντρώνεται, γιατί ο Πιερό δεν υπολογίζεται.
0: Ναι, αλλά έπαιξε αλλαγή. Να σε ρωτήσω τώρα, να σου κάνω μια χαζή ερώτηση, φίλε, γιατί δεν θυμάμαι.
2: Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις.
0: Ωραία. Ο Πιερό ήρθε από... από ποια ομάδα ήρθε, από το Ισραήλ κάτω?
2: Από την... τώρα με... Χάπο,
0: μία από αυτές εκεί κάτω. Δεν είναι. Καλά θυμάμαι ο ψηλός. Ναι.
2: Καλά θυμάσαι, ναι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ένας θηριώδης, σωστά το λέω, θηριώδης παίκτης. Όταν ήρθε, έδωσε κάποιες λύσεις στην ΑΕΚ και μου κάνει εντύπωση που είναι εντελώς εκτός πλάνου. Θα μου πεις τώρα με αυτούς που έχει μπροστά η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, όταν έχεις Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη, καταλαβαίνεις ότι...
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας παίκτης τίμιος, με αυτή την έννοια. Δεν λέω, δεν κάνεις την ΑΕΚ, okay, αλλά δεν τον λες και άχρηστο. Κατάλαβες πώς το λέω?
2: Όχι, άχρηστο δεν το λες. Εγώ του βγάζω το καπέλο, διότι δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Όμως δεν ταιριάζει στα πλάνα του Νίκο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σύμφωνα με προπονητές, άλλοι ταιριάζουν, άλλοι δεν ταιριάζουν. Ο Πιερό δεν ταιριάζει, δεν λέω ότι δεν κάνει. Δεν ταιριάζει.
0: Προπονείται μόνος του τώρα στην ΑΕΚ.
2: Προπονείται μόνος του, ναι, ατομικές προπονήσεις κάνει, όπως και ο Σαχαμπό που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Δεν κόλλησε με το σύστημα της ΑΕΚ. Γενικότερα με αυτούς τους παίκτες που έχει ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, δεν έχει θέση. Δεν υπάρχει θέση. Πού να βρει χρόνο?
2: Δεν υπάρχει θέση. Ναι, είναι και αυτό. Δεν υπάρχει θέση.
0: Δεν υπάρχει. Δεν έχει μείνει κάποιος άλλος από αυτούς που δεν υπολογίζονται?
2: Όχι, όχι. Δύο συγκεκριμένοι είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δύο συγκεκριμένοι που τον Ιανουάριο ΑΕΚ κάτι πρέπει να κάνει μαζί τους. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε λύση.
0: Βγήκαν και τα εισιτήρια για τον Πανετολικό.
2: Ναι, τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ. 28, αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό, να πούμε ότι είναι 24 Οκτωβρίου. Από 15 ευρώ τα εισιτήρια
0: το Σάββατο στις 8, ναι, 24 8 το βράδυ.
2: 24, ναι. Γίνεται Σάββατο, γιατί 28 του μήνα, 28 Οκτωβρίου, υπάρχει το παιχνίδι Κυπέλλου στην Τούμπα για την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα η ΑΕΚ με την επιστροφή της στη δράση έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Δηλαδή Όφη από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου πρέπει να αντιμετωπίσει Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, Σαχτάρ Μάντσεστερ Σίτι εκτός, Πανετολικό εντός, ΠΑΟΚ στην Τούμπα, Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό του, θα πρέπει να μεγαλώσει το ρόστερ. Οι 13, 14, 15 σίγουροι παίκτες πρέπει να γίνουν κάπως παραπάνω για να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι ανά 3 μέρες, ανά 4 μέρες, είναι δύσκολο.
0: Πάντως φίλε, τώρα είδα ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο. Ξέρεις, οι ακροατές μας πολλές φορές είναι καλύτεροι ρεπόρτερς, έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Ο Πιερό λέει ήρθε από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.
2: Μπεϊτάρ, μπράβο.
0: Γεια σου, Γιώργο, μπράβο.
2: Και μάλιστα...
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, είσαι εδώ?
2: Εδώ είμαι.
0: Νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή.
2: Όχι, εδώ είμαι.
0: Δεν ξέρω, σε διέκοψα από κάτι που έλεγες, αλλά μου ήρθε το μήνυμα τώρα για να μην το χάσω γι' αυτό.
2: Όχι, καλά έκανε, γιατί ο Γιώργος τον ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί κιόλας, να είναι καλά. Για τα εισιτήρια να πούμε για τη Σαχτάρ, ότι η ΑΕΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή, σε επικοινωνία με τους Ουκρανούς για επιπλέον εισιτήρια. Έχει ζητήσει, θυμίζω, επιπλέον 1000 εισιτήρια. Βέβαια, αυτό που δικαιούται η ΑΕΚ σύμφωνα με το Stamford Bridge είναι 2.300 εισιτήρια. Η ΑΕΚ πήρε συνολικά 6.000. Αυτά έκαναν φτερά μέσα σε λίγες ώρες. Ζητάει επιπλέον 1.000, δηλαδή να φτάσει ο αριθμός στις 7.000 σύνολο. Κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει και το hospitality που προσφέρει η Chelsea. το οποίο κοστίζει 200-300 λίρες, δηλαδή 235-350 ευρώ. Περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, το παιχνίδι δεν είναι φθηνό. Όμως κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, κυρίως του εξωτερικού άνθρωποι που μένουν στο εξωτερικό, το έχουν κάνει και αυτό.
0: Ναι. Θα έχει πάντως τη βοήθεια
2: των φιλάθλων. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Και στα δύο μάτς.
2: Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Για το Μάντσεστερ 3.000 φίλους θα έχει. Δεν μπορεί παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τόσο είναι το 5%. Έχουν πουληθεί και διαρκές. Εκεί στη Μάντσεστερ είναι και η κατάσταση όπως είναι στους πολίτες. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για αυτούς.
0: Προπονητικό βρήκαμε τελικά.
2: Προπονητικό κατά 90% θα είναι της Μπρέντφορντ. Δηλαδή το έχω ψάξει από 2-3 μεριές. Της Λέστερ είναι αυτό που είπα και τις προηγούμενες μέρες δεν προκρίνεται. Κατά 90% βλέπω την ΑΕΚ στο Μπρέντφορντ. Απλά περιμένω λίγες μέρες ακόμα για να το επιβεβαιώσω 100%. Γιατί έχει καλές σχέσεις η ΑΕΚ με τη συγκεκριμένη ομάδα, μεταγραφή 300, παιχνίδι το Φλεβάρι ΑΕΚ K19 με τον Αγγλικό Σύλλογο. Έχει καλή επικοινωνία.
0: Πάντως αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αφού καλώς για μένα κάνει ο Νίκολης και η ΑΕΚ που θα μείνει στην Αγγλία, αυτές τις ημέρες που θα είναι εκεί θεωρώ ότι θα προσπαθήσει ο Νίκολης να κάνει μια μίνι προετοιμασία με όλους τους παίκτες, γιατί τώρα δεν έχει
2: είναι
0: όλους τους παίκτες λόγω των
2: εθνικών. Είναι σίγουρο θα κάνει προετοιμασία. Έτσι. Γι' αυτό ψάχνουν το κατάλληλο προπονητικό για να μπορέσουν να κάνουν και τις προπονήσεις, να έχουν και τα πρωινά τους που λέω εγώ. Να είναι δηλαδή οι συνθήκες κατάλληλες ώστε η ΑΕΚ και για τα δύο αυτά παιχνίδια αλλά και όταν επιστρέψει να είναι έτοιμη.
0: Και φυσικά θα πω εγώ χωρίς να είμαι προπονητής, ο Νίκολιτς θα πρέπει να ανοίξει λίγο το rotation, να στηριχθεί τουλάχιστον σε 17-18 παίκτες.
2: Ναι, αυτό που είπα και πριν να το ανοίξει, γιατί αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε 14-15, πρέπει να το αυξήσει και νομίζω θα το κάνει, πρέπει να το κάνει γιατί πολλά μαζεμένα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Και να πούμε και για το handball ότι άρθηκε η ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών στην ομάδα handball της ΑΕΚ. Που
2: ναι, παλιές αμαρτίες πληρώθηκαν, άρα επιστρέφηκαν οι 2 βαθμοί. Και αύριο όσοι βρουν το δρόμο, μακάρι να είναι πάρα πολύ, 4 η ώρα η μπασκετική ΑΕΚ αγωνίζεται στη Σανέλ Αρίνα με το Μαρούσι. Ναι. Για εκ των πολλών προβλημάτων. Γιατί και ο Κατσίβαλης έμαθα ότι
0: ναι,
2: είναι
0: νοκάουτ. Γιατί θα χαθούνε, λες, δεν νομίζω. Όποιος θέλει να πάει θα το βρει το δρόμο, φίλε.
2: Καλό θα είναι, ναι, μετά και τη συνέντευξη του Μάκη Αγγελόπουλου, καλό θα είναι, εγώ λέω, να βρεθεί ο κόσμος, γιατί εντάξει, υπάρχει αυτή η αποχή από την Original 21 που δεν είναι σύμφωνη με την απόφαση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ να παραχωρήσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, αλλά τα λέγαμε ότι δεν είναι στο χέρι του όταν ανήκει στο ΣΕΦ, στη διοίκηση του ΣΕΦ. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Αγγελόπουλος, αν αύριο μεθαύριο Άγκη ζητήσει το ΣΕΦ, θα πρέπει να το πάρει.
0: Μα να σου πω κάτι, τα είπαμε και χθες, θα έχουμε αναλύσει και με το Σωτήρι. Κάτι ναι. Που δεν ανήκει στην ΑΕΚ ιδιοκτησιακά. Λοιπόν, μερικές φορές δεν μπορεί να κάνεις και αλλιώς. Αλλά όμως βλέπεις πώς θα φέρνει η τύχη. Γιατί μπορεί να χρειαστεί και η ΑΕΚ να. Μάλλον να μην μπορεί να παίξει η ΑΕΚ στο γήπεδο της και να χρειαστεί το ΣΕΦ ή το Ολυμπιακό Στάδιο, λέω τώρα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το βάλουν στην άκρη κατά με οι φίλοι της ΑΕΚ να στηρίξουν την ομάδα, γιατί δεν ξέρω μετά τον Αγγελόπουλο ποιος.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Πάντως υπήρχαν δύο άνθρωποι, found τέλος πάντων, που τον πλησίασαν την άνοιξη, κάνανε κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται ακόμα. Εγώ θα πω μακάρι να ενδιαφέρονται και δεν είπε κανείς να φύγει ο Αγγελόπουλος, μπορεί να βρει συμπαίκτες. Ναι, δυναμόσια, γιατί ναι, είναι και το λύση. NBA Europe. Υπάρχει η προοπτική της Ευρώπης. Υπάρχει γενικότερα και ένα πλάνο να δημιουργηθούν κάποια πράγματα εκτός κλειστού. Να δούμε αν θα προχωρήσουν όλα αυτά. Μακάρι να προχωρήσουν.
0: Και όπως μου είπε τώρα ο Θανάσης, για αυτό που λέγαμε για την Αγγλία, για τους φίλους, τους καλύτερα οικονομικά φίλους ΣΑΕΚ που μπορούν να πάνε να δουν, να πιούν και το ποτό τους και όλα αυτά που λέγαμε, που είπες και το ποσό, λέει, πες το Μάριο, τα πάθη και τα special πληρώνονται.
2: Σωστό, Θανάση.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, φίλε, νομίζω τα καλύψαμε, δεν ξέρω εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Όχι, κάτι άλλο για την ώρα δεν έχω, όχι, νομίζω τα έχουμε καλύψει.
0: Λοιπόν,
2: και δεν υπάρχουν και πάρα πολλά.
0: Δεν υπάρχει κάτι τώρα, ναι. Θα δούμε το μάτς με τη Γερμανία και από Δευτέρα, φίλε, θα μιλάμε για, τα μάτς που, για το μάτς που θα έρθει πλέον, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα, σιγά σιγά θα μετράμε αντίστροφα. Από την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αποφασίσαμε να σου δώσουμε ρεπό Σαββατοκύριακο για την εκπομπή μας και θα τα πούμε από Δευτέρα.
2: Από Δευτέρα πρώτα ο Θεός να έχουμε περισσότερα καλά. Πράγματα έτσι. Να συζητήσουμε. Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Μάριο.
2: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Γεια χαρά. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πέντε λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά πάμε για το τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής. Τελικό αποτέλεσμα για το Nations Links για το τρίτο γκρουπ Καζακστάν-Μολδαβία 1-2. Και σε λίγο, σε 5 λεπτά, έχουμε σέντρα στο Κύπρος-Αρμενία και Λετωνία-Μαυροβούνιο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Θα μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι, τρέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Κώστα Σαμοφακή.

0: χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακούστε πώς πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

3 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 μαζί σας εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Για το Βόλο που με ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος, χθες αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την παραχώρηση της ομάδας. Και χθες το βράδυ το Astra TV είπε πως υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για να πάρουν την ομάδα της Θεσσαλίας. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, το έχω πει πως θέλω να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο, δεν αντέχω άλλο γιατί είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων και ο Δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα πέσουν οι υπογραφές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπέος, Δημήτρη μου.

Να πω καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη και την Μαρία εκεί στην Λιβαδιά, διότι αυτή ό,τι δεν χαλκίδα μας ακούτε μέσα από το Radio Ένωσης 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Καλησπέρα από εκεί στα κορίτσια μας, εκεί στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην πολύπαθη Κρήτη. Τη Μαρία, στην Ελένη και στην Χρυσή.

0: 10 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για όλα τα νέα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά.
0: Μπράβο. Θες να μου, έτσι να ξεκινήσουμε την εθνική, να μου πεις και εσύ την άποψή σου, έτσι?
2: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Και μετά να πάμε στο Ολυμπιακό.
2: Εγώ και εσύ που μιλάγαμε χθες, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είπαμε, μια ισοπαλία.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, αν όμως τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα μπορούσε η εθνική μας ομάδα να το πάρει το μάτς και όχι να το φέρει έτσι στο δεύτερο ημίχρονο και να εξελιχθεί τόσο αρνητικά. Διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι ο Γιωβάνοβιτς έκλεισε την ομάδα πίσω. Είναι φανερό, Σάκη, ότι οι παίκτες της εθνικής μας είναι κουρασμένοι. Δεν είναι προπονημένοι όπως οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί.
0: Φάνηκε αυτό.
2: Έβγαλαν κούραση. Έτσι. Συν το ότι δεν έχουμε τους χαφ να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους εκεί που πίεσαν οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι φανερή έλλειψη στη μεσαία γραμμή, ενώ έχουμε πολλή ποιότητα στην επίθεση, στην άμυνα, στη θέση του τερματοφύλακα, στα χαφ τερούμε. Εκεί θέλεις παίκτες, τώρα θα πω λίγο παλιά, αλλά για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, τον Καραγκούνη, τον Ζαγοράκη, τον Κατσουράνη, να μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους και να μην δίνουμε συνέχεια την μπάλα στους Ολλανδούς και να βγαίνουν μπροστά. Βέβαια τώρα μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα, έτσι. Το ότι καθόμαστε και συζητάμε ότι είναι, το έχουμε κάνει αποτυχία ότι πέραμε ισοβαλία με την Ολλανδία, είναι αστείο. Γιατί η Ολλανδία είναι 3-4 σκάλες πάνω από το, η Ολλανδία, από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φαντάζομαι ότι λείπανε και πολλοί παίκτες, έτσι.
0: Ακριβώς. Και ειδικά στο ημίχρονο που έβαλε 2-3 καλούς εκεί στο κέντρο, φάνηκε έχει τεράστια διαφορά, έτσι.
2: Ναι. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι κάποια παιδιά, όπως ο Χαρέτσος, παραδείγματος του χάρη, στην Ντόρτμουντ δεν θα έκανε αυτό που έκανε χθες, να μην δώσει την μπάλα στον Παυλίδη 2 φορές και να πάει να βάλει κόλ. Στην εθνική ομάδα θα πρέπει να είναι πιο ομαδική. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Ναι, θα μπορούσε να σιγουρεύσει γκολ εκεί. Πολύ σωστά το λες.
2: Και η άλλη, ότι με τη Γερμανία η δική μου άποψη είναι, και τη στηρίζω με κάθε τρόπο, ότι θα πρέπει να κάνει rotation ο Γιωβάνοβιτς, γιατί 4 παιχνίδια σε 12 μέρες

0: δεν θα αντέξουν κάποιοι παίκτες.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος ενός τραυματισμού βέβαια.
0: Ο Ρίτσος, ο Τσιμίκας, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, οι Χαφ, οι οποίοι έτρεξαν αλλά δεν έτρεξαν όπως πρέπει για να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους και να σταματήσουν αυτό το ρυθμό που είχαν οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν παιχταράδες, εννοείται έτσι. Αλλά μπήκαν εκεί οι φρέσκοι μέσα και δύο-τρεις καλοί και είδαμε τη διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να μουρμουράμε για την εθνική ομάδα, γιατί με 7 βαθμούς στα 3 πρώτα παιχνίδια είναι επιτυχία.
1: Και με 2 διπλά εκτός έδρας, έτσι.
0: Ακριβώς, και αν μη τι άλλο. Αλλά αν θέλουμε να πάρουμε αποτέλεσμα από τη Γερμανία, νομίζω ότι θα πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα Γιωβάνοβιτς. Να μην την αφήσει έτσι, γιατί το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, γιατί ξέρουμε ότι οι Γερμανοί σύνοτι θα έχουν πολλούς φρέσκους στην ομάδα τους. Είναι και πολύ καλή σε φυσική κατάσταση. Το να αντέξουμε ένα ημίχρονο και στο δεύτερο να μας πιέζουν και να ψάχνουν να μηνόμαστε, το ξέρεις το αμήνεσαι, δεν σημαίνει ότι η εντολή είναι γυρίστο λιπούστο να κρατήσουμε το 2-0. Αναγκαστικά οι δυνάμεις που δεν σε βοηθάνε να βγει μπροστά.
1: Ναι, και σε πάει το παιχνίδι έτσι.
0: Σε πάει το παιχνίδι έτσι. Ναι. Ότι δεν έχει τους χαφ, όπως είπα, να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια.
1: Εγώ θα βάλω σε αυτούς που είπες, θα βάλω και το Στολτίδη μέσα, παρόλο που δεν τον είχε καλέσει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό σε αυτή τη θέση ο
0: Στολτίδης. Ναι, με δημοτάξει, εγώ σου λέω τους χαφ που είχαμε τότε, τώρα που είχα πολύ πίσω, που είχα 22 χρόνια πίσω, αλλά σου λέω ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ ταλέντο, έχει πολύ καλούς παίκτες, αλλά στη μεσαία γραμμή, ειδικά στον άξονα, υστερεί πάρα πολύ.
1: Και ειδικά στη θέση 6, φίλε.
0: Έχουμε θέμα εκεί. Για εκεί μιλάω.
1: Οχτάρια έχουμε, αλλά στο 6 έχει τεράστιο θέμα.
0: Για εκεί μιλάω. Δηλαδή αν είχαμε τον Κωνσταντέλια, αν είχαμε τον Φορτούνη να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει τέτοιες αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό για την εθνική ομάδα.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό, σε πρώτο πλάνο βρέθηκε σήμερα πάλι το θέμα των τηλεοπτικών και της εμπορικότητας. Mm-hmm. Ο κ. Αλαφούζος δεν θέλει να ληφθεί ως κριτήριο στην αναδιανομή των εσόδων, γιατί δεν είναι ενίσχυση των αποκαλούμενων μικρομεσαίων ΠΑΕ, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε την πρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραμπαπάς με τον Ηρακλή, νομίζω ότι λέει πολλά. Τι είπε ο Κώστας Καραμπαπάς? Αφού δεν θεωρείται σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Σκάι το κανάλι σας έδωσε 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή για τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα που ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλών που δίνουν τα τηλεοπτικά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είναι η πιο εμπορική ομάδα αν θέλεις αυτή τη στιγμή με τον περισσότερο κόσμο. Θα πρέπει να πάρει 30 εκατομμύρια και να πει θα πάρει ένα. Ενώ ο Μαρινάκης δεν είχε κάνει αυτή την πρόταση. Είπε στην Ντελόιτ, ανέφερε στην Ντελόιτ και συμφώνησαν όλοι να διαχειριστεί αυτή ανάλογα τα τηλεοπτικά. Είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς κάποιοι σκέφτονται τη διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τα χρήματα που πρέπει να δοθούν. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμο τον
1: Καμπαλιά. Αυτό θα σου έλεγα, φίλε.
0: Τον άκουσα, ναι.
1: Ναι, τα είπε πολύ σωστά.
0: Και το θέμα πώς θα διανεμηθούν αυτά τα λεφτά και πού θα πάνε. Δηλαδή, αν δώσω εγώ στην Κηφισιά 5 εκατομμύρια που δεν έχει γήπεδο, δεν έχει φτιάξει γήπεδο, γιατί να τα δώσω? Εγώ δεν σου λέω αν έχει 150-200 λάθλους. Έτσι. Για μένα η άποψή μου είναι ότι η διοργανώτρια αρχή θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ομάδα η οποία δεν έχει γήπεδο δεν μπορεί να ανέβει στην Super League. Τέλος. Και η Καλαμάτα θα έπρεπε να βρει τρόπο να ετοιμάσει το γήπεδο τους πιο πριν. Λέω παράδειγμα. Ή ο Βόλος, ο Λεβαδιακός είναι γήπεδο αυτά για να παίζουν ομάδες. Και θέλουμε να αναβαθμίσουν το ποδόσφαιρο μας.
1: Σε αυτό έπρεπε να δώσει βάση.
0: Όπου έρθαν στη Λιβαδιά όταν τελείωσε το μάτς ήταν έξω φρενών. Με το γήπεδο φοβόταν να βάλει τα πόδια του για να μην τους πέσει κανένα πόδι. Του λέω παράδειγμα.
1: Καλά, κάποιοι ξένοι παίκτες που έχουν έρθει εδώ σε κάποια γήπεδα. Γιατί στο ελληνικό κάτω πήγαινε.
0: Ωραία, και μετά λέμε γιατί δεν έρχονται οι παίκτες στην Ελλάδα.
1: Πώς θα έρθουν.
0: Πολύ απλό. Λοιπόν, να ξέρουν πού θα πάνε τα λεφτά. Ζητάνε λεφτά ο Μπέος, ο Βόλος, ο ένας, ο Λιβαδιακός, ο Κομπότης. Και πού τα στέλνουν τα λεφτά? Έχουν ακαδημίες. θα έχουν γήπεδο. Γιατί τώρα, ας πούμε, ποιος θα ανέβει στην, στην Super League του χρόνου από αυτές τις ομάδες. Εάν δεν έχετε γήπεδο, δεν ανεβαίνει κανείς. Τέλος. Πολύ απλό. Για μένα αυτή είναι η απόψη μου.
1: Και αυτό που είπες, εγώ θα συμφωνήσω και για τις ακαδημίες. Θέλει μια αναδιοργάνωση όλο αυτό, να μπουν σε σωστή βάση όλα αυτά και να τηρούνται βέβαια πάνω απ' όλα.
0: Πάρτε 5 εκατομμύρια, τα δύο θα βάλει στις ακαδημίες.
1: Ναι, τέλος. Κάπως έτσι.
0: Όχι να βάλει στη τσέπη του καθενός, γιατί έτσι γίνεται.
1: Και έτσι κατ' επέκταση θα είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε. Και φτάνουμε στην κουβέντα που λέμε δεν έχουμε εξάρι.
0: Ναι.
1: Λογικό. Αλυσίδα είναι όλα αυτά. Αλυσίδα είναι.
0: Λοιπόν, τώρα τα του Ολυμπιακού να σου πω, η είδηση που βγήκε για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Λιβάη Γκαρσία τραυματίστηκε εκτές Πέμπτη και θα έρθει στην Αθήνα την Κυριακή, σου λέει κάτι.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Νόμιζα ότι ήταν σε αεροπλάνο ήδη, αλλά μετά ήμασταν ότι θα έρθει την Κυριακή.
0: Ναι. Αυτά σκέφτεται ο Ιμανόλ για το πώς θα γυρίσουμε από Πουέρτα. Ο Γκονζάλης από το Μεξικό.
1: Ναι, γιατί αυτοί που είναι μακριά, φίλε, δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε την Πέμπτη θα είναι εδώ. Αν θα είναι την Παρασκευή στην τελευταία προπόνηση.
1: Φαντάσου. Δεν είναι δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλα τα ταξίδια αυτά.
0: Θα κάνουν μια προπόνηση. Και, δηλαδή και ειδικά αυτοί στην, σε αυτά τα μέρη, κοίτα πόσες μέρες τώρα θα κάνει να έρθει, ας πούμε.
1: Ναι, ο Λιβάη. Ναι.
0: Συν ότι έχουμε τρεις τραυματισμούς του Δόνι, του Λιβάη Γκαρσία. Πόσο λένε του Παναθηναϊκού, το δεξί μπακ στην εθνική μας ομάδα.
1: Τον Βαγιανίδη.
0: Τον Βαγιανίδη. Αποφράσεις. Δεν μπορούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι δικοί μας τουλάχιστον, που μπαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλά ο Γκαρσία έτσι κι αλλιώς έβγαζε ανέκαθεν τραυματισμό. Γι' αυτό και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός όταν του προτάθηκε πριν 3-4 χρόνια. Γιατί ξέρανε το ιατρικό του. Δεν μπορούν να παίξουν 4 μάτς σε 12 μέρες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτές οι κλάσεις λοιπόν προβληματίζουν και τον προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Και λογικό είναι και ξέρεις, σκέφτομαι ότι με το που θα επιστρέψουν, σκέψου εσύ το ξέρεις το πρόγραμμα και του Ολυμπιακού αλλά και της κάθε ομάδας. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Σκέψου το Ρέτσο, ας πούμε, που θα είναι βασικός.
0: Ο Ρέτσος, άμα μπορέσει και τέταρτο μάτς την Κυριακή, άστον πάει. Το λάθος που κάνει δεν το κάνει από αφέλεια, το κάνει την κούραση.
1: Ναι, φαίνεται, μα ήταν πολύ κουρασμένος. Φάνηκε.
0: Έτσι. Το κάνει την κούραση, ξεκάθαρα. Αν είσαι καθαρό μυαλό και είσαι ξεκούραστος, διώχνεις την μπάλα και τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί ο Τομπολίνος, φαίνεται. Ο Παγλίνης. Έχει δώσει όλα. Δεν αντέχει το παιδί. Και ο Τζέλης, γι' αυτό ο τραυματίστηκε και έβγαλε πλάση. Αφού είναι φανερά αυτά τα πράγματα. Να σου πω το εξής. Ο Φρόιλερ, ας πούμε, αύριο παίζει Ελβετία Σλοβενία και την Τρίτη Ελβετία Βόρεια Μακεδονία. Θα έρθει την Τετάρτη στην Αθήνα. Ο Γιάρεντσουκ παίζει σήμερα Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία και τη Δευτέρα Ουκρανία Ουγγαρία. Θα επιστρέψει την Τρίτη, πρώτα Θεό. Ο Κάρμο 6 Οκτωβρίου την Τετάρτη παίζει Αγκόλα Μαλάου για τα αποκλειματικά του κόμμα Αφρικής. Επιστροφή την Πέμπτη και αν. Ο Ζουμαϊλόβιτς σήμερα παίζει Βοσνία Σουηδία, τη Δευτέρα Βοσνία Πολωνία. Την Τρίτη πρώτα θα είναι πούς. Ο Πέτερσεν την Κυριακή έχει Πορτογαλία Νορβηγία, την Τρίτη θα είναι πούς. Το καλό με τον Πέτερσεν είναι ότι στα δύο πρώτα μάτια με την Νορβηγία δεν έπαιξε. Έπαιξε μόνο προχθές. Για τον... Νιγηρία, ο Μπρούνο. Ρωσία-Νιγηρία, φιλικό την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Το πότε θα έρθει από την Νιγηρία, ένας δεν ξέρει. Τη Χνιζιάν, σημαίνει τώρα για τα δύο αριστερά μπακ του Ολυμπιακού, με την Αρμενία. Σήμερα Αρμενία-Κύπρος φέζουνε τώρα, είναι στο 0-0.
1: Ναι, 7 η ώρα ξεκίνησε.
0: Ναι, και τη Δευτέρα Μαυροβούνια-Αρμενία. Την Τρίτη με Τετάρτη πανεπιστήμιος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο άνθρωπος έχει τρελαθεί. Βέβαια και οι άλλοι προπονητές έχουν τα ίδια προβλήματα. Ο Ολυμπιακός όμως έχει 14 παίκτες και δεν σου βάζω και τους 2-3 πυρικάδες στην Εθνική Νέων που και αυτοί δεν είναι στο ρέντι. Είχε αναγκαστεί από τους 8 αμυντικούς, δηλαδή τους 4 στόπερ, τους 2 αριστερούς μπακ και τους 2 δεξιούς μπακ, ο Ιμανόλ αυτές τις μέρες είχε μόνο στο ρέντι τον Πυρόλα.
1: Φαντάσου.
0: Κανέναν άλλον. Ναι. Όλοι οι άλλοι παρουσιάζουν με τις εθνικές ομάδες. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τον προβληματίζουν έντονα γιατί έχει τον... Δεν θα σε πάω πολύ μακριά το. Εγώ θα σε πάω μόνο για τα δύο επόμενα μάτς. με τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη Κυριακή και 5 μέρες αργότερα πάει στη Γαλλία Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Μαρσέγγι. Θα θέλει δηλαδή πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Όταν ο άλλος έχει παίξει 4-9, δηλαδή ο Φρόιλερ, που θα είναι βασικός και σε άλλα δύο μάτια, γιατί είναι ο καλύτερος φόρος της Ελβετίας και ο κορυφαίος της, έχει παίξει 3-90 λεπτά με τον Ολυμπιακό και άλλα 4 τώρα με την Ελβετία. 7-90 λεπτά σε 20 μέρες. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι 34 χρονών. Και μιλάμε για αυτή τη στιγμή για το πρώτο εργαλείο του Μανώλη. Ο παίκτης του Αμπνός καθορίζει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μεγάλο άγχος.
1: Ναι, καλύτερα να τα διαχειριστεί ο κάθε προπονητής.
0: Είναι ένα ρεμπό τώρα για τρεις μέρες, θα επιστρέψουν την τρίτη στις προπονήσεις, κάνει το σαυρό του και έχει ο Θεός να γυρίσουν όσο το δυνατόν όλοι καλά και να δουν πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Τα λέω τόσο δραματικά γιατί είναι δραματικό.
1: Μα είναι πραγματικότητα αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Πάντως είδα δηλώσεις του Φρόιλερ που μίλησε με τα καλύτερα λόγια.
0: Ναι, και ο Φρόιλερ και ο Ζώτα Σίλβα.
1: Και ο Ζώτα, ναι.
0: Είναι από όλα που μίλησαν. Είναι πολύ ευχαριστημένοι και είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν ήρθαν παρακαλετοί στον Ολυμπιακό. Και οι δύο ήρθαν όχι για να κολλήσουν ένσημα. Καλά, ο Ζώτα είναι και 29 χρονών ακόμα. Αλλά ο Φρόιλερ που είναι στα 34. Ενδείχνει ότι δεν ήρθε για να κολλήσει ένσημα. Είναι ένας επαγγελματίας με τα όλα.
1: Και μπράβο το βέβαια, δεν το συζητάω.
0: Και γι' αυτό μίλησε με τα καλύτερα λόγια και μάλιστα είχε προσωπικά πράγματα. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρίσκει είτε την οικογένειά του, οι λογαριασμοί της τράπεζα είναι όλα οκ. Okay, είναι πολύ καλό το κλίμα. Και βέβαια παραδέχθηκε ότι άλλο καμπιονάτο, άλλο Ελλάδα. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Είναι ανάγκη να μας το πει.
1: Ναι, αλλά μα κάνεις τον παίχτη σου να νιώθει τόσο καλά, φίλε, ότι είσαι δίπλα του σαν οικογένεια, θα αποδώσει στο γήπεδο.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ο Ζώτα το ίδιο, ήρθα σε μια ομάδα που ξέρω ότι με υπολογίζουν, ότι παίζω, στην Μπεσίκτα δεν τον υπολόγιζαν. Είναι χρυμός κολλάει σε μια ομάδα ο Μπέξερ, που λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα αν κάποιες και δεις το
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6-9-39-943-943 το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Καλησπέρα σε φίλο το Μανώλη. Σάκη λέει, η αστυνομία θεωρεί ok να πάει ο Ολυμπιακός σταλιός και να παίξει. Τώρα τι να σου απαντήσω εγώ, από τη στιγμή που θα πάει να παίξει σταλιός και λογικά θα έδωσε το ok. Φαντάζομαι δηλαδή. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Αναμένουμε όλα τα θέματα, μας λέει φίλοι μας είναι για τη Λευκάδα. Μπράβο στην εθνική μας, να το πούμε αυτό. Και καλή επιτυχία και την Κυριακή. Ήταν πολύ ωραίο το μάτς, λέει φίλοι μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Και μας στέλνει μια όμορφη παραλία με γαλαζοπράσινα νερά που τη λένε Πευκούλια στην όμορφη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι για σένα Νίκη πρέπει να είναι 85 Αυγούστου σήμερα. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από το Περιστέρι, καλησπέρα στο Θωμά, καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στην Ευελίνα. Γιώργο μου, σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, με Χρήστο Παπα-Νικολάου.

αν και υπάρχει αυτή η διακοπή που είναι αρκετά μεγάλη προσφορά, θυμάμαι εγώ, 3 εβδομάδες, όλο και κάποια θεματάκια υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην μιλάμε για τραυματισμούς. Αυτό είναι το πιο βασικό.

0: 20 λεπτά φίλες και φίλοι, είμαστε πριν από τις 8. Συντονισμένοι πάντα σωστά, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη μου και Σάκη σε όλους τους φίλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, ήμασταν αρκετά καλά σήμερα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ήταν πολύ ήσυχο όλο αυτό για να είναι Παναθηναϊκός. Κάτι έπρεπε να συμβεί.
0: Κάτι, ναι, ναι, δεν γινότανε.
2: Είχαμε απελπιστικά πολύ ησυχία, οπότε κάτι έπρεπε να κάνει να σπάσει λίγο αυτή την ησυχία και συνέβη αρκετά μακριά από την Αθήνα, αλλά μας αποσχολεί άμεσα και δεν μιλάω για κάτι άλλο πέρα από τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία.
0: Ακριβώς. Κοίτα, ελπίζω, εμείς δεν είμαστε γιατροί, να το έχει προλάβει, γιατί αν δεν κάνω λάθος ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα και ζήτησε αλλαγή. Αυτό μαθαίνω, αλλά δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζου. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι.
2: Ναι, αυτό που είδαμε και εμείς βέβαια παρακολουθήσαμε το βίντεο, το απόσπασμα από τον τραυματισμό μετέπειτα, δεν βλέπαμε live το παιχνίδι φυσικά. Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής, ουσιαστικά στο 14ο λεπτό έχει πέσει κάτω στο γήπεδο και ζητά αλλαγή, αλλά το τι έχει προηγηθεί είναι ουσιαστικά, επειδή φαίνεται κατά τη διάρκεια του βίντεο ο παίκτης να είναι κάπως διστακτικός στις κινήσεις του, να έχει κάποια ενόχληση, είναι χαρακτηριστική μια εκείνη την ώρα που πάει να πάρει μια κεφαλιά, που πάει να πηδήξει και διστάζει, ουσιαστικά δεν σηκώνεται πολύ πάνω από το έδαφος. Με αποτέλεσμα αυτό στο 14 και να ζητήσει την αλλαγή. Να πούμε ότι το Trinidad έπαιζε με το Κουρασάο στο μεταξύ του παιχνίδι, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ποδοσφαιρομάνες.
2: Και οι δύο. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε.
0: Έτσι.
2: Αρχηγός ήταν να πούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Και παίζει στο 9, νομίζω σε αντερφόρ παίζει στην ομάδα του.
2: Ναι, ναι, εκεί τον βάζει και εκεί. Εντάξει, πλέον νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έχει πρόβλημα να παίξει είτε στο εξτρέμ είτε στο σεντερφόρ. Νομίζω ότι η κλάση είναι τέτοια που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, οι πρώτες πληροφορίες να πούμε ότι κάνουν λόγο για ένα μυϊκό πρόβλημα και ότι υπάρχει φόβος για κλάση, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν υπάρχει οριστική διάγνωση. Να πούμε ότι ο παίκτης ταξιδεύει για να επιστρέψει στην Αθήνα και την
0: ταξιδεύει,
2: Κυριακή.
0: Ταξιδεύει ή θα έρθει την Κυριακή?
2: Την Κυριακή αναμένεται να είναι στην Αθήνα για να κάνει μαγνητική, όπου η μαγνητική πλέον θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή την Κυριακή θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση και την τελική εκτίμηση, αν θέλεις, για το μέγεθος του τραυματισμού. Τώρα βέβαια όλα τα ερωτηματικά πάνε προς το παιχνίδι στο ντέρμπι, έτσι.
0: Ακριβώς, που είναι στις 11 του Οκτώβρη. Να βάλουμε μια νοτελεία λίγο, Χρήστο μου, να πω στους φίλους. Είμαστε στο 40 λεπτό. Η Κύπρος προηγείται 2-0 της Αρμενίας για το τρίτο γκουρουπ στο Nations League. Και άλλο ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Η Λετωνία Μαυροβούνιο είναι στο 0-1 στο 42 λεπτό. Συνεχίζουμε μετά του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά τώρα όλο το σκεπτικό γύρω από την ομάδα είναι πώς θα ανταποκριθεί μετά από αυτόν τον τραυματισμό, δηλαδή ποιον παίκτη μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δανός προπονητής της θέσης του για να καλύψει αυτό το κενό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε σίγουρα.
0: Αν ήσουν Νίστρουπ, τι θα έκανες για Γκουσίτς?
2: Αν ήμουν Νίστρουπ, νομίζω ότι αφού πλέον δεν έχω τον...
0: Σε περίπτωση που δεν τον έχεις, ρε παιδί μου, λέμε, υποθετικά.
2: Σε περίπτωση που δεν τον έχω, κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι αρκετές. Αρχικά, εάν ο προπονητής επιλέξει να μείνει πιστός στο 4-4-2, υπάρχει η πολύ ποιοτική λύση του Cyril Dessers, ο οποίος όμως όταν παίζει μαζί με τον Ντετέι, έχουμε δει ότι το ποδόσφαιρο του Dessers διαφοροποιείται. Και αυτό γιατί ο Dessers είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσκεται να μένει μέσα στο κουτί, είναι ο παίκτης που λέμε του κουτιού που θα τελειώσει τη φάση. Από την άλλη ο Λιβάη και με τα χαρακτηριστικά του εξτρέμ που έχει είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βγει και πιο έξω, θα ζητήσει μπάλες, θα μπει με τον Ντετέι που έχει επίσης ένα παρόμοιο ρόλο. Οπότε με τον 4 διαφοροποιείται πολύ. Μπορεί όμως φυσικά να το υποστηρίξει. Από την άλλη τώρα, εάν πούμε ένα σενάριο ότι θέλει να αλλάξει ο προπονητής το σχήμα και να πέσει ένα 4-2-3-1, ναι, σίγουρα νομίζω ότι μια λύση είναι ο Γιαγκουσίτς, ο οποίος είναι και σε εξαιρετική φόρμα από την έξοδο στην Κροατία με την εθνική του. Δείχνει με τα αυτά τα παιχνίδια που κάνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα, οπότε σίγουρα ο Γιαγκουσίτς θα ήταν μια λύση για να καλύψει το κενό στο 10, να παίξει με ένα φορο Παναθηναϊκός και πλέον δεξιά Ουναΐ ή τα Μπόρδα, ανάλογα ποιον θα επιλέξει ο προπονητής.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Το θέμα είναι να μην έχει κάτι σοβαρό. Να είναι τυχερός, δηλαδή να έχει προλάβει το κακό.
2: Την Κυριακή μετά τη μαγνητική που θα υποβληθεί ο παίκτης θα έχουμε πλήρη εικόνα. Εγώ το θεωρώ αρκετά δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το αν θα προλάβει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να το δούμε. Οι γιατροί δεν είμαστε, όπως είπες και εσύ πριν στο προλογό σου, αλλά όταν ένας παίκτης ζητά ο ίδιος αλλαγή, συνήθως τα νέα δεν είναι πολύ καλά.
0: Έχει θέμα. Σήμερα είχαμε προπόνηση στο Κορωπί, έτσι.
2: Προπόνηση στο Κορωπί με όλους τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι για τον Νίστρουπ. Με τον Κρίστιανσεν ξανά να είναι σε καλή κατάσταση. Βγάζει
0: όλη την προπόνηση, έτσι, κανονικά.
2: Βγάζει όλη την προπόνηση, ναι, πλέον έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό το περιβόητο φιλικό που συζητάμε εδώ και μέρες με τους μικρούς, αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής που θα πάρει είναι δεδομένο, αλλά πώς θα ανταποκριθεί ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σε ένα εύκολο φιλικό με τους νέους του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι από τους παίκτες που στη διακοπή συζητήσαν πολύ για αυτό. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την επανέναρξη, αλλά νομίζω ότι ο Κρίστιανσεν είναι ο παίκτης της διακοπής, δηλαδή το περισσότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει.
0: Είναι πάνω του, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς, δηλαδή πώς θα επιστρέψει. Θα είναι ο παίκτης τον οποίο ήθελε ο Νίστρουπ, γιατί για να τον πήρε στον Παναθηναϊκό προφανώς κάτι είδε, σαν και έτσι. Για να τον πάρει. Θα είναι κάτι διαφορετικό, θα κάνει το restart, δεν θα το κάνει. Ένα τεράστιο ερωτηματικό είναι πάνω από το κεφάλι του Βάνου.
0: Είδα δηλώσεις του Κοντούρη στην εκπομπή μονότερμα, γιατί εμείς λέμε πάντα τις πηγές, που λέει ότι πάει καλύτερα, κάνει ατομικές προπονήσεις τώρα και πιστεύω, λέει, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι έτοιμος να μπω σε φούλο ρυθμούς προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Και αυτό ήταν ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, τραυματισμό του Κοντούρη με την εθνική, ελπίδων, έτσι.
2: Κοίταξε, γενικά, αν το πάρεις από την αρχή της σεζόν, του τραυματισμού.
0: Καλά, δεν υπάρχει αυτό.
2: Πέρσι, ναι. Και καλά,
0: σχέση με τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ένα σωρό τραυματισμού.
2: Ένα σωρό,
0: από Αϊτόρ και μετά, ας πούμε.
2: Από Αϊτόρ και μετά, μπράβο.
0: Θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, 2-3 είχαμε που, αν θυμάμαι καλά, και ένα πετσαρικά μας με τον Αϊτόρ.
2: Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, από αυτό το τραυματισμό του Αϊτόρ και μετά, ήρθε έτσι ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το Κορωπί. Εντάξει, φέτος υπήρξε ο Γκίγκαντσον, ο οποίος με ρίξει και αυτό έχασε όλη τη σεζόν. Ο Παύλος Φαντελίδης με το κάταγμα, με το πολύ σοβαρό κάταγμα, το σπάσιμο στο πόδι, επίσης έχασε όλη τη σεζόν σε ένα φιλικό με την Καλυθέα. Τώρα ήρθε αυτή η θλάση του Ταμπόρδα, ο οποίος, εντάξει, δεν έμεινε για πολύ διάστημα έξω, επειδή όμως ήταν η διακοπή.
0: Δεν φάνηκε γιατί ήταν η διακοπή.
2: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, τώρα τι να πω για τον Κοντούρη, εντάξει, από την αρχή το διάστημα που είχε εκτιμηθεί ότι θα απουσιάσει ήταν αυτό, δηλαδή κοντά στις 10 ημέρες περίπου. Είναι λογικό και αυτό τώρα να έχει επιστρέψει σιγά σιγά, να θέλει να επιστρέψει μάλλον, γιατί περνούν ημέρες. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Κοντούρης δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια για αυτούς θα μπει στην εξίσωση. Ευτυχώς και στην περίπτωση του Κοντούρη δεν ήταν κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Ελπίζω το ίδιο
0: και για τον Γκαρσία.
2: Και για το Λιβάη Γκαρσία, ναι.
0: Πάμε λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο που είδα ένα γήπεδο χωράφι. Υπάρχει ένα βίντεο που έχει ανεβάσει στα social η ΠΑΕ, που γίνονται οι εργασίες, φίλε, σε φουλ ρυθμούς. Καινούριος ολοτάπητας,
2: 72 ώρες κράτησε όλο το έργο. Επειδή πήγε στα social media, να πούμε ότι και στο επίσημο κανάλι στο YouTube της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να βρει κάποιος και όλο το βίντεο, μόνο αποσπάσματα, όπως μπορεί να βρει και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Είναι fast track, σε 72 ώρες πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον και πράγματι είχε ενδιαφέρον να μπει ο φιλαθλητικός του Παναθηναϊκού να το παρακολουθήσει, γιατί πραγματικά μέσα σε λίγες ώρες, για πότε μπήκαν τα μηχανήματα, εξήλωσαν τον παλιό χλωτάπτο, τον απομάκρυναν, έγινε από κάτω.
0: Επειδή είχε πατηθεί, σκάφτηκε
2: ο χώρος, μπήκε νέα ειδική άμμος για να ισιώσει τα ειδικά μηχανήματα, να το ισιώσουν για να έρθουν τα νέα κομμάτια του χλωτάπητα που είναι από την Ολλανδία να μπουν, να ενσωματωθούν και από το χωράφι σε 72 ώρες όπως περιγράφει να γίνει ξανά γήπεδο. Πραγματικά είναι το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Εγώ θυμάμαι λίγα χρόνια πριν, όπου η σφορά του γήπεδου γινόταν πριν καλά ξεκινήσει η προετοιμασία για να είναι έτοιμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Βέβαια, πηγαίναμε τον Ιούλιο να θερήσουμε, μετά.
2: Βέβαια.
0: Όσοι είναι υποχρεωτικοί, καταλαβαίνουν τι λέω.
2: Έτσι, και πλέον δεν ρίχνουν σφόρο. Δηλαδή, πλέον έρχεται ο πλωτάπτος έτοιμος. Έτοιμος ακριβώς, με ειδικά φορτηγά.
0: Ναι, αλλά ετοιμάζεται στην Ολλανδία. Σίγουρα θα σπαρθεί εκεί, θα ετοιμαστεί, θα κοπεί. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Και πόσο μάλλον υπήρχε η προεργασία αυτή από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν έγινε για τη Βύση, για το είπες και χθες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
0: δεν έγινε λόγω της συναυλίας της Βύση. Αυτό θα γινόταν για να μπει ο χειμερινός που λέμε.
2: Ναι, υπήρχε πρόγραμμα από πριν, βέβαια, ναι. Εντάξει.
0: Καλά, καταστράφηκε με αυτή τη συναυλία, δεν το συζητάμε. Δεν ήταν για μάτς μετά.
2: Ναι, ακριβώς. Είχαν προνοήσεις στον Παναθηναϊκό για να μπει ο χειμερινός κλωτάπητας, αλλά Και εκτός αυτό που λες, δηλαδή με τόσες χιλιάδες κόσμους που πάτε πάνω στο.
0: Ξέρεις πως ήταν, μου είπε ένας φίλος που είχε πάει, μου λέει, και επειδή είναι από επαρχία, μου λέει, λες και περάσανε 100 αγριογούρουνα, λέει, μέσα στο γήπεδο. είναι της εποχής τώρα, γιατί γεμίσε τόπος.
2: Ναι, ναι, και πόσοι έμειναν απ' έξω, και πόσοι πλήρωσαν εισιτήριο για να τελικά να παρακολουθήσουν από απ' έξω.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Sport FM TV.
2: Πάμε και στο Sport FM TV.
0: Από σήμερα είναι στον αέρα, έτσι, και από αύριο έχει τις πρώτες μεταδόσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, να δούμε και πώς θα πάει. Ξέρετε, καταρχήν και δύσκολη που λέμε. Με τεχνικά προβλήματα, αν υπάρξουν κάτι. Πάντα ξέρεις, οι πρώτες μέρες είναι λίγο περίεργες σε κάθε νέο εγχείρημα. Οπότε να είναι και ο κόσμος υπομονετικός. Έτσι, στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Τι να πω, νομίζω ότι εντάξει, το γνωρίζαμε. Έγινε αυτό που θέλω να πω και να σταθούμε. Είναι ότι πραγματικά έγινε, όπως και με το γήπεδο και την αλλαγή του Χλωτάπητα, και αυτό με πολύ fast track διαδικασίες. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα να ξεκινάς από το μηδέν, να στήσεις μια νέα πλατφόρμα.
0: Θα πεις, συγγνώμη σε διακόπτω, θα ήταν εύκολότερο εάν έπαιρνε και την Nova. Γιατί θα είχε, θα βοηθούσε πάρα πολύ μάλλον.
2: Πάρα πολύ θα βοηθούσε και γι' αυτό το λόγο κιόλας
0: έκανε την κίνηση.
2: Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε την κίνηση. Δυστυχώς η συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δείχνει να έχει ναυαγίσει οριστικά. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ η Σάγκη και φίλοι, το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ήδη την τηλεόραση του Sky.
0: Βέβαια.
2: Όπου υπήρχε.
0: Πάτησε εκεί πάνω.
2: Δεν σε άκουσα.
0: Πάτησε σε αυτό, γιατί.
2: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
2: Βεβαίως, ναι, γιατί είχε το know-how, είχε και τους κατάλληλους ανθρώπους.
0: Πήρε και άλλους, βέβαια.
2: Που μπορούσαν να το υποστηρίξουν.
0: Όλο αυτό.
2: Πήρε και άλλους ακριβώς. Νομίζω θα πάρει και άλλους ακόμα.
0: Ναι.
2: Όταν σιγά-σιγά αυτό αρχίζει να αποκτά κι άλλο έτσι, ενδιαφέρον και σιγά-σιγά που θα αρχίσουν και οι συνδρομές. Γιατί όπως έχουμε πει, για τους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν για τον κόσμο να μπει να το εξερευνήσει, να το δει πώς λειτουργεί.
0: Τώρα που είπες πώς λειτουργεί, ξαναδιακόπτω, γιατί έστειλε η φίλη μας η Ντίνα, θα το έλεγα Ντίνα μου ούτως ή άλλως, είναι πανεύκολο. Μπαίνοντας μέσω browser, δηλαδή ή από το Chrome, Mozilla, δεν ξέρω καθένας από που μπαίνει, πληκτρολογείται www.sportfmtv.gr www.sportfmtv.gr και μπαίνετε κατευθείαν στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Αυτά με τα τωρινά δεδομένα. Όταν θα γίνει συνδρομητικό, νομίζω θα πρέπει να έχεις πληρώσει κωδικούς όπως γίνονται και στα υπόλοιπα. Εύκολο είναι πάντως και για αυτούς που δεν είναι κουμπιουτεράδες, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και μέσω κινητού γίνεται αυτό που είπα εδώ για την καλή μας φίλη την Τίνα. Πάντως είναι πανεύκολο, έτσι.
2: Και εννοείται ότι θα φτιαχτεί και το συγκεκριμένο app, έτσι, το οποίο θα υπάρχει στην τηλεόραση, στο TV, το οποίο θα μπαίνει ακριβώς με την ίδια διαδικασία όπως μπαίνει στο Magenta TV τώρα ή όπως στην Nova ή στην Κομωτέ παλιότερα. Με την ίδια διαδικασία, ο καθένας θα έχει το δικό του προσωπικό λογαριασμό, θα βάζει έναν κωδικό, ένα μοναδικό κωδικό που θα έχει ο καθένας και θα μπαίνει, η διαδικασία είναι η ίδια, δεν θα αλλάξει κάτι σχετικά με τις όλες τις πλατφόρμες που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αυτό που ξαναλέω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μάλλον να δούμε είναι το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εμπλουτιστεί όλο αυτό για να πείσει το κοινό να κάνει τη συνδρομή του, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που έχουν αλλάξει πολύ τα τηλεοπτικά και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο και πρέπει να δούμε και στο τέλος αυτής της μεγάλης αλλαγής πόσες θα είναι οι εταιρείες που θα αναγκάζεται ο κόσμος, αναγκάζεται, δεν υπάρχει αναγκάζεται, που ο κόσμος θα πρέπει ας πούμε, να πληρώνει αν και εφόσον θέλει για να έχει πλήρη πρόσβαση.
0: Όσες πιο πολλές εταιρείες, όσο πιο δύσκολα για τον κόσμο, φίλε, στην εποχή που ζούμε. Έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύο πραγματάκια για να σας αφήσω. Το πρώτο, έμαθα ότι πέρασε πάρα πολύ καλά στη Λιβαδιά ο φίλος μας ο Νίστρουπ.
2: Έτσι.
0: Πάντρεψε πράγματα.
2: Γιατί
0: είδε παίκτες, έτσι μπράβο, ωραία πολύ Λιβαδιά. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Μπλαντένοβιτς που είπε ότι πέρασα στην Αθήνα τρία όμορφα χρόνια και εγώ ήθελα να συνεχίσω.
2: Ναι.
0: Και ήταν πολύ οργανωμένη επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είπε η ομάδα. Δεν ξέρω αν διάβασε τις δηλώσεις.
2: Βεβαίως. Ουσιαστικά τι έκανε, ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι.
0: Και παίζει ακόμη, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Για ένα χρόνο στην Bloodlust παίζει από ό,τι είδα.
2: Ουσιαστικά τι είπε ο Μπλαντένοβιτς, είπε ότι με Ιβάν δουλεύαν όλα ρολόι. Μετά Ιβάν, και η μετά Ιβάν εποχή ήταν μια ολική καταστροφή. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να χωρίς να έχει διαβάσει, να αποκτήσει μια εικόνα του τι έχει πει, αυτό ουσιαστικά. Εντάξει, ο Μλαντένοβιτς, να υπενθυμίσω ότι με τον Μπενίτε δεν είχε καθόλου καλή σχέση.
0: Φάνηκε αυτό.
2: Φάνηκε,
0: καλά, δεν ήταν, για μένα δεν ήταν και πολύ. Αν θες, δεν ήταν σωστός ο τρόπος του Μπενίτε, γιατί Εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, πέρα από τον Μπλαντένοβιτς, πόντως είχε κάνει κάποια λάθη.
2: Κάνε δεν υπήρχε άλλο αριστερό μπακ.
0: Ένα είναι αυτό και δεύτερον και κάποιοι άλλοι κάναν λάθη. Τον Μπλαντένοβιτς τον πέταξε επί τόπου έξω από την ομάδα και δεν είχε καν αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι,
0: μιλάω για, βέβαια, για τη συγκεκριμένη εποχή τότε.
2: Καταλαβαίνω τι λες. Και τα βέβαια αυτό μπορεί κάποιος βέβαια να το σκεφτεί από την άλλη, ότι ήταν και μια κίνηση η οποία ήθελε ουσιαστικά να δείξει προς τους υπόλοιπους ότι συμπεριφορές που δεν είναι αυτές που θέλω εγώ δεν περνούν. Οπότε είχε και λίγο...
0: Τον αφήνεις για τρεις αγωνιστές.
2: Το καταλαβαίνω, εντάξει, βέβαια, φάνηκε πάντως, φάνηκε το πόσο κακές ήταν οι σχέσεις τους, όταν μετά την απόλυση και την απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ, είχε πάει ίδιο στο post στο Instagram συγκεκριμένα, κάτω από το post της ΠΑΕ για την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, στο τέλος συνεργασίας, και νομίζω είχε κάνει ένα σχόλιο, νομίζω, με κάποια γελάκια, κάτι τέτοιο, δηλαδή, οι σχέσεις τους ήταν έντονοι και κακοί.
0: Έτσι, σε αντίθεση με τον Γιωβάνοβιτς, που είπε ότι όταν υπέγραψε γύρω στην ομάδα, για τον Γιωβάνοβιτς είπε κιόλας, ήταν μια ομάδα με γερές βάσεις και εξέφρασε την άποψη ότι χρειαζόταν συνέχεια αυτό και ενίσχυση της δουλειάς που είχε ήδη γίνει με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Εντάξει, τώρα... άποψή του, εγώ συμφωνώ με την άποψη ως προς το ότι για μένα νομίζω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή μετά το double του 2010, θεωρώ ότι δύο ήταν η σεζόν που έγινε πολύ καλή δουλειά. Η μία ήταν με τον Γιάννη Αναστασίου. Θα έβαζα μέσα τον και τον κύριο Ζωνίδη, αλλά έτσι όπως τελείωσε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τελικά ήταν καλή δουλειά. Τον κύριο Δόνη επίσης δεν μπορώ να τον βάλω, γιατί ήταν σε κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες όλο αυτό το εγχείρημα, στις πιο δύσκολες στη σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού. Οπότε θα βάζω τον κύριο Αναστασίου, που τερμάτισε και δεύτερος το 2014 και με γενικά καλό ποδόσφαιρο για τη δυνατότητα που είχε αυτή η ομάδα. Και μετά εννοείται την εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπου μπήκε ένα νοικοκυριό, αν θέλεις, σε πολλά ποδοσφαιρικά θέματα. Ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε πολλά κακοσκήμενα που ακολουθούσαν τον Τριφύλλη για πάρα πολλά χρόνια, ξαναέφερε τον κόσμο στα γήπεδα. Εγώ υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε εκδρομές στο Βόλο για να παίξει ο Παναθηναϊκός με ένα γεμάτο Πανθεσσαλικό να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: το...
2: έκανε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι τυχαία. Νομίζω αυτό είναι δεδομένο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου δώσω δύο μέρες ρεπό τώρα, Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, από την και, εκπομπή,
0: από και από τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλά να περάσεις, καλή ξεκούραση.
2: Καλό Σαββατοκύριακο μου και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να το πας. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είδες, Θανάση μου, πως μοιράζω ρεπό, έτσι, απλόχερα. Τέλος για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ, έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Ηρακλή, μπάσκετ. Έχουμε ακόμη. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Τελεία.

0: ξέσμα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίμης.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 9:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. 11.

0: Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: I want to do something for you right now. It's a little bit different. I hope you enjoy it. Let's see if you know this one.

Τις εκπομπές με live, γιατί έρχεται στο νου μας όλη η ατμόσφαιρα, η καταπληκτική, η ηλεκτρισμένη των rock and roll live συγκροτημάτων. Τους Savadats τους έχουμε και πρόσφατος από το καλοκαίρι που ήρθανε στην Πλατεία Νερού, που πάει η Πλατεία Νερού, πια έφυγε, πάει το release από εκεί, πάει στο Μαρκόπουλο για όσους δεν ξέρετε, και τέλος πάντων ένα ωραιότατο gutter ballet για την έναρξη της εκπομπής της Κοπουλίων η Χάρης. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Δώστε βάση εδώ, γιατί αυτό εδώ που ακούμε τώρα θα το ακούσουμε και live τον Ιούλιο του 2027 στο Λυκαβητό. Και είναι ο Slash μαζί με τον Miles Kennedy στα φωνητικά. Fly my world, feel my world. Πάμε.

Τούτο εδώ είναι από τον δίσκο 4 του Slash. Δεν... Έτσι, δεν υπήρχε λόγος να τα ακούσουμε live, γιατί θα τα ακούσουμε ούτως ή άλλως live στην κυριολεξία το καλοκαίρι του 2027 στο Λυκαβητό. Λοιπόν, ο Slash έρχεται στο Eject. Ωραία, το 2027 στο Λυκαβητό θα είναι την Κυριακή 18 Ιουλίου. Ωραία. Και θα είναι στα φωνητικά ο φοβερός Miles Kennedy, η φωνή των Alder Bridge. Δεν τους έχουμε δει αυτούς live. Θα τον δούμε έτσι, με τον Slash. Άλλωστε έχουν συνεργαστεί, έχουν ολόκληρο δίσκο μαζί, που τον κυκλοφόρησαν πριν 4 χρόνια περίπου, και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live, είναι το μόνο σίγουρο. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live. Λοιπόν, για να μείνω λίγο ακόμα στα live, πάμε σε έναν τύπο και μια παρέα που το ξέρουμε όλοι, δεν μπορούμε να τους δούμε live φυσικά, γιατί έχουμε μια απουσία τεράστια. Γι' αυτό θα το χαρούμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, Viber αριθμός για να στέλνετε μηνύματα. Σημειώστε. 698-98-60-147. Και το email του σταθμού στο diopapaki@ngradio.gr. Audio Slave εδώ live. Chris Cornell στα φωνητικά.

μηνυματάκι στο Θεό, η φωνή προς το Θεό. Μου έδωσε ζωή, τώρα δείξε μου πώς να τη ζήσω. Το live αυτό είναι από την Κούβα πίσω στο 2005.

Ωραία πράγματα πίσω στο 2005. Καλώς τους φίλους μου, καλώς τους όλους και καλώς συντονίζεστε σιγά σιγά μαζί με το τραγούδι σας. Καλά κάνετε και στέλνετε και περιμένω από όλους και θα ξεκινήσω από τώρα. Τι ώρα είναι? Ωραία, μια χαρά είμαστε στην ώρα. 11 και 22, μπαμ. Πάμε με την πρώτη μουσική επιθυμία του καλού μου του φίλου από τη Θεσσαλονίκη, του Νικόλα. Δυνατή περίπτωση των Spiritual Beggars.

Όπα, όπα, όπα, μας ξέφυγε το επόμενο. Για περίμενε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα κάνω εισαγωγή γι' αυτό. Λοιπόν, μισό. Καταρχάς, αυτή ήταν η Σουηδοί Spiritual Beggars και είναι κομμάτι αυτό το Angel of Betrayal που μόλις ακούσαμε από τον δίσκο τους του 2002. Για να ξέρουμε και τι ακούμε και τι ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, Ad Astra είναι ο τέταρτος δίσκος για τους Σουηδούς και είναι πολύ δυνατοί, έτσι. Τύποι μιλάμε, παίζουν πάρα πολύ δυνατά και χαρακτηριστικά. Λοιπόν, από τους πολύ ωραίους, από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις από τη Σουηδία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικολιό που μας το ζήτησε. Και τώρα αλλαγή ήχου, γι' αυτό ήθελα να κάνω την εισαγωγή μου, γιατί έρχομαι στη μουσική επιλογή του φίλου μας εδώ, του καλού του Νεκτάριου, ο οποίος μας πηγαίνει στην Ιταλία και στο συγκρότημα των Οντέσα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ταλαντούχα συγκροτήματα progressive rock της δεύτερης γενιάς από την Ιταλία. Θα πάω λοιπόν στο δίσκο Rasoi, που είναι κυκλοφορία, για να δω, του 2021, και στο κομμάτι το ομότιτλο του δίσκου. Και με προκαλεί εδώ ο φίλος μου και λέει, για να δω, θα βάλεις το Rasoi, σαν να ακούς, λέει, το Highway Star Ιταλιστή. Για να δούμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
2: Λες Νεκτάριε, άκρος John Lord, στυλ.

που λέτε αυτή την παρασκευιάτικη εκπομπή ακούμε πράγματα που μπορεί να μην έχουμε ξανακούσει ποτέ, γιατί τα φέρνετε εσείς. Όχι γιατί, και τα φέρνετε εσείς και αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, ας πούμε η περίπτωση εδώ των Ιταλών Οντέσα, οι οποίοι είναι ένα progressive rock revival, νέο progressive να το πούμε συγκρότημα. Ρασό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από τον ομότιτλο δίσκο, και το 2021. Στα φωνητικά είναι ο κιμπορτίστας ο συγκροτήματος που φέρνει όλον αυτόν τον κλασικό ήχο με το όργανο, το όργαν, και τα μπαρόκ στοιχεία επίσης μέσα. Γι' αυτό θυμίζει τόσο πολύ Deep Purple και John Lord, και βεβαίως ο ήχος, έτσι. Πολύ δυνατοί παίχτες όλοι οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν παράδοση στο progressive και γενικά στη μουσική. Μια πολύ πολύ δυνατή παράδοση. Λοιπόν, και τώρα θα πάω κάτι σε εντελώς κλασικό, πηγαίνοντας πίσω στο 1969, για το φίλο μου το Σωτήρη που μας πηγαίνει στο δεύτερο δίσκο των Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, και το Ramblin'

τι να πρωτοθαυμάσεις εδώ, δηλαδή καταρχάς τι ωραίο, τι ωραία μπασογραμμή, μελωδικότατη. Τραγούδι από μόνη της είναι η μπασογραμμή στο Ramble On. John Paul Jones, έτσι, John Paul Jones. Μετά φοβερές κιθάρες γραμμένες εδώ από τον Jimmy Page. Πάρα πολύ ωραίες οι ακουστικές, πολύ ωραία μετά τα περάσματα αυτά της ηλεκτρικής, ένα θαύμα. Αυτά λοιπόν από το 1969, αυτά από το φίλο μου το Σωτήρη που ζήτησε να πάμε στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, για να δω, είστε old school πάλι σήμερα από ό,τι βλέπω στις επιθυμίες, με μερικές εξαιρέσεις που θα έρθουν λίγο αργότερα. Οπότε θα συνεχίσω με βάση το γούστο σας και θα πάω στους taste, μιας και μιλάμε για γούστο. Taste ίσον Rory Gallagher πριν την μπάντα την κλασική από τη σόλο του δουλειά. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που σαν χθες ήταν η προηγούμενη Παρασκευή που πάλι είχε ζητήσει Taste, γιατί το θυμάμαι, και Taste από το 1969 και εδώ, και το κομμάτι Catfish.

0: Ρίτσες.
1: Και συγγνώμη που το κόβω έτσι, αλλά έτσι κόβεται και στο δίσκο το Catfish. Καταρχάς, εννοείται ότι όλο αυτό που ακούμε είναι live, έτσι μια και έξω. Είναι ο Rory Gallagher στην κιθάρα και τη φωνή, είναι ο Richard Charlie McCracken στο μπάσο και στα drums είναι ο John Wilson, ο οποίος ήταν ο drummer των Misfits πριν. Λοιπόν, πολύ ωραία στιγμή, έτσι πολύ, πολύ αυθεντική και ομοί, δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο θα ακουγόταν και σε ένα live. Ομορφιές λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο που ζήτησε κομμάτι και όσοι τώρα συντονίζεστε στην εκπομπή μας και πρώτη φορά μας ακούτε, είμαστε η εκπομπή Δισκοπολίων Η Χάρης και τις Παρασκευές παίζω κομμάτια που στέλνετε εσείς. Οπότε πολύ θα χαρώ να δω και νέους φίλους στην παρέα να στέλνουν μηνύματα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω email στο studio@ncradio.gr ή μέσω Viber στο 698-9860-147. Και λέει ξαφνικά εδώ πέρα ο φίλος μου ο Φλίσβος, λέει πριν, για πριν που ακούγαμε Jimmy Page, που ακούγαμε Led Zeppelin, ο Jimmy Page στο τέλος της καριέρας του άλλαξε σελίδα. Turn the page. Αλήθεια, ε? Τότε κι εμείς όντως θα γυρίσουμε σελίδα και ήταν λες και μου δώσες πάσα κανονική, αγαπητέ Φλίσβο, με το σχόλιο σου αυτό. Και θα πάω σε μια διασκευή.
2: Here's a song we hope you know.
3: Guess what count it is?
2: Seven.
1: Μετάλλικα που διασκευάζουν Bob Seger και το Turn the Page, γκοματάρα του αυτή.

0: All right. Thank you, guys.
1: Τιμή Μετάλλικα με το κομμάτι του Bob Seger, Turn the Page. Ωραία αναλαμπή αυτή τώρα από τον Φίβο, από το Φίβο, ναι, το Φλίσβο, ο οποίος μας έστειλε αυτήν την ατάκα και μας πήγε κατευθείαν σε αυτήν την σκέψη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε 5 λεπτά πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, καθώς η ώρα περνάει γρήγορα. Και έρχεται εδώ η φίλη μου, η αγαπημένη η Φιφίνα, και λέει: «Μιας και μου θύμισες προχθές τους Σουέντ, θα ήθελα το Trash. Οπότε πάμε στο Coming Up από την 20η, από την έκδοση της 20ης επετείου του δίσκου αυτού, Coming Up». Λοιπόν, original, αυθεντικά, πρώτα είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 1996, οπότε αλλάζουμε τελείως ήχο και πάμε Βρετανία και τον κόσμο των Σουέντ. Κομματάρα, λέει και ο Μπιλ, καλώς το να, πάμε λοιπόν.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δυνατή έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1, η παρασκευιάτικη εκπομπή αυτή που φιλοξενεί τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Και η έναρξη έγινε με Linkin Park, με τη νέα φωνή των Linkin Park, την Emily Armstrong και το Two-Faced. Πολύ πιασάρικο, πολύ, πολύ δυνατό κομμάτι για το comeback αυτό των Linkin Park, με Mike Shinoda στα φωνητικά, στο ραπάρισμα κλασικά, όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον αγαπημένο τον Εκλειπώντα, και την Emily λοιπόν να είναι στα φωνητικά μαζί με την παρέα αυτή που πολύ καλά κάνει και συνεχίζει, παράγει, κάνουν τη μουσική που αγαπάει και ο κόσμος είναι εκεί για αυτούς. Έτσι λοιπόν για τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Gont, που ζήτησε να πάμε στο κομμάτι αυτό, το Linkin Park. Συνεχίζετε και στέλνετε studio@ngradio.gr και στο Viber 698-9860-147. Την καλησπέρα μου από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα Θάνο από τον Enplosus 89,2 που ταυτίστηκε κατευθείαν με το κομμάτι των Sweat, το Trash. Καλησπέρα στον Vox 103,3 στον ομό Ηλίας, το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα, τον Sirius στους 95,8 και τον ομό Βιωτίας, τον Radio Cafe στους 102,4 στη Σάμο και το Δίολκο στους 105,6 στον ομό Κορινθίας. Αισθάνομαι ότι κάποιο, δεν είπα κάποιο ραδιόφωνο. Κάτι μου διέφυγε, θα το διορθώσω, θα το βρω στην πορεία. Ωραία, πού πάμε τώρα? Πού πάμε τώρα? Θα πάω στο φίλο μου τον Κόζη. Πώς ήμασταν τώρα στο 2024? Έτσι στην ψύχρα θα πάμε πίσω στο 1970 και το Frank Zappa. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on the road? Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour? You got nothing but groupies and promoters.

0: Bill. Μιλάμε τώρα για το Viber, έτσι δεν ξέρει κανένας τι ζητάει ο άλλος. Και μου λέει, θέλω το Message to Love του Hendrix, αλλά από το παίξιμο που κάνανε οι Socrates Drank the Conium στο Λυκαβητό το 1999, το live αυτό. Δηλαδή αυτό, παιδιά, πραγματικά φοβερός ο συντονισμός σας. Πολύ το χάρηκα και προφανέστατα και θα τα ακούσουμε και τα δύο. Και θα ξεκινήσω με Jimi Hendrix live. Είμαστε στο Fillmore East και το 1970, πότε ήταν αυτό τώρα, 1970, στρογγυλό, λογικό, γιατί μετά το 71. Λοιπόν, για πάμε. Τώρα.
1: Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love.

στο μεταξύ εδώ είναι με τους Band of Gypsies ο Χεντρίξ που τα σπάγανε, μιλάμε απίστευτη παρέα, όχι με τους Jimi Hendrix Experience, με τους Band of Gypsies. Για να σας πω και ακριβώς και τα ονόματα, μην κάνουμε καμία γκάφα στον αέρα. Δηλαδή τι έχουμε, λοιπόν τον Billy Cox και τον ο Buddy Guy είναι που παίζει στα drums. Σωστά. Νομίζω ναι. Ο Buddy Miles. Ο Buddy Guy είναι άλλη περίπτωση. Ο Buddy Miles. Φοβερή, φοβερή συνέβρεση και απίστευτα live. Και τι έλεγα λοιπόν, ότι το Message of Love θα τα ακούσουμε τώρα live και από του Socrates Drunk The Conium. Έχουμε και λέμε. Στα φωνητικά είναι ο Αντώνης Τουρκογιώργης, αλλά είναι και η Μαρκέλα Παναγιώτου που είναι η φοβερή θηλυκή φωνή μαζί με του Socrates από ένα σημείο και μετά στα live τους. Γιάννης Πάθας. Και ο Τρανταλίδης νομίζω είναι εδώ στα drums. Και πάμε. Live concert 1999 για τον Bill που το ζήτησε, ενώ το προηγούμενο το ζήτησε ο φίλος ο Γιώργος από τα Τρίκαλα.

φανταστική, φοβερή, πάρα πολύ ωραίο παίξιμο, δηλαδή καταπληκτική, όπως πάντα δηλαδή, Σόκρατης Drunk the Conium, 1999, αυτό το απίστευτο reunion που ξεκινάει και ο Τουρκογιώργης λέει στο μικρόφωνο, βλέπω από κάτω φίλους μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και βλέπω δίπλα και τα παιδιά τους. Η θέα από εδώ πάνω λέει είναι καταπληκτική, κατάμεστο εντωμεταξύ το θέατρο. Και όντως ο Τρανταλίδης είναι βεβαίως στα drums εδώ και επίσης είναι ο Δημήτρης ο Μπέλος στα keyboards σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο live που ήταν, μιλάμε, ένα reunion τώρα που μετά από αρκετά χρόνια παύσης και όλοι ήταν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω και έρχομαι στο φίλο μου τον Σεραφείμ που μας πηγαίνει στον τέταρτο δίσκο για τους Monster Magnet. Πάμε στο 1998, Power Trip, το ομότιτλο δηλαδή κομμάτι του δίσκου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

κομματάρα γράφτηκε για ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η Rush. Για το φίλο μου το Φιντέλιο. Αξεπέραστο Red Barchetta. Moving Pictures, ο δίσκος που κατ' ομολογία των ίδιων μπαίνουν στον ήχο που ξέρουμε μέχρι τώρα.

σου αγαπητέ φίλο Φιντέλιο από την Κύπρο, με τις ωραίες σου τις παραγγελιές που μας πας πίσω στο Moving Pictures και την κόκκινη μπατσέτα των

Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1 η παρασκευιάτικη μας εκπομπή, η εκπομπή που ζητάτε εσείς μουσικές επιλογές. Έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα σήμερα, μας έχετε πάει σε πάρα πολύ ωραίες στιγμές της rock and roll σκηνής και θα έρθω τώρα στο φίλο μου τον Νάξ, ο οποίος μας πηγαίνει στην Αυστραλία και μας αλλάζει και τον ήχο μια χαρά, όχι τα φώτα, τον ήχο και το The Pip Temple, το άλμπουμ αλλά και το όνομα του συγκροτήματος που κυκλοφορούν το 2012 τον πρώτο τους δίσκο, Mr. Lester Moore, το κομμάτι.

άψογα λοιπόν με την Αυστραλία και τους The Pip Temple. Για να αλλάξουμε τώρα ήχο για το φίλο μου τον Τάκη, που μας πηγαίνει στους Masters of Reality, The Ballad of Jodie Frosty. Να τι ωραία στροφή και αλλαγή. Καλώς το φίλο μου το Διαμαντή. Γεια σου Ιωάννα μου, καλώς τον Σάμου. Καλησπέρα Χρυσόστομε. Καλησπέρα Άγγελε.

The Ballad of Jodie Frosty, Masters of Reality, ομορφιές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη για αυτή την παραγγελιά. Για να συνεχίσουμε τώρα με μια άλλη παραγγελιά, την οποία την έχω στη λίστα για την απόψινή εκπομπή από το μεσημέρι ήδη, φίλες και φίλοι, καθότι βγήκε πολύ πηγαία από πολύ καλό φίλο και μουσικόφιλο, βαθιά μουσικόφιλο, το φίλο μου τον Μάρκο, ο οποίος στο άκουσμα του ότι ο Miles Kennedy μαζί με τον Slash θα έρθουν στην Αθήνα το καλοκαίρι στο Λιγαβητό, το πρώτο που, η πρώτη αντίδραση ήταν ένα wow για τον Miles Kennedy, και η δεύτερη αντίδραση ήταν αυτό το Blackbird από τους Alter Bridge, αυτό το τόσο ωραίο κομμάτι. Και βεβαίως μόλις εκφράστηκε αυτή η αγάπη, κατευθείαν το δάχτυλο πήγε στο Spotify, στο Blackbird, Alter Bridge, και προσθήκη για την απόψινή λίστα. Αγαπητέ Μάρκο, θα σου πω το εξής. Υπάρχει ένα live των Alter Bridge που παίζουν το Blackbird και στην εισαγωγή κάνουν αναφορά στο Blackbird του Paul McCartney, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Και αυτό έχω διαλέξει για να ακούσουμε παρέα μαζί τώρα. Το Live at the Royal Albert Hall που κυκλοφορεί το 2018. Λοιπόν, και είναι πολύ πολύ πραγματικά πολύ τιμητικό και όμορφο που φέρνουν το Blackbird στα αυτιά των ακροατών εκεί που είναι στη συναυλία και σε εμάς που ακούμε το δίσκο του Paul McCartney. Οπότε αυτό θα ακούσουμε τώρα, αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.